0: το 1871. Τέσσερες γενιές φούρνος με ιστορία και αγάπη για το ψωμί. Στον φούρνο Αντωνιάδη, το ψωμί παίρνει τον χρόνο που χρειάζεται. Με προσύνη και αργή ορίμανση, κάθε καρβέλι αποκτά πλούσια γεύση και μοναδικό άρωμα για να τα απολαμβάνετε όπως πρέπει. Φρέσκα, αληθινά, με φροντίδα γεμάτα γεύση. Το πρωινό αποκτά άλλη υπόσταση. Στην κουζίνα μας ετοιμάζουμε μπροστά σας κάθε μέρα πρωινά με ομελέτες γευστικά, χορταστικά, γεμάτα πρωτεΐνη και ενέργεια για να ξεκινά δυνατά η μέρα σας. Μαζί με τον καφέ σας στην τυρόπιτα ή μια μπάρα δημητριακών γίνεται απόλαυση. Εάν δεν έχεις δοκιμάσει ακόμα τα μίνι σαμπλέ, ήρθε η ώρα να τα ανακαλύψεις. Δική μας ευρεσιτεχνία σε 12 μοναδικές γεύσεις. Μικρά, λαχταριστά, έτοιμα για να τα έχεις παντού μαζί σου. Και φυσικά στον φούρνο Αντωνιάδη θα βρείτε κριτσίνια, τσουρέκια, γεμιστά κρουασάν με μερέντα και άλλες λαχταριστές γεμίσεις, μπισκότα και σνακς για κάθε στιγμή της ημέρας. Ό,τι κι αν ψάχνετε θα το βρείτε εδώ για να απολαμβάνετε κάθε μέρα μια μικρή γαστρονομική απόλαυση. Φούρνος Αντωνιάδη. Ανακαλύψτε τις γεύσεις που αγαπάτε κάθε μέρα, κάθε στιγμή, σε κάθε μπουκιά. Φούρνος Αντωνιάδη, Παπαναστασίου 33, στον πεζόδρομο του Αρχαίου Θεάτρου. Τηλέφωνο 2410-530-822.
1: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
2: Σουσουράδα στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισας.
3: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
4: Αποθράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
5: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
4: Αξιόπιστος. Φόρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
5: Αξιόπιστος. Το όνομα τα λέει όλα.
6: Καλώς τον Άκη, ας άργησε.
7: Παρηγγειλές.
6: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
7: Ε, είσαι φίλος.
6: Όχι εγώ, ο Λίλος.
7: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα, ψημένα όλα στα κάρβουνα.
6: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8, στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
7: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας, από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
8: TRT 95,1 FM Stereo.

Ελληνοπούλα. Είμαι μια Ελληνοπούλα και σαν μια σουλιοτοπούλα αγαπώ με την καρδιά μου την πατρίδα τη γλυκιά μου. Και ο εχθρός αν έρθει πάλι με σκοπό να την προσβάλλει, όχι, δεν θα τον αφήσω και θα του φωνάξω πίσω.

0: φίλες και φίλοι, γεια και χαρά! Είστε συντονισμένοι στον Clutch FM, το σταθμό των μεγάλων επιτυχιών! Yeah! Και όσοι δεν ξυπνήσατε ακόμα, ακούστε γι' αυτό!
1: Βεντούζα, βεντούζα! Βεντούζα, βεντούζα! Βεντούζα, βεντούζα!

0: φίλες και φίλοι, γεια και χαρά! Είστε συντονισμένοι στον Clutch FM, το σταθμό των μεγάλων επιτυχιών, Και όσοι δεν ξυπνήσατε ακόμα, ακούστε κι αυτό!
1: Βετούζα, βετούζα! Βετούζα, βετούζα! Βετούζα, βετούζα!
2: Ανοίξτε τα ματάκια,
1: βετούζα, βετούζα!
2: Ανοίξτε τα ματάκια σας, ανεβάστε τα ρουλά, κατεβάστε τα βρακάκια σας, ανοίξτε τα ματάκια σας, ανεβάστε τα ρουλά, κατεβάστε τα βρακάκια σας, πάρτε τη γνωστή σας στάση, χαλαρώστε, πιάστε από το κομωδίνο τη βαζελίνη.
1: Βετούζα, βετούζα!
2: Σκύψτε, κι άλλο, κι άλλο, εκεί.
1: Βετούζα, βετούζα!
2: Ένα,
1: βετούζα,
2: και
1: βετούζα!
2: Και τρία,
1: βετούζα, βετούζα!
2: Πάμε.

0: Βεντούζα, Βεντούζα! Βεντούζα, Βεντούζα! Βεντούζα, hey, Βεντούζα!
1: Και ακούστε!
2: Βγάλ την έξω, να στην κόξω!
0: Βεντούζα, Βεντούζα!
1: Και ακούστε!
2: Βγάλ την έξω, να στην κόξω!
0: Βεντούζα, Βεντούζα!
1: Και ακούστε!
2: Βγάλ την έξω, να στην κόξω!
0: Βεντούζα, Βεντούζα! Έτσι, Βεντούζα, Βεντούζα!
3: Λάμπη είναι στα βουνά, λάμπη και στα λαγκάδια, έτσι λάμπη και στη μιάη κολοκοντρονέι, που έχουν τόσοι μια τα πολλά σε σημαίνες πάλες, όπου δεν καταδέχουν την γη να την πατήσουν. Καβάλα πάει στην εκκλησιά, καβάλα προς την άνη, καβάλα πέραν την παπά το χέρι, έχουν φλουριά στην Παναγιά, φλουριά και στους Αγίους, και στον αφέντη του Χριστό σε σημαίνες πάλες.
4: Μπράβο κύριε Γιώργο, τα αεροπλάνο!
3: Τα αεροπλάνο! Τα δωμάτια θα πλάνε το σπίτι σου απάνω, θα κοιτάσω κάνα μια παγωγή. Τα δωμάτια θα πλάνε το σπίτι σου απάνω, θα κοιτάσω κάνα μια παγωγή.
5: Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια.
6: Ήταν το σπίτι σου άσπρο σαν τα γάλατα, αμορή.
7: Τι αρτιστούμε
8: κι αν μας αγαπάτε, να μας ξαναπάτε.
9: Και τα προγράμματα τα οποία κάνω είναι τα εξής: φυσιολογικό, στοματική εκτόνωση, αυταρχικό,
0: Βεντούζα, Βεντούζα,
9: Βεντούζα,
0: Βεντούζα,
9: στην Μιχαλακοπούλου,
0: Βεντούζα,
9: Βεντούζα, Βεντούζα, βρίσκεται κάτω από το σταθμό.
0: Βεντούζα, Βεντούζα, Βεντούζα, Βεντούζα, Βεντούζα, Βεντούζα, Βεντούζα, Βεντούζα.
10: Και εσείς μαζί.
11: Ναι, ναι, εσένα.
10: Που σε ξέρω τόσο λίγο. Εσένα που αγαπώ τόσο πολύ.
0: Βεντούζα, Βεντούζα.
9: Βεντούζα,
0: Βεντούζα.
9: Μερούδια.
11: Ναι.
9: Μία λέξη.
11: Στελίτσα.
9: Θα
11: έρθω να το τυνάξω. Στην πάρω και στην άξω.
9: Κι εγώ θα τον αρπάξω,
11: την άξω. Θα'ρθω να τον την άξω, στην πάρω και στην άξω.
9: Κι εγώ θα τον αρπάξω, την πάρω και στην άξω.
11: Θα'ρθω να τον την άξω, στην πάρω και στην άξω.
9: Κι εγώ θα τον αρπάξω.
10: Και εσείς μαζί.
11: Ναι, ναι, εσένα.
10: Που σε ξέρω. Και εσείς μαζί.
11: Ναι, ναι, εσένα.
10: Που σε ξέρω.
12: Κρεμμύδια, πατάτες, λάχανα.
11: Κουνουπίδια. Καρέκλες ρε.
12: Κρεμμύδια, πατάτες, λάχανα.
13: Κι άλλα λάχανα, μπαμπί. Κρεμμύδια, πατάτες. Καρπούζια, πιπόνια.
11: Θα έρθω να τον την άξω, στην πάρω και στην άξω.
9: Και εγώ θα τον αρπάξω.
10: Και εσείς μαζί.
11: Ναι, ναι, εσένα.
10: Θα
14: σε πάρω να φύγουμε.
0: Βεντούζα, Βεντούζα.
14: Σα λίγη σαλαμέρι.
12: Καρότα, ακουμάκια 30 πόντους πλάς. Λάχανα, καρότα, ακουμάκια 30 πόντους πλάς. Για όλους
13: καρπούζια, πιπόνια.
3: Έλα.
11: Του πένει.
3: Έλα,
13: πότε δεν πεθαίνει.

0: Γαλανά σου παραθύρι, Μπαμπή. Μπαμπή, δώσε.
1: Μαύρα μαχα, καλέ κοντόλα. Ονομάζομαι Ιάκωβος Φαρδαράς.
0: Παρακαλώ.
1: Είμαι ο νέος σας.
0: Παρακαλώ, κύριος.
1: Καλημέρα σας, παιδιά.
0: Παρακαλώ, κύριος.
1: Καλημέρα σας, παιδιά.
0: Καλώς τον καθηγητή.
1: Ονομάζομαι Ιάκωβος Φαρδαράς.
2: Ποιος είναι ο
1: νέος σας?
0: Καλώς τον Μιχάλη τον Παρθακούνα.
1: Θα σας διδάξει αυτή τη χρονιά.
0: Καλώς τον Αντώνη του Βαρδάκουλα.
1: Θα ήθελα.
0: Εμείς δεν θέλουμε, κύριε Κουκουνάβα.
1: Πάρτε
0: και φύγε.
2: Εμείς δεν θέλουμε.
0: Εμείς δεν θέλουμε, ρε. Άντε, μπράβο.
1: Σκάστε!
0: Αμάν.
1: Ευχαριστώ.
0: Παρακαλώ.
1: Θα ήθελα λοιπόν να τονίσω.
0: Σιγά με κόψει κανένα δάχτυλο, Παλάκα.
2: Σιγά με κόψει κανένα δάχτυλο.
0: Παλάκα, σιγά με κόψει κανένα δάχτυλο. Πρόσεχε.
1: Κάτω από το θρενείο.
0: Α, μπράβο, έτσι. Ο μα του κάνει βάμα, μα του.
1: Να τονίσω λοιπόν.
0: Μπαμπέ, πιάσω.
1: Τη σημασία των αρχαίων ελληνικών.
0: Πίσω, ρε Χάνι. Ρε Μιχάλη, τάσιο γίγαντα. Αμάν.
1: Ευχαριστώ.
0: Παρακαλώ.
1: Τη σημασία λοιπόν των αρχαίων ελληνικών για τη διαμόρφωση
0: ήχους
1: και ευγένειες.
0: Κατσιρούφου αμάστορε.
1: Παρακαλώ, ξεφουσκώστε το προφυλακτικό και βάλτε το ξανά στην τσέπη σας.
0: Με τρόπο, κύριε Παυλίδη, σας παρακαλώ, με τρόπο, έτσι. Μπράβο, μπράβο.
2: Και σε
0: αυτή μας, Περικλή Παρμούτη.
1: Τα αρχαία ελληνικά ως υπέρτατη αξία.
0: Σβήστε το λουλά, Περικλή Παρμούτη.
1: Σβήστε, αν θέλετε, το λουλά, παρακαλώ.
0: Και εσύ, Γιαννάκη Παυλίδη. Σβήστε.
1: Ως υπέρτατη αξία στην ανάπτυξη των κοινωνιών.
0: Σβήστε το λουλά, ρε. Αμάν, σιγά ταυτή μου.
2: Σιγά ταυτή μου.
1: Ευχαριστώ. Διότι τα αρχαία ελληνικά ως υπέρτατη αξία σβήνεται, αν θέλετε.
0: Σβήστε λουλά, Καρακώστα. Άιντε, μπράβο.
1: Ευχαριστώ.
0: Παρακαλώ.
1: Ως υπέρτατη αξία.
0: Καραπιάλα, δεν τον σβήνει λουλά, Καρακώστα.
1: Των κοινωνιών που στοχεύουν.
0: Σιγά μη σκίσει κανένα καλτσό.
1: Παρακαλώ, μην περιφέρετε το τσιγαριλίκι εν ώρα παραδόσεων.
0: Άιντε, μπράβο.
1: Έτσι. Ευχαριστώ.
0: Παρακαλώ.
1: Των κοινωνιών που στοχεύουν.
0: Ποιο στοχεύει πάλι, ρε Αποστόλη.
1: Να τονίσω τι
0: σημαίνει. Τόνισε αυτό και τέλο για μα τα κάνει στο Ιστορία και ρε Πάκμαν.
1: Σκάστε!
0: Πάψε ρε Καρακώστα. Άντε.
1: Τη σημασία λοιπόν των αρχαίων ελληνικών για τη διαμόρφωση ήχους και ευγένειας. Παρακαλώ, ξεφουσκώστε το προσεκτικό και βάλτε το ξανά στην τσέπη σας.
0: Πού να μάθεις γραμμάτα σου. Αγραμμάτσου.
1: Ευχαριστώ. Διότι τα αρχαία ελληνικά ως υπέρτατη αξία.
0: Φύγε από εκεί, ρε.
1: Σβήνεται, αν θέλετε, του λουλά, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Ως υπέρτατη αξία στην ανάπτυξη.
0: Έλα ρε Γιαννάκη Αυγέρο, έλα ρε Γιαννάκη Αυγέρο, μη μας αλλιείς τώρα. Άιντε.
1: Παρακαλώ, μη περιφέρετε το τσιγαριλίκι εν ώρα παραδόσεως.
0: Άιντε, μπράβο.
1: Ευχαριστώ. Των κοινωνιών που στοχεύουν στην ανάπτυξη των πολιτών ως υπευθύνων ατόμων. Ως υπευθύνων.
0: Πόσο υπευθύνων, για πες μας, πόσο υπευθύνων. Αμάν.
1: Ευχαριστώ.
0: Παρακαλώ.
1: Και για να αποδείξω του λόγου του αληθές.
0: Τι να αποδείξει, ρε Αποστόλη.
1: Του λόγου του αληθές και τη σημασία των αρχαίων ελληνικών στην
0: καθημερινή. Του χάσαμε τελείως. Του χάσαμε. Δώσουνε, δώσουνε. Απάνω του, ρε. Φάτουν. Πιλέκα του, ναι. Σκίστουν. Αμάν.
3: Απάνω τους, αδέρφια. Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει.
0: Χιστήκαμε, αδέρφια. Πάκουαν, πρόσεχε. Δεν πάκουαν. Πρόσεχε, έρχεται την άλλη παιδιά. Δώσ' όρμα του καραπιάλα, δώσ' τον. Σχίσ' τον, πιλέκα του, τσατσάλα του, αρμαριντάκου.
3: Απάνω τους, αδέρφια. Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει.
0: Έλα, κουτσομέρκο μου. Έλα, κουτσομέρκο μου, Λεβέντη.
3: Χιστήκαμε, αδέρφια.
0: Έλα, κουτσομέρκο μου. Μπράβο. Άξιο.
3: Απάνω τους, αδέρφια. Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει.
0: Χιστήκαμε, αδέρφια. Περικλή. Πάρ' τον. Κάτσε, Μιχάλη, κάτσε, Μιχάλη.
3: Απάνω τους, αδέρφια.
0: Ρε, καραπιάλα.
3: Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει.
0: Ρε, καραπιάλα. Έλα, ρε, Αντώνη Μούρα.
3: Χιστήκαμε, αδέρφια.
0: Έλα, ρε, Αντώνη Μούρα. Αμάν.
3: Απάνω τους, αδέρφια. Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει. Χεστήκα, αδέρφια.
0: Με το παλακό, ρε.
1: Αν δεν το πάει για βροχή.
0: Μάλλον θα χιονίσει, κύριε Νίτσα.
1: Μάλλον θα χιονίσει.
0: Εσύ τι λες, Αποστόλη.
1: Αν δεν το πάει για βροχή. Μάλλον θα χιονίσει.
0: Σιγά Μιχαλάκη μου, σιγά Μιχαλάκη μου.
1: Αν δεν γαμιένετε μουσα. Αν δεν γαμιένετε μουσα.
0: Έλα ρε μπαμπί, έλα ρε μπαμπί. Έτσι μπράβο.
1: Αν δεν γαμιένετε μουσα.
0: Μπράβο Μιχάλη.
1: Αν δεν γαμιένετε. Ξυπνήστε!
0: Ξύπνα, πάει σχολείο σήμερα.
1: Ξυπνήστε!
0: Έχεις αγιασμό, ρε. Σε αγιάσου, μαμάκος.
1: Ξυπνήστε!
2: Σήμερα, ρε, σίγω, θα έχεις το γάλα, ρε.
0: Όρματο, ξύπνα, ρε, λάχανο.
1: Ξυπνήστε!
2: Σήμερα, ρε, σίγω, θα έχεις το γάλα.
0: Ξύπνα, ρε.
1: Ξυπνήστε!
0: Σήμερα, ρε, σίγω, θα έχεις το γάλα, ρε. Ω, σε αγιάσου, μαμάκος, σήμερα, πρόσχε.
1: Ξυπνήστε!
2: Σήμερα, ρε, σίγω, θα έχεις το γάλα.
0: Μαμά.
1: Ευχαριστώ.
0: Παρακαλώ.
1: Πήγε τη Πανογενή και συμπληκτική εκείνη φράση.
0: Τσάκα την τζαπού, Πάκμαν. Ναι, Πάκμαν.
1: Σε ρωτάμε, σύντροφε.
0: Σε ρωτάω, σύντροφε, Πάκμαν. Σε ρωτάω, σύντροφε,
1: Τάκη. Τι είπε και γιατί την είπε.
0: Και γιατί την είπε, Αμιχάλη. Αντώνη Μούρα.
1: Σύντροφε, Αντρέα, φτάνουν τα συνθήματα. Γι' αυτό σα ρωτάμε, σύντροφε, σε αυτόν εδώ τον ιερό Ισπανικό χώρο.
0: Ναι, Θανάση, ναι, Αποστολή.
1: Και εσεί τι σημαίνει τσάκα την τζαπού.
0: Ναι, λάμπρο από τον τζαπού.
1: Και να μπορέσουμε κι εμεί.
0: Ναι, Μιχαλάκη.
1: Να δώσουμε απάντηση.
0: Α, μπράβο.
1: Στο βασανιστικό ιδεολογικό ερώτημα.
0: Που βασανίζει.
1: Βασανίζει τον Έλληνα εργαζόμενο.
0: Το Κώστα τον Πάτσι.
1: Την νοικοκυρά. Το Σάκη τον Μόρο. Αρχαιοπόλη. Τι σημαίνει
0: το Μιχάλη τον Τάσιο.
1: Του
0: Παυλάρα του Μπακαγιάννη.
1: Μας πετάει μια τσαπού στα μούτρα και φεύγει.
0: Του Μαστακούνα, το Χατζηρούφα. Του Πασύντροφη
1: Αντρέα.
0: Το Χατζηρουμάνο.
1: Την αφήνεις την τσαπού σου.
0: Που την αφήνεις αγαπητέ μου Τεόλυρα.
1: Που την κάνουμε, που την βάλουμε.
0: Άμα, του Κώστα τον Γιωργαντά.
1: Και να κομμάτια να γίνει.
0: Κομμάτια να γίνει Αποστολή.
1: Μελάτη τσαπού.
0: Μελάτη Σταύρακα. Μελάτη Σταύρακα.
1: Γι' αυτό σας λέω σύντροφοι. Η μόνη λύση είναι η καθιέρωση της απλής αναλογικής.
0: Άκου να μαθαίνεις, Χριστάκη.
1: Για να απολαγούμε μια για πάντα. Από τη μελάτη
0: μπράβο,
1: από του Ανδρέα που υποβαθμίζει την έννοια
0: Γιάννη.
1: Του σοσιαλισμού και οδηγεί τη χώρα σε ανώμαλες λύσεις τύπου 65,
0: τύπου Καρεκλάτο,
1: τύπου
0: Τζιλακάτο,
1: τύπου 69,
0: Βαλιωτάτο,
1: τύπου Καρεκλάτο.
0: Ναι, Βαλιώτη.
1: Τι σημαίνει
0: κύριε Βαλιώτη μου, τσάκα την τζαπού. Όλοι μαζί.

0: τσαπού. Ξανατσάκα την τσιλάκα. Μπράβο. Τσάκα την τσαπού. Τσάκα την τσαπού. Μπαρμπούτη. Έλα Πασφαλιά, θα την τσακίσει ή όχι. Ο τσάκη ο τσάκαλο. Ο τουρίστα. Μπράβο Πασφαλιά. Παπαρίζω. Πολύ καλό τσάκιμα την έκανε. Τσάκα την τσαπού. Ολέ, ολέ. Την τσάξη Παυλίδη. Την παρατσάξη.
1: Αυτή ωραίο άντρα. Πολύ σεξουαλικό.
0: Μπράβο.
2: Έχει κάτι επάνω
0: του
2: που με μαγνητίζει.
0: Όπω
2: τα γυρίζει.
3: Βρίζα κομπανάτε την μη βγάλω έξω την παλαντέζα.
0: Την παλαντέζα, την παλαντέζα, κουτσουμέρκο την παλαντέζα.
3: Βρίζα κομπανάτε την μη βγάλω έξω την παλαντέζα.
4: Την παλαντέζα, την παλαντέζα.
0: Όρμα κουτσουμέρκο.
3: Φύγε τα δοκιμάνε να κάνω τη δουλειά μου.
4: Την παλαντέζα.
0: Όρμα τον.
3: Βρίζα κομπανάτε την μη βγάλω έξω την παλαντέζα.
0: Την έβγαλε.
4: Την παλαντέζα.
0: Την έβγαλε. Πού την είναι.
3: Φύγε τα δοκιμάνε να κάνω τη δουλειά μου.
0: Τι λε.
3: Βρίζα κομπανάτε την μη βγάλω έξω την παλαντέζα.
0: Την παλαντέζα,
4: την παλαντέζα.
3: Φύγε τα δοκιμάνε να κάνω τη δουλειά μου.
4: Την
0: παλαντέζα!
3: Κορίτσια κομπανάτε την μη βγάλω έξω
0: μπράβο,
3: την παλαντέζα!
0: Μπράβο, άξιο!
4: Την παλαντέζα! Την παλαντέζα!
3: Φύγετε ευλογημένες να κάνω τη δουλειά μου!
4: Την παλαντέζα!
0: Σάκη!
5: Δεν ξανατείνομαι γαμπρός!
0: Δε φταίτας η μυθέρια! Έχω δουλειά σκαρδούλα μου, τα έζω περιστέρια! Μπράβο, Σάκη! Κοίτα τα στήθη σου άσπρα σαν τα γάλατα και μου λέγες γαργάλατα, γαργάλατα, να μη σκηθούν τα γάλατα. Βούρ λοιπόν και φύγαμε του γάμου οι βετεράνοι, γελούν να τα γαργαλιτά όλοι οι γραλιάνοι λομπά.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Πέρα ως πέρα, σε απάντησα, κάτσα, δόθη, θεακίδη. Σμέση, ολούθε, καλημέρα, λεμπέντες, καραβουζουκλίδες. Καλημέρα, περήφανε και μπαρμπάτε, Θεσσαλικέλα, ε. Λάρσα, λάρσα, σύντα και λακτάρσα, του ρουτούρου, FM, baby. 95 και ένα ζαγκάνα, μαγκάνα, ο τσούτσου και κανέλα, του μανίφρου, τραβάει, φτιόρλο, τη βιλίνγκ, λίνγκ, λίνγκ, κόρη, κόρη και τσικλιά. Χλάπα τη, χλούπα τη. Τζάλα μαντριάκι πίσω πάλι, τζάμπα μας πήρα τα καπνά, τζάμπα και τλινάτσες. Η Ματίνα, η Βουλγάρα μας συνάζει τα φουγάρα. Φόρτε τις μολδαβές, φιλαράκι, να μας κάνουν τις καλύτερες λαβές. Καλημέρα λεπεντόπεδα, καλημέρα καραμπουζουκλίδες. Περήφανα βαρβάτε Θεσσαλικέλα, έφτυξα λομάχημα και τενομάχια, γεωμάχια, ονομάχη. Σήμερα Παρασκευή 11 Σεπτέμβρη 2026. 2-4-10-66-15-31, 2-4-10-66-15-32 και λοιπές δορυφορικές δυνάμεις. Επαναλαμβάνω Λίτσα, 2-4-10-66-15-31, 2-4-10-66-15-32 και λοιπές δορυφορικές δυνάμεις. Παρακαλώ.
1: Είσαι απαράδεκτος με ποια έννοια?
0: Είναι κουβέντα.
1: Με τηλεφώνησες να είναι... να πάρω αυτόγραφο.
0: Είναι κουβέντα αυτή που λες πρωί πρωί. Αντί αδερφέ, άγιος άνθρωπος που είσαι, να μας πεις μια καλημέρα του Θεού. Αμέ τρελό.
1: Γιατί χθες μην ξεχάσετε εμένα να έρθω να πάρω αυτόγραφο.
0: Αγόρι μου τρελό, έχει πέσει το γέλιο της αρχούδας. Αγόρι μου τρελό. Καλημέρα φίλε μου.
1: Καλημέρα σόλους, καλημέρα.
0: Καλημέρα φίλε μου, καλημέρα αδερφέ Ρότσα. Καλημέρα φίλε μου, καλημέρα, καλημέρα.
1: Διότι κυκλοφόρησε και το βίντεο.
0: Αγαπητέ μου αδερφέ Ρότσα, να πούμε ότι ο γήπας του Ολύμπου, ο μεγάλος γίγαντας, ο άνθρωπος των έργων, αυτό το καμάρι, αυτό το εξωπραγματικό, εξωγήινο, ερωτικό είδωλο, φίλε μου, έκανε ντου χθες Λάρσα Λάρσα και έπινε καφέ το μεσημέρι σε γνωστό καφέ πίσω από το δικαστικό, συνοδευόμενος από δύο εθέρειες υπάρξεις και από ένα σωματοφύλακα, και πήγαν και τους ζητούσαν αυτόγραφα, φίλε μου.
1: Το είδα.
0: Το είδες? Εάν δεν το βλέπα με τα μάτια μου, δεν θα το πεις τίποτα, αδερφέ Ρότσα.
1: Και είδες από πάνω τι έγραφε το χαρτί, δεν είδες?
0: Όχι, δεν είδες τώρα, και να σου πω την αλήθεια, ρε φίλε.
1: Έγραφε Λαμπόμπα,
0: ναι.
1: Και από κάτω έβαζε την υπογραφή του.
0: Α, με αγάπη Λαμπόμπα.
1: Ναι.
0: Α, μπράβο, με αγάπη Λαμπόμπα, ρε φίλε, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν,
1: υπογραφή από κάτω.
0: Εν τω μεταξύ, φίλε, εν τω μεταξύ, αδερφέ, τη βρήκε στην κλειδαριά, αδερφέ, ρωτάει ο Λομπάρντο.
1: Τη βρήκαμε την κλειδαριά, τη βρήκαμε, πέστον.
0: Αγαπητέ μου Λομπάρντο, επειδή ανησυχείς, να ενημερώσουμε ότι τη βρήκαμε την κλειδαριά, φίλε μου, και μην ανησυχείς καθόλου. Γεια σου Κωστάκη, αμάν, καλημέρα, χαιρετίσματα, Στέλιος Γουγκουλιάς, Λεκάργα, γεια σου ρε Κωστάκη, τσούτσα. Λοιπόν, αδερφέ Ρότσα, το μαγαζί Τίγκα Κόσμο τώρα σε λέω. Και σηκώνονται τώρα από 2-3 τραπέζια παραπέρα εκεί πέρα και έρχονται. Εσείς είστε ο Λαμπόμπα, λέει. Ναι, λέει. Ναι, λέει. Αντιλαμβάνεσαι τώρα με το ύφος του γήπα, φίλε μου, αδερφέ Ρότσα. Αυτόγραφο. Φίλε, λέω, είναι να ασκήσουμε τα αυτά μας όλα.
1: Αυτά να τα βλέπουν φάρμα Καρανίκας.
0: Αγαπητέ μου, φάρμα Καρανίκας, πάρτον. Πάρτον.
1: Θα τον στείλουμε το βίντεο για τη βεβαίωση. Να μην λέει.
0: Αλίμονο φίλε μου, αλίμονο φίλε μου, αδερφέ Ρότσα, αλίμονο. Έσκυση.
1: Καλά, εσύ δεν το έχεις το βίντεο αυτό?
0: Όχι, δεν το είδα. Όχι. Εγώ το είδα με τα μάτια μου.
1: Όχι, που υπογράφει το αυτόγραφο.
0: Όχι, δεν είδα από τη στιγμή που υπέγραφε το αυτόγραφο ο αγαπητέ μου αδερφέ Ρότσα. Τη στιγμή αυτή τη σημαντική δεν την πήρε του μάτι, μην τα πούμε, όχι.
1: Ναι. Υπάρχει κανονικά.
0: Υπάρχει. Του ανέβασε ο Σαουδάρα μας.
1: Ναι.
0: Αυτός τον συνόδευε, αδερφέ Ρότσα.
1: Αυτός τον συνόδευε.
0: Και δύο εθέρεες υπάρξεις, οι οποίες δεν θέλησαν να φωτογραφηθούν.
1: Δεν θέλησαν?
0: Όχι. Τι κάνουμε, αδερφέ Ρότσα, πως είμαστε σήμερα Παρασκευή 11 του μήνα, φίλε μου?
1: Είμαστε πολύ καλά, βρισκόμαστε στο ησυχαστήριο.
0: Ναι.
1: Ετοιμαζόμαστε για αύριο, Σαββατοκύριακο.
0: Τι έχουμε, γάμους και βαφτίσεις, αδερφέ Ρότσα.
1: Και γάμους και βαφτίσεις, από όλα τα καλά.
0: Από όλα τα καλά, άρα ο Παπαδημήτρης πρέπει να είναι σε μεγάλη φόρμα, φίλε μου.
1: Από σήμερα θα πάει να κάνει και τους αγιασμούς από παιδάκια.
0: Όπω, σήμερα ξεκινάει και η νέα σχολική χρονιά, φίλε μου, που άντε με το καλό. Καλό αγιασμό να έχουμε σήμερα, φίλε μου, έτσι.
1: Ο αντιδήμαρχος θα είναι σε υπερένταση σήμερα.
0: Ο αντιδήμαρχος, το καμάρι μας, αυτή η μεγάλη μορφή Χρήστος Αγορίτσας, φίλε μου, θα είναι στα, πώς το λένε, στα αυτά σήμερα.
1: Ναι.
0: Κανονικά και με το... Να δούμε ποιους από το Αγιά σήμερα, να δούμε, αδερφέ Ρότσα.
1: Βέβαια.
0: Καλημέρα,
1: κύριε. Καλημέρα, Θωμά του Γιάννη και μεγάλο Αντρέα Πασπαλιάρη.
0: Λοιπόν, αυτό το παιδί το καλό, ο Ιταλός πράκτορας, ο Κουρλαιόνες, ο Αντρέας, ο Πασπαλιάρης, είναι καλά.
1: Είναι μια χαρά. Ήρθε και η οικογένεια, γύρισε και την έφερε και την οικογένεια.
0: Α, είχε πάει μόλι την οικογένεια στο Ιταλίαν.
1: Ναι.
0: Α, είχε πάει οικογενειακός ο μαφιόζος,
1: ε. Νωρίτερα και αυτή και η οικογένεια ήρθε χθες.
0: Α, η οικογένεια έκατσε λίγο παραπάνω, φίλε, από τον μαφιόζο.
1: Ναι.
0: Έκατσε λίγο παραπάνω η οικογένεια. Μπράβο στην μπράβο οικογένεια. Μπράβο.
1: Λίγο παραπάνω.
0: Στη Νότια Ιταλία ήταν, στη Μεσιά ή Σιαπάν.
1: Στη Νότια.
0: Στη Νότια Ιταλία ήταν, ε. Για να δούμε και εδώ πέρα. Καλημέρα Δημήτρη Μιλετιάδη μου, καλό που τσουκού λεβέντη μου γίγαντα με το επιτελείο σου. Για να δούμε και εδώ, παρακαλώ.
2: Αλούρε! Καλημέρα μου στην όμορφη τη Τσαριτζάνη.
0: Οπ, νάτος, ο γήπας τη Τσαριτζάνη.
2: Την καλημέρα μου στην αδερφό Ρώτα.
0: Γήπα, καλημέρα στο Ραφαήλ, το Ζήσαρο, το καμάρι μας, το γήπα τη Τσαριτζάνη.
2: Την κόλλα μου, εγώ παράπονα, ξέρεις.
0: Τι έγινε?
2: Ήθελα κι εγώ καφέ με λαμπόμπα.
0: Ούτε εμένα με πήρε, φίλε. Και με πήρε ο άλλος. Εν τω μεταξύ, με παίρνει ένας άλλος τύπος και με λέει: έλα εδώ, γίνεται χαμός. Λέει: μοιράζει αυτόγραφο λαμπόμπα, λέει.
2: Την επόμενη φορά μου ξανακατεύει, θέλω να μου πάρει τηλέφωνο, έτσι να τον πει.
0: Ρε, αδερφέ Ρότσα και αγαπητέ μου γήπα του Ολύμπου Ραφαήλ Ζήσαρο, ούτε και εμένα με ενημέρωσε, αλλά εμένα με πήρε ένας άλλος που ήταν εκεί και έβλεπε: έλα να δεις εδώ τι γίνεται, λέει: μοιράζει αυτόγραφο λαμπόμπα.
2: Χαμός έγινε, φανταστώ, ε.
0: Χαμός έγινε φίλε μου, Ραφαήλ Ζήσαρε, γήπα της Τσαριτσάνης. Τι κάνουμε γήπα της Τσαριτσάνης, πώς είμαστε?
2: Δόξα τω Θεώ, Νικόλα, δόξα τω Θεώ.
0: Μπράβο ρε μεγάλε, μπράβο ρε παιχταρά μου, μπράβο.
2: Την καλημέρα μου στον κύριο Στέφανο, στον υπουργό μας.
0: Α, άκουσες, Ραφαήλ, είδες τη τραγούδι σου αφιέρωσε ο κύριος Στέφανος θες?
2: Ναι, την ευχαριστώ πολύ.
0: Α, άκου να τα ακούει.
2: Και το βάζω 10 με τόνο.
0: Μπράβο, να το, αυτό είναι. Αυτό είναι αφιερωμένο για σένα, φίλε μου Ραφαήλ.

0: χαιρετίζει σου μεγάλε Ραφαήλ Ζήσαρε, γίγαντα, κομμάτο μου.
1: Τον ευχαριστώ πάρα πολύ την κυρία.
0: Γήπα τη Σαριτσάνη. Ε, πέρασε ο Ζουπού σήμερα, ρε.
1: Χθες πέρασε, μην με σου δώσω χαιρετίσματα.
0: Α, πέρασε ο μεγάλο. Α, πέρασε χθες Πέμπτη. Καλά, λε φίλε μου, Ραφαήλ Ζήσαρε, κομμάτο, γίγαντα.
1: Πολύ δυνατό, Νικόλα, πολύ δυνατό.
0: Ανανεωμένο.
1: Δεν καταλαβαίνει τίποτα.
0: Δεν παίρνει χαμπάρι τίποτα ο μεγάλο Ζουπού, ο γίγαντα. Άλλο μεγάλο παίχτη, φίλε μου. Άλλο μεγάλο ταλέντο. Έτσι, μεγάλε. Ατελείωτο. Τι έχει το πρόγραμμα, αγαπητέ μου, γήπα τη Σαριτσάνη, Ραφαήλ Ζήσαρε.
1: Εδώ στη δουλειά εργαζόμαστε.
0: Να, μέχρι τι ώρα.
1: Μέχρι
0: τι ώρα δουλεύουμε σήμερα, Ραφαήλ, βέντε μου.
1: Μέχρι τι 11, 10 και μισή.
0: Να, μαν, από τι ώρα είσαι το πόδι, παίχτη μου.
1: 2 η ώρα το βράδυ.
0: Από τις 2 τα ξημερώματα είσαι το πόδι. Μέχρι 11 περίπου 9 ώρες. Έτσι, παίρνεις την άλλη ώρα την παραπάτη, πληρώνεσαι κανονικά.
1: Εννοείται.
0: Σωστός. Πάρα πολύ σωστός, φίλε μου, Ραφαήλ, γίγαντα. Κομμάντο της Φιλελλήνων.
1: Έγινε, Νικόλα, καλώς από το κύριο σε όλους.
0: Ραφαήλ, να περάσεις καλά, παιχταρά μου, γήπα της Τσαριτσάνης. Καλημέρα, καλώς από το κύριο και καλή συνέχεια.
2: Γεια σου, Ραφαήλ, φίλε μου, αδερφέ Ρότσα. Άλλος πολύ μεγάλος. Άλλος πολύ μεγάλος παίχτης, έτσι, μπράβο.
3: Θα μας σκέψεις δηλαδή,
2: Ραφαήλ,
3: να
2: πω το μαζί. Καλά, δεν το συζητάμε τώρα, φίλε. Άμα τον δεις, φίλε, να δεις τι καλό του έκανε η γυμναστική, τα βάρη και αυτά που σήκουν εκεί πέρα, έχει γίνει, μιλάμε, μεγάλος σφίχτης, αγαπητέ μου, αδερφέ Ρότσα.
3: Το έχω δει, εμείς είναι αφουργές.
2: Άμα τον δεις και από κοντά, φίλε μου, εκεί θα σου φύγει το τσερβέλο, αγαπητέ μου, αδερφέ Ρότσα.
3: Την περιμένουμε, οπότε θα να πάρει τηλέφωνο.
2: Να, πήρε την κουστούμάρα του χθες από τον Προκόπη.
3: Α, πήρε.
2: Την πήρε την κουστούμάρα του. Γεια σου, ρε γίγαντα Νικήτα, πιάστον και κοίτα, γίγαντα Μπαλαβάνη. Παιχταρά μου, καλημέρα.
3: Το κουμπαρίσιο ήταν το κουστούμι ή γαμπριάτικο.
2: Κουμπαρίσιο.
3: Κουμπαρίσιο.
2: Ναι, γιατί είχε και ένα κάπα στο πέτο, ναι, κουμπάρος. Ναι.
3: Α, μάλιστα.
2: Κουμπαρίσιο ήταν, αδερφέ Ρότσα, κουμπαρίσιο.
3: Ωραία, Νικολάκη μου, καλημέρα σε όλους.
2: Έχουμε κανιά γιορτή σήμερα, Παρασκευή 11 του μήνα, αδερφέ.
3: Όχι, τίποτα σήμερα, Νικό.
2: Τίποτα δεν ψηβά σήμερα, φιλαράκι, έτσι.
3: Ναι, ησυχία.
2: Την ευλογία του Παπαδημήτρη.
3: Ευλογία Παπαδημήτρη και Πατρός Αποστόλου.
2: Αμάν, αδερφέ Ρότσα, να είμαστε καλά, φίλε μου.
3: Τα λέμε.
2: Καλημέρα, αδερφέ.
3: Bye bye.
2: Χάρη του Κεφαλόβρυσου.
4: Καλημέρα, Πατριάρχη.
2: Καλημέρα, Χάρη του Κεφαλόβρυσου, Καμάρη. Καλημέρα, γίγαντα Χάρη μου, παιχταρά μου, τι κάνεις, πως είσαι, καπετάν Χάρη.
4: Δόξα, φίλε, δόξα τω Θεώ.
2: Πως πάντα κέφια, τι λέει το ηρωικό Κεφαλόβρυσο, αγαπητέ μου, Χάρη του Κεφαλόβρυσου, Καμάρη.
4: Καλά, όλα. Τα ίδια, φίλε, δεν αλλάζει τίποτα.
2: Είδες κανέναν αγώνα χθες, φίλε μου, Χάρη.
4: Είδα, φίλε, είδα.
2: Τι είδες, Χάρη.
4: Τα δικά μας λίγο εδώ.
2: Α, τι πέναλτι πήρε ο Παναθηναϊκός χθες.
4: Λίγο πέτσινο.
2: Ωραία, φίλε, γυλάκι μαϊμούδι, φίλε, τι γίνεται, ρε χαμός, φίλε μου, Χάρη. Γυλάκι μαϊμούδι, τι κάνουμε, φίλε μου, Χάρη, πώς είμαστε.
4: Καλά, ρε φίλε, αν το στη λίμνη περπατάμε.
2: Α, είσαι σήμερα και.
4: Ανέβηκα προς απάνω, ναι.
2: Κάθε μέρα περπατάς, φίλε μου, Χάρη, το κεφαλόβρυσο σου, Καμαρί.
4: Ναι, κάθε μέρα, φίλε.
2: Κάθε μέρα, πρωινό έτσι, από τι ώρα ξεκινάει το πρωινό σου περπάτημα, αγαπητέ μου, Χάρη, του κεφαλόβρη σου, Καμάρι.
4: 7 η ώρα, αναλόγως.
2: Και μέχρι τι ώρα το έχεις?
4: Μία ώρα.
2: Μία ωρίτσα το πρωί, έτσι, μπράβο, με τη δροσούλα, φίλε μου. Χαιρετίσματα πολλά από το τεράστιο Λούτσα Μπάλα και Τραμπάλα με Βαγγέλα Καραπιάλα.
4: Καραπιάλα, έτσι, αν το φίλο.
2: Θα είσαι αύριο το απόγευμα στο LFC Arena 6 ώρα, Ελ Ζάκινθος.
4: Ναι, φίλε, με τον Τζούνιερ μαζί.
2: Παίρνεις και τον Ιγκουνό μαζί, ρε φίλε.
4: Ναι, μαζί.
2: Πόσο χρόνο είναι ο Ιγκουνός, καπετάν Χάρη?
4: Το Μάρτιο θα γίνει 13.
2: Είναι και αυτός φανατήλα Ελλάρα Κάργα.
4: Είναι προς την ΑΕΚ κλίνη, αλλά έχει και Ελλάρα μέσα.
2: Μας την έκανε και λίγο προς τα εκεί,
4: ναι, χάθηκαν κάμποσα χρόνια και...
2: Χάσαμε κάποια χρόνια, φίλε μου, Χάρη. Χάσαμε κάποια χρόνια.
4: Λόγω διοικήσεις, ξέρω εγώ τι να
2: κάνω. Τι άλλο, τι λένε τα λεπιντόπαιδα εκεί πέρα, Χάρη, του κεφαλόβρυσου σου, Καμάρι.
4: Όλοι καλά, φίλε, όλοι καλά. Μια καλή μέρα να πούμε του Γιαννούκα, το φίλο μας στο Βόλο.
2: Γιαννούκα, πάρε την παλούκα, τεράστιε.
4: Τεράστιος, ναι. Τον κύριο Στέφανο στο Λιβάδι. Απολαύσαμε το Λαμπόμπα χθες στη Λάρισα.
0: Α, εσύ τον είδες και εσύ στο βίντεο, ρε.
4: Τον είδα, φίλε, ναι, αφού το έβγαλες, τι έκανα.
0: Έγινε, φίλε, μεγάλη. Τι να σου πω τώρα, σούσορο έγινε, φίλε μου, καλά, καλά μου, φίλε του Χάρη και του Κεμπρόδη σου Καμαρή.
4: Δεν πήρες κανένα αυτόγραφο να έχουμε, μας στείλεις.
0: Ε, ρε, πήραν άλλοι, εγώ τι να πάρω τώρα, ρε. Πήραν άλλοι εκεί πέρα, τον περικυκλώσαν εκεί πέρα, λες και ήταν κανένα στάρ, φίλε μου, κάργα.
4: Μια καλημέρα την Κεραμαρία. Να πούμε τα παιδιά στην Αθήνα.
0: Τον Τινάκο και τον Δημητράκο. Έτσι.
4: Α, έτσι
0: σήμερα ξεκινάει σχολείο ο Οικονός σήμερα.
4: Σήμερα. Καλή σχολική χρονιά να έχουν.
0: Καλή σχολική χρονιά να έχουν όλα τα παιδούλια, φίλε. Έτσι, μπράβο.
4: Και υγεία πάνω απ' όλα, φίλε.
0: Όπως τα είπες, καπετάν, χάρη του κεφαλαίου του σου καμάρι, γίγαντα.
4: Την Κυραντώνη, μια καλημέρα.
0: Σπέσιαλ, στην Αγιά. Ναι!
4: Στο Δαμάσι μια καλημέρα, έξι δρόμοι.
0: Ωραία, μαζεύνει στα φίλια εκεί στο Δαμάσι, γίνεται χαμός. Στα φίλια κάργα. Να, μπράβο. Ούτε μια ρόγα δεν φάγαμε.
4: Δεν φάγαμε τίποτα ακόμα.
0: Δεν φάγαμε ούτε μια ρόγα, φίλε μου, χάρη του και πρόεδρε στο καμάρι.
4: Ματσουλίνο κάργα, έξι δρόμοι.
0: Κάργα, ματσουλίνο, περαμάχαλο, κάργα, φίλε. Κάργα, ταπάκικο.
4: Έγινε μια καλημέρα το Χαδουλό, ο Ψάλα.
0: Τι κάνει ο Μίτσο, γίνει καλά, ρε.
4: Καλά, εδώ σου βλέπω, ανεβαίνει αυτό σου.
0: Α, δεν κρατάνε καλά το παλικάρι, έτσι, μπράβο.
4: Το συνεργείο πέρασε προς τον Λουτρό, φίλε.
0: Ε?
4: Το συνεργείο, λέω.
0: Ποιο συνεργείο?
4: Ο Ντάτσος, Ντάσος.
0: Α, σήμερα δεν ξέρω προς τα που είναι τώρα. Θα κοιτάξω λίγο το μήνυμα μέσα, ο Μιχαλάρας.
4: Καλημέρα του Μιχαλάρα, κύριε.
0: Μιχάλης Ντάσκιος, κάργα. Δυνατό συνεργείο, φίλε μου, χάρη του κεφαλόπουλου σου καμάρι, γίγαντα. Ατελείωτε!
4: Καλή συνέχεια, φίλε, τα λέμε.
0: Καλό Σαββατοκύριακο, χάρη και καλή επιτυχία στην ομάδα μας που λέει και ο Βαλσάμης. Κάργα.
4: Έτσι, φίλε.
0: Γεια σου, ρε μεγάλε, χάρη του κεφαλόπουλου σου καμάρι, γίγαντα. Γεια σου, ρε Αποστόλη, γεια σου, Δημήτρη Κατσάρα μου. Καλημέρα, Κατσάρα μου, Λεβέντη. Γεια σου, Αποστολάκη, παιχταρά μου, που σε ρε μεγάλε ατελείωτε λούτσα μπάλα και τραμπάλα με βαγγέλα καραπιάλα, που σε ρε καραπιάλα γίγαντα, που σε καραπιάλας.
5: Έλα όνειρο, καλημέρα, καλό πουτσουκού με υγεία, αδερφέ Χαϊδάρα, αελάρα κάργα ρε, πάμε αύριο, λούτσα μπάλα και τραμπάλα, αλλού ρε, ούστα μαν.
0: Τσαπρού, τσαπ, τσαπ, τσαπ, τσαπ, τσαπ, παρακαλώ.
6: Καλημέρα.
0: Κυρία Νίτσα!
6: Λέω παραμονή μηνύσει σε μένα, τέλειος τόσο και σε
0: εμένα. Καλώ την κυρία Νίτσα μου την Χρυσή. Καλώ την κυρία Νίτσα μου, τι που είσαι κυρία Νίτσα μου.
6: Καλή Παρασκευή να έχουμε Σάββατο και Κυριακή να έχουμε καλά.
0: Καλό Σαββατοκύριακο με υγεία να έχουμε. Σήμερα έχει γενέθλια ο μεγάλος γίγαντας, το φιλαράκι μας. Έτσι, μπράβο, το χρυσό που γκί μας, ο Απόστολος Καμέας της καρδιάς μας, ο καταδρομέας.
6: Καλά να είναι γερός.
0: Έτσι, μπράβο, έτσι, μπράβο.
6: Κερδίσματε την κυρία Ελένη.
0: Την ευλογία του Παπαβασίλεια του Τύρ, από τη Φαλάνια, αγαπητή μου κυρία Νίτσα. Την ευλογία του Παπανικόλα του Δασόλοφου. Πω, από κι άλλος παπάς. Του Βαρθολομαίου και του Παπαχρήστου.
6: Βαρθολομαίου θέλω να τον δω, του δείτε, άμα μπορέσει και τον δω.
0: Σήμερα θα είναι σε αγιασμούς τώρα το πρωί, κυρία. Ναι, ναι, γιατί σήμερα ξεκινά τα σχολεία. Ξεκινά τα σχολεία σήμερα, κυρία Νίτσα μου. Την ευλογία του Σάκη του Μπόρου, κυρία Νίτσα.
6: Α, ψυχή μου.
0: Ναι, Σάκη του Μπόρου.
6: Τον Αντώνη, να είναι καλά, με χαιρετά τη μάνα μου τώρα τον έμαθα.
0: Α, κυρία Νίτσα μου, νεβέντησα, ηρωίδα μου.
6: Η Πολυξένη να είναι καλά και να μας πει πως θα πέρασε.
0: Πώς θα πέρασε στην Ιθάκη το χρυσό μας το κουρίτσι. Το χρυσό μας το κουρίτσι, κυρία Νίτσα μου.
6: Θα ξαναπάει καμιά βόλτα.
0: Έτσι, μπράβο, κυρία Νίτσα.
6: Όλους καλά να είναι και Στέφανος απίθανος, ρε παιδί μου.
0: Κυρία Νίτσα, έχεις κανονίσει κανένα μονοήμερο για το Σαββατοκύριακο? Τίποτα τύπε, ε.
6: Θα τη βγάλω και τριαντάρια με τίποτα.
0: Θα τη βγάλω με ξηροσφύρι, έτσι, μπράβο.
6: Ε, καλά, γιατί θα έχει η βροχή, με πεις.
0: Ε?
6: Θα έχουμε βροχή Κυριακή.
0: Την Κυριακή, κυρία Νίτσα, τώρα δεν ξέρω αν άλλαξα τα συστήματα να δω και τα λοιπά, γιατί έχουμε και κάτι κλαρίνα την Κυριακή εδώ πέρα. Οι
6: βροχές, αστραπές και τα τέτοια.
0: Μη φοβάσει τίποτα, κυρία Νίτσα.
6: Το λίγο δεν το φοβάμαι. Το λίγο δεν το φοβάμαι.
0: Μπορεί και να μην έχουμε και την Κυριακή. Μπορεί να έχουμε, μπορεί και να μην έχουμε.
6: Δεν πρόκειται να πάμε πουθενά την Κυριακή, μέσα θα μην έχει.
0: Βγες και λίγο έξω, κυρία Νίτσα, βγες και λίγο έξω.
6: Άμπα, δεν τρελαθήκαμε.
0: Δεν βγαίνεις τίποτα την Κυριακή.
6: Άμα είναι να πάω γραμμή, πάνω από τις 5 ώρες.
0: Μπράβο, κυρία Νίτσα μου, μπράβο.
6: Σας αγαπάω όλους, καλή δύναμη.
0: Καλό Σαββατοκύριακο, κυρία Νίτσα μου, χρυσή.
6: Και τη Δευτέρα, δεν ξέρω αν μπορέσει γιατί είναι του σταυρού.
0: Βρε, θα μπορέσει η κυρία Νίτσα, ναι, εσύ τα πιάνει όλα.
6: Θα σου καλά, γιατί θα πάω στο σταυρό.
0: Θα δούμε τώρα, έτσι, μπράβο, έτσι. Ναι, ναι.
6: Σ' αγαπάω, σ' αγαπάω, ό,τι καλό σα έχω μάνα.
0: Ευχαριστώ, λοιπόν, κυρία Νίτσα μου, ανταποδίδω special. Ναι, ναι. Καλό Σαββατοκύριακο την αγαπημένη μα την κυρία Νίτσα τηλεμπέντησα. Πάπα. Αχ, Πουληξινούλα μου, πού είσαι, καλημέρα, Πουληξινούλα μου.
7: Καλημέρα.
0: Καλό του κορίτσι μα του καλό. Καλό του κορίτσι μα από την Ιθάκη. Τι κάνει. Α, από τα Κύθυρα. Στα Κύθυρα. Κάτι μπέριψα τώρα. Πω. Πώ τα πέρασε στα Κύθυρα, χρυσό μου.
7: Ωραία, ωραία ήταν. Καλά, καλά.
0: Ήταν καλά.
7: Μια χαρά, μια χαρά. Λοιπόν, να πούμε τώρα καλημέρα σε όλου και καλό Σαββατοκύριακο. Καλή σχολική χρονιά στα παιδάκια και στου.
0: Στα παιδάκια που ξεκινάνε σήμερα. Αν μπράβο, έτσι, μπράβο. Και του καημένου του καθηγητέ και δασκάλου σήμερα. Που τα τάχνει πάρει στο κρανίου μετά από το τόσο καιρό ξυπνά να πάνε στη σχολείου τα παιδιά.
7: Έτσι. Τώρα για το λαμπόμπα, τι να σου πω. Λίπως του την είχατε στήσει, ρε αλάνια του κερατά, του την είχατε στήσει.
0: Δεν είχαμε στήσει τίποτα, αγαπητή μου Πουληξινούλα. Δεν είχαμε στήσει τίποτα.
7: Να βγει ο ίδιος παρακαλώ να αποκαταστήσει την αλήθεια.
0: Βρε, Πουληξινούλα, ούτε είχα χαμπάρση, λέω. Με παίρνει ο άλλος τηλέφωνο και με λέει, έλα εδώ να δεις τι γίνεται. Λέει. Τι γίνεται, του λέω, πού ρε. Είναι εδώ ο τεράστιος κιλοτάρχης, λέει, και μοιράζει, πού ρε, του λέω, ρε.
7: Δεν μπορώ να το πιστέψω και πού το ξέρω, ρε παιδί μου, αυτό. Από το ίντερνετ, μωρέ, εγώ δεν έχω σχέση με την τεχνολογία, γι' αυτό είμαι πολύ πίσω.
0: Αγαπητή μου, Πουληξινούλα, σήμερα με το ίντερνετ, με το Instagram, με το Facebook, το TikTok, τα τακ-τακ και τα λοιπά, αντιλαβούν και καταλαβανούν τι συμβαίνει, παρακαλώ.
7: Okay. Λοιπόν, να πω και χρόνια πολλά στον Καμέα, να τα
0: χειάσει. Στο μεγάλο γίγαντα Απόστολο Καμέα της καρδιάς μας, στον Καταδρομέα που έγινε έθλια σήμερα, ο Παλίκαρος, ο Πουγκάτος.
7: Ναι, έτσι, ναι. Και τελειώνοντας με μεγάλη χαϊδά. Τι έχει ζήσει, σας άκουγα χθες με το Κούρτο Αντίνο και έπαθα την πλάκα μου. Μια μέρα από τη ζωή σου ολόκληρη δική μας.
0: Α, καλά τώρα, εντάξει. Και πώς ακόμα τώρα. Καλά να είμαστε, Πουληξινούλα μου.
7: Έτσι, καλημέρα και πάλι και καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.
0: Να σε καλά, χρυσό μου, καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο Μανάρη μου, καλημέρα, Χρυσούτσικο μου, καλημέρα. Βασιλάει, καλημέρα. Γεια σου, Δημήτρη Μελετιάδη μου, πατριαρχάρα μου, γίγαντα. Πού είσαι, ρε Θανάση Κούτρα, πού είσαι, ρε πατριώτη, ρε, πού είσαι, ρε πατριώτη, παρακαλώ.
8: Καλημέρα.
0: Ε!
8: Πού είσαι, ρε.
0: Ζεμπέκι!
8: Ναι, φιλαράκι.
0: Πού είσαι, ρε Ζεμπέκα, ρε γίγαντα, καλημέρα, ρε Χριστάρα Ζεμπέκι.
8: Καλημέρα,
0: πατριάρχη. Ωραία, παιχταρά μου, καλημέρα, ρε. Πού είσαι, ρε γίγαντα. Καλημέρα, φίλε μου.
8: Πουλέμε εδώ στον αγώνα.
0: Τι κάνουμε, ρε φίλε, πώς είσαι, ρε.
8: Όλα καλά, ρε Νικόλα.
0: Κατά πού είσαι σήμερα, χθες έφτασες μέχρι Μακρακόμη.
8: Ναι, ρε, Μακρακόμη, ρε, κάρα, ρε.
0: Τι λέει εκεί η Μακρακόμη, ρε.
8: Ράγι Μακρακόμη, από εκεί περνάει. Τη Μακρακόμη και μακριά ράγι.
0: Α, τώρα δεν ξέρω. Εγώ ξέρω ότι περνάει από εμά από τον Ζαχαράκη, έτσι τσάτσα πάπα κυριντίνα το μισό του Σμόκουβου. Ναι,
8: αυτό να περνάει και από τη μακριά ράγι, όχι Μακρακόμη.
0: Από τη μακριά ράγι, ναι, από τη μακριά τη ράγι, φίλε μου, ναι. Τι λέει η κίνηση εκεί σε απέρα, φίλε μου Χριστάρα Ζεμπέκη.
8: Άρα, η Λαμία πεθαμένη. Είναι ένα μεγάλο χωριό. Η Λαμία πεθαμένη.
0: Πιθαμένη, η Λαμία πεθαμένη, φίλε.
8: Πεθαμένη, ένα μεγάλο χωριό.
0: Τι λες, ωραία.
8: Κλείνουν μαγαζιά βέρτα. Το κέντρο λες και στα φάρσα, αλλά περισσότερη κίνηση έχει στο κέντρο. Από πάση.
0: Από τη Λαμία.
8: Ναι, ρε φίλε.
0: Τι ώρα πήγε η Λαμία, ρε Θηδίου.
8: Ναι, ρε, τι ώρα πήγα. Από τις 11 μέχρι τη σημεία έφερα και την Βρυνίκα.
0: Α, είσαι το καλό. Τίποτα την πρέ.
8: Τίποτα, ρε. Πεθαμένα πράγματα.
0: Η Λαμία, ρε.
8: Κάνουν παράπονη και γενικώ εκεί όλοι.
0: Α, είσαι το καλό.
8: Ναι.
0: Που, εσύ τα βλέπεις καλύτερα, πηγαίνεις τώρα, εμείς να ξέρουμε.
8: Ναι, ρε, η Λαμία είναι πεθαμένη.
0: Η Λαμία, ρε φίλε μου.
8: Ναι, η Λαμία κάποτε ήταν του. Αθήνα, βέβαια, ήταν του.
0: Ναι, ρε φίλε, τώρα έχω να πάω πάρα πολλά χρόνια στη Λαμία, αλλά θυμάμαι. Καμιά σχέση δηλαδή, ε.
8: Τίποτα, ναι.
0: Τίποτα, τι είπε.
8: Ένα χωριό που κυκλοφορούν 5-10 νοματέοι.
0: Αμανά. Σήμερα τι έχει το πρόγραμμα, μεγάλε Χρήστο Ζιμπέκη.
8: Το μοντέλο κάργα.
0: Το μοντέλο από το Βόλο τρένε του κόσμου όλο.
8: Καλημέρα, Λούτσα Μπάλα και Τραμπάλα.
0: Λούτσα Μπάλα και Τραμπάλα σε δαιμονιώδη φόρμα και σήμερα ο μεγάλος Καραπιάλας.
8: Καραπιάλα κάργα,
0: φίλε μου Χριστάρα Ζεμπέκη.
8: Πότε
0: βούδας, πότε κούδας, πότε τάκης ο Αρκούδας. Ηγούμενος και νίτσα, ηγουμενίτσα κάργα.
8: Κάργα, ηγουμενίτσα, ναι.
0: Ηγουμενίτσα κάργα, πρέβεζα. Ούρε φίλε μεγάλο.
8: Άρε, πρέβεζα.
0: Και την Κυριακή το βράδυ είσαι Σταυρό Φαρσάλων, φιλαράκι.
8: Κυριακή του πλάτη του Σταυρό Φαρσάλου, να μας αφήσει ο καιρός, δεν ξέρω.
0: Να δούμε ρε φίλε λίγο τώρα, λίγο έτσι, ναι, δεν τα
8: δούμε. Μια ψυχάλα, μια βροχή, μια δίχτυση, μια
0: μπορεί να είναι και στρωμένα τα συστήματα. Μακάρι να είναι καλός ο καιρός εκεί πέρα, να ξεχαρμανιάσετε καλά. Και τη Δευτέρα μετά είναι του Σταυρού, φίλε. Καλώς είναι το Σταύρο, έτσι το λεβέντι του Καραμποζουκλή. Ο Σταύρος είναι Ταύρος.
8: Χρόνια
0: πολλά. Τη Δευτέρα γιορτάζει, θα τα πούμε. Θα τα πούμε, Χριστάκη μου, θα τα πούμε, Χριστά μου.
8: Να είμαστε καλά. Καλημέρα και τα παιδιά
0: στην Αθήνα,
8: στην Κυραμαρία.
0: Του Τινάκου, του Τινάκου. Πρόπο. Μωρέ σαβό, μωρέ σαβή. Μωρέ μουρλή, μωρέ με τριλή, μωρέ ξυμιαλισμένη. Μωρέ τριλή, μωρέ ζουρλή, μωρέ ξυμιαλισμένη.
8: Που μουρλή στα χαράματα.
0: Καψούρα φορτωμένη.
8: Καψούρα μέχρι τα αυτιά φορτωμένη.
0: Με κάλεσε, με έκανε γίγαντα.
8: Άντε να είμαστε καλά, Νικόλα, καλώς.
0: Καλώς Σαββατοκύριακο, φιλαράκι μου, να είσαι καλά. Γεια σου Χριστάρα μου λεβέντη γίγαντα. Γεια σου Χριστάρα γίγαντα. Στελάρα.
9: Έλα φίλε, καλημέρα.
0: Καλημέρα μεγάλε Στέλιο Δαδακούλη. Καλημέρα στο Ροϊκό Νέο Περιβόλι. Καλημέρα Στελάρα, πως καλοξημερώσαμε σήμερα φίλε μου Στελάρα Δαρδακούλη.
9: Όλα καλά φίλε, μια χαρά.
0: Οπα, Στέλιο μην ξεχάσεις τη μέρα μήνα του Χίης. Έχει γενέθλια ο μεγάλος Απόστολος Καμέας, καρδιά μας ο καταδρομέας.
9: Καλά που με το έπισα, με το έλεγε και η γυναίκα μου αυτό, αλλά γιατί...
0: Ναι, ο τεράστιος, ο ένας, ο μοναδικός, το καμάρι μας φίλε, έτσι, ο Πουγκάτος, τα διακοποδάνια, τα θαλασσοδάνια, όλα τα καλά τα δάνεια, έτσι.
9: Πάντα θαλασσοδάνια πήγηκαν τώρα.
0: Ωραία, πού είναι ρε, θαλασσοδάνια, διακοποδάνια, του ένα δάνειο, ρε φίλε, τι κάνουμε Στελάρα, καλημέρα από το Μιχαλάρα του Τάσκη και του Λεβέντη.
9: Καλημέρα και στο Μιχαλάκη. Καλημέρα και στα παιδιά εκεί, συνοδός Βόλο του Βασιλάκη, του Μίσου, του Ναϊδόνη.
0: Βασίλης Κυρίτσης Αρτοπιού, Αντωνιάδη, μπαμ μπουμ, χαιρετίσματα, γεια σου Στελάρα λέει.
9: Καλημέρα το φίλο μας του Βασιλάκη, τα παιδιά εκεί στο πύργο ελέγχω.
0: Πούρτας, μούρτας, σούρτας, φούρτας, πούρτας, κάρκα. Στέλιο,
9: το μεγάλο ποιητή μας εκεί, κυρίτορα, δυστυχουργό.
0: Πετυχαίνω χθες το μεσημέρι, συνοδευόμενο από εξαιρετικές παρουσίες, το μεγάλο Λάου Λάου Κότσο Παπα-Νικολάου.
9: Πέτυχε καμιά πλατιίτσα.
0: Σε πολύ κυριλέ γνωστό καφέ της πόλης, αγαπητέ μου Στέλιο Δαρδακούλη.
9: Ο γαμπρός είναι μέσα στα πράγματα, τι να
0: κάνουμε. Σε αρίστη κατάσταση και δαιμονιώδη φόρμα, αγαπητέ μου Στέλιο Δαρδακούλη.
9: Τι να κάνει ο γαμπρός, τι να κάνει, στη γύρα είναι και αυτός.
0: Στην τρίχα σου λέω φίλε μου, στην τρίχα. Έτοιμο τον έχουμε το μεγάλο Λάου Λάου Κότσο Παπα-Νικολάου του Καμάρι.
9: Τι να κάνει. Περπατάει καλά ο γαμπρός.
0: Καθιστός ήταν καλά. Εκεί πέρα συζητούσε με τις δύο εξαιρετικές κυρίες που ήταν παρέα. Έτσι, η μία εκ Δαμασίου και η άλλη εκ Λιβαδίου, παρακαλώ.
9: Έπρεπε να αναλύσει θέματα.
0: Είχανε μεγάλη συζήτηση επί χάρτου, αγαπητέ μου Στέλιο. Επί χάρτου, επί χάρτου. Να δω εισχυρητήματα σε όλο το ερωτικό δαδακουλέκο, αγαπητέ μου Στέλιο, και να έχουμε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο.
9: Να είμαστε καλά φίλε, καλημέρα και στον κύριο Στέφανο και στον Τζεπέτο, σε όλα τα παιδιά, καλό Σαββατοκύριακο. Καλή συνέχεια και συγκύριο.
0: Να σε καλά Στελάρα μου γίγαντα, αρχηγάρα μου.
9: Έγινε ρε φίλε, έγινε.
0: Και πάμε στο γαμία για γλυκό σήμερα, κυρνάει.
9: Αν το χτυπήσουμε ένα τηλέφωνο.
0: Ναι.
9: Το γλυκό θα το φάμε και άλλη μέρα.
0: Α, μπράβο, πες τα Στελάρα γίγαντα, πες τα. Καλημέρα Στελάρα.
9: Έγινε ρε φίλε, έγινε, καλημέρα.
0: Γεια σου ρε Στελάρα γίγαντα, παρακαλώ.
10: Καλημέρα φίλε μου Νίκο.
0: Όχι ρε φράμαν. Πού είσαι ρε είδωλο, πού είσαι ρε ατελείωτε. Τι κάνεις ρε μεγάλε, τι κάνεις ρε φίλε.
10: Του χαρώ μεγάλη επιτυχία.
0: Τι κάνεις ρε μεγάλε τεράστια κιλοτάρχη. Εάν δεν το έβλεπε με τα μάτια μου, δεν θα το πίστευα κιλοτάρχη μου.
10: Τι είδες πάλι.
0: Ταυτόγραφα κιλοτάρχη μου.
10: Δεν αφού είναι λοιπόν πάνω μικρό αυτόγραφο, δεν δώσουμε ένα αυτόγραφο.
0: Σε συγχαίρω κιλοτάρχη μου, είσαι ο άνθρωπος των έργων.
10: Με λέει,
0: είσαι...
10: δεν αυτόγραφο, τι αυτόγραφο του, τι είμαι λέει. Όχι, δεν θέλω αυτόγραφο, άμα θέλεις να το θέλανε, όχι. Τι να κάνουν.
0: Η Παρασκευούλα από απέναντι, κοίτα και με τα μάτια έτσι.
10: Τι.
0: Λέω η Παρασκευούλα βρε. Δεν έπαθει πλάκα.
10: Μην γυρούσε κανείς λέει τώρα. Γυρούσε κανείς, τι να κάνει.
0: Ο Σοβδάρα μας εκείνη τη στιγμή τι, σε τι κατάσταση ήταν, αγαπητέ μου κιλοτάρχη?
10: Ο Σοβδάρα μας τραβούσε βίντεο και τον έβαλε στο TikTok.
0: Oh my god! Καλά με έλεγε ο αδερφός μας, θα στείλω το βίντεο, λέει, να δεις, λέει, φίλε μου. Κιλοτάρχη, είμαστε πολύ...
10: Θέλει, αδερφό, ρώτησε, εσύ είδαμε το μηξένα μάξι, είδαμε το Σοβδάρα, αλλιώς... Αυτό που τον έπαιξε δεν το ξεχνάω.
0: Α, γιατί διαμαρτυρήθηκε και ο γήπας της Τσαριτσάνης, γιατί δεν τον καλέσανε, δεν ήρθε και αυτός να σε δει από κοντά, αγαπητέ μου κιλοτάρχη?
10: Υπέρασε, είπα και μας πέρασε, έξω από τον τώρα εκεί και λέω, να πω μέσα τώρα να το χνάξουν.
0: Την ώρα εκείνη δεν ήταν εκεί ο γήπας, δεν θα ήταν εκεί ο γήπας εκείνη την ώρα, φίλε μου.
10: Δεν θα ήταν εκεί.
0: Δεν θα ήταν ο γήπας εκεί, αγαπητέ μου Στέφανε Κουτσομέρκο, άνθρωπε των έργων.
10: Τι ώρα φεύγει ο γήπας από εκεί?
0: Ο γήπας φεύγει κατά τις 11-11.30 ώρα από ό,τι μας είπε, αγαπητέ μου κιλοτάρχη, είδωλο, ερωτικό είδωλο του Λιβαδίου, γίγαντα.
10: 11 η ώρα πέρασε από εκεί κάτω.
0: Τι ώρα πέρασες?
10: 11 πέρασε εκεί κάτω.
0: Εκεί ήταν, εκεί ήταν, αγαπητέ μου κιλοτάρχη, εκεί ήταν. Κιλοτάρχη, το πήραμε το κουστούμι.
10: Το πήραμε το
0: κουστούμι. Ποιος τη χάρη σου μεγάλε κιλοτάρχη μου? Ποιος τη χάρη σου μεγάλε κιλοτάρχη μου, Στέφανε Κουτσομέρκο?
10: Καλημέρα στον Προκόπη, ευχαριστούμε για όλα πες.
0: Το δοκίμασες?
10: Έχω το δοκιμάσει, δεν το ξαναδοκιμάσω.
0: Πρέπει να είσαι σαν το Μάρλον Μπράντο, αγαπητέ μου κιλοτάρχη.
10: Καλημέρα που είσαι από τον κόσμο, καλημέρα και είσαι Παπα-Νικολάου.
0: Άρε μεγάλε. Φάρμα καλανίκα Σπάρτα, πάρτα πάρμα καλανίκα Σπάρτα, πάρτα.
10: Καλημέρα, πούμε στον Τωρί Σολομό, η γυναίκα σήμερα.
0: Ο Σολομός?
10: Ναι.
0: Σίγουρα η γυναίκα Σολομός σήμερα, ρε.
10: Η σίγουρα έχει αφανέρα στο Facebook.
0: Α, ο Σολομός, ε.
10: Ναι.
0: Άιστο καλό, ο Τωρί Σολομός.
10: Ναι, α, η σίγουρα έχει η γυναίκα πάνω.
0: Σήμερα έχει ο Καμέας, άμα έχει ο Σολομός, σήμερα πάμε 2-2, φίλε μου, καλέ μου φίλε.
10: Χρόνια πολλά, κύριο Καμέας.

0: Αυτή...
1: Τρίτη, πέμπτη μακαρόνια, φάτε μάγκες, ζήστε
0: χρόνια.
1: Και πολλές
0: φορές έρθει
1: και μία. Είναι ο Παπαγιάννης και ποιοι άλλοι δύο ιερείς είναι, αγαπητέ μου κυλοτάρχη?
0: Αναστάσεις και Πάτερ Άνθιμος.
1: Πάτερ Άνθιμος και Παπαναστά... και αυτοί είναι εκεί πέρα, πού την Κυριακή λειτουργούν και οι τρεις μαζί, ή λειτουργεί ο ένας σε μία εκκλησία και ο άλλος σε άλλη εκκλησία?
0: Κάθε ένας στην εκκλησία του.
1: Α, έχετε, είναι ο καθένας στην εκκλησία?
0: Ναι,
1: εκεί στην καλή την εκκλησία που είχαμε πάει, ποιος λειτουργεί εκεί, ρε?
0: Ο Πάτερ Ιωάννης.
1: Α, μάζω, μάζω, μάζω. Α, μάν. Άρα, μεγάλα κύλο. Δεν ξέρω αν σήμερα αν θα είναι και ο μεγάλος μαθηματικός ο Γιώργος επάνω εκεί πέρα. Άμα τον δούμε και να τον δώσετε χειριτήματα τα πιτούλια.
0: Πέσανε από εβδομάδα ο Γιώργος θα λέγει στο χωριό. Καφέ ή στον Πάμπη ή στη Μαργαρίτα.
1: Στη Μαργαρίτα, η Μαργαρίτα γύρισε, ρε.
0: Όχι, τη Δευτέρα μου τα σκουβανίγουν τα σχολεία κανονικά.
1: Τη Δευτέρα γυρνάει η Μαργαρίτα, παρακαλώ, έτσι, μπράβο στο καφέ, στο ρεκό και ιστορικό λιβάδι, αγαπητέ μου Χρήστο και αγαπητέ μου Μπάμπη. Χαιρετίσματα πολλά, κυλοτάρχη.
0: Τη Δευτέρα που γιορτάζει ο μεγάλος Λομπάρντο.
1: Τη Δευτέρα που γιορτάζει ο Λομπάρντο. Τη Δευτέρα γιορτάζουν δύο ιερά τέρατα, φίλε μου. Του έρωτα κομμάτι είναι μόνο ο Λομπάρντο και ο Σεξ Μασίν Σταύρακα, φίλε μου.
0: Ναι,
1: δύο ιερά τέρατα, αγαπητέ μου Στέφανε Κουτσομέρκο, το γιορτάζουν τη Δευτέρα, φίλε μου.
0: Καλημέρα, πούμε και στο μοντέρα του Βόλου, του κύριου, του Χρήστου.
1: Ο Χριστάρας που θα είναι στο Σταυρό Βαρσάνου.
0: Έχει την κόρη
1: τη
0: Δευτέρα. Ε? Τη
1: Δευτέρα έχει κόρη γιορτάζει. Έχει φίλε μου. Για μισό λεπτό να καλημερίσουμε, περίμενε γιατί περιμένει και ο πρόεδρε.
2: Καλημέρα, καλημέρα φίλε Στέφανε.
0: Καλημέρα, καλημέρα Γιώργο Κοσμίδη, καλημέρα.
1: Κοσμίδη, ρε, τι γίνεσαι, Γιώργο? Τι κάνεις φίλε μου, που είσαι φίλε μου Γιώργο Ρακοσμίδη αυτή τη στιγμή σήμερα Παρασκευή 11 του μήνα, φίλε μου?
2: Μόλις πέρασα από τα Ιδουλούλια και είναι στη σειρά προτεραιότητας ο φίλος μας ο Δήμιος, περιμένει να πάρει καφέ.
1: Αμάν, Λούτσα μπάλα και τραμπάλα, Βαγγέλα Καραπιάλα, χαιρετήματα πολλά πρόεδρε.
2: Καλημέρα στο φίλο μας τον Βαγγέλη του Καραπιάλη. Καλημέρα στο φίλο μας τον Παναγιώτο Μερετήτη και τον αδερφό Τακί. Έγινε χθες τα βλήθα κάργα.
1: Έγινε κυνηγός και φύση χθες και στα βλήσια, φίλε μου πρόεδρε.
2: Ναι, ναι, και ο Σάκης
1: Τσάκαλος. Οπ, γύρισε ο Σάκης ο Τσάκαλος από τις διακοπές του, το αγόρι μου.
2: Ήταν πρώτη μούρη με καφεδούπα.
1: Οπ, γύρισε το χρυσό μου, γύρισε ο Σάκης ο Τσάκαλος ο Λεβέντης.
2: Ναι, ναι.
1: Αμάν, τι λένε φίλε, πώς τον έκοψες φίλε μου, καλέ καλέ μου φίλε πρόεδρε. Βασίλη, σε μισό λεπτό.
2: Ανανεωμένο.
1: Ανανεωμένος, βαρβάτος και βαρβάτος φίλε μου, πολύ βαρβάτος Σάκη Τσάκαλος.
2: Έτσι
1: ακριβώς. Τι κάνει ο Μερεντίτης, ο μεγάλος Παναγιώτης Μερεντίτης, ο γίγας, ωραία.
2: Μια χαρά, δημιουργεί πάντα.
1: Ήταν και παπαρίζος.
2: Όχι, όχι.
1: Χωρίς παπαρίζο. Άρε μεγάλα εκεί κατά. Είχαμε πράγματα και θάματα χθες το βράδυ και κυνηγός και φύση, αγαπητέ μου πρόεδρε.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Είχαμε
2: βραδινό meeting.
1: Αμάν ρε φίλε πρόεδρε, αμάν.
2: Κοίταξε φίλε, όταν έχουμε τον Αθηναίο τον πάμε στα καλύτερα.
1: Μπράβο, θα είπατε, και ο Αθηναίος στα βλήσια έφαγε πρόεδρε.
2: Ναι, στα βλήσια.
1: Ωραία, τι ευχαριστήθηκε, ωραία.
2: Πάντα.
1: Ωραία μεγάλε πρόεδρε γίγαντα, παιχταρά μου. Σήμερα τι έχει το πρόγραμμα, Γιώργο?
2: Τώρα το πρωί έχει... Πάω να βρω το φίλο μου τον Βούλη.
1: Αχ το χρυσό μου, αχ το μανάρι μου, αχ το πουλί.
2: Θα πάω λίγο στο Βασιλάκι του Λυρίτσι γιατί έχουμε μια παρουσίαση με τον Αθηναίο και παραχωρήσουμε για Φάρσαλα.
1: Και μετά είσαι για Φάρσαλο.
2: Ναι, ναι.
1: Ωραία, να δώσεις χαιρετίσματα πρόεδρε Λεβέντη Γίγαντα στον μεγάλο ατελείωτο, το μοναδικό εκεί, το καλό μας φίλο Βασίλαρο Κυρίτσι, το κομμάτι εδώ των επισκεπτών το μεσημέρι.
2: Ο Βασίλης και το επιτελείο του, ανανεωμένο επιτελείο.
1: Ανανεωμένο και πολύ βαρβάτο, αγαπητέ μου πρόεδρε, έτσι μπράβο, έτσι.
2: Ναι, έτσι ακριβώς.
1: Να δώσεις χαιρετίσματα, καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε, Γιώργο.
2: Σου πού τα φιλιά μου και την αγάπη μου σε όλη την πρωινή ζώνη. Εχθές με περίμενε η φίλη μου η Βάσο στον Τύραβο, αλλά άργησα να πω, οπότε δεν τη βρήκα.
1: Στην επόμενη κατεβασιά θα επισκεφτεί τη Βάσο, την καλημέρα μας τη Βάσο και καλό Σαββατοκύριακο.
2: Να δώσουμε χαιρετίσματα στο φίλο μας, τον Γιώργο τον Βάνη.
1: Καλημέρα στον Γιώργο τον Βάνη, στον Τύραβο, Καρκαβάνη.
2: Έτσι ακριβώς. Καλημέρα, καλή συνέχεια, τα φιλιά μου και την αγάπη μου σε όλους.
1: Γεια σου Γιώργα ρε, καλό Σαββατοκύριακο φίλε μου. Ωραία μεγάλε πρόεδρε εκεί κατά. Κουτσομέρκος. Yeah.

0: Έλα, ναι.
1: Έλα, κιλοτάρχη μου, έλα, είδωλο, έλα.
0: Αϊδόνι.
1: Έλα, κιλοτάρχη.
0: Καλημέρα, πούμε και στα δωμάκια, στο Σύμνιο του Τουλίδη, Βλωράκη.
1: Μα, πού είναι το χρυσό μου, ετοιμάζει σήμερα για να πάει τα πιτάκια σχολείου για τον αγιασμό, αγαπητέ μου.
0: Καλημέρα, πούμε το μεγάλο Ηλία Ζαβλάκη, Βλωράκη.
1: Φίλε μου, είναι ένας και μοναδικός, φίλε, πάει πάρα πολύ μπροστά. Πάρα πολύ μπροστά. Πολύ μπροστά, φίλε μου. Πολύ μπροστά. Ο γενικός αρχηγός, ο πρόεδρος, το καμάρι των αμπελακίων. Κάργα, το μωρό από τα πελάκια που μας καίγεται καρβουνάκια, φίλε μου, κουτσομέρκο γίγαντα. Κουτσομερκάρα μου, πεφτερά μου.
0: Καλώς ήρθατε, κύριε Κουσόμπερ, σαν έμει Δευτέρα.
1: Ηρωά μου, γεια σου γήπα μου. Γεια σου γήπα μου, γεια σου γήπα μου, παρακαλώ.
2: Καλημέρα, λεβεντάνθρωπε Νίκο.
1: Κύριε Στέφανε, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα στο πυροβόλο των Τρικάλων, της Καλαμπάκας και των ιστορικών μετερεώρων των αγαπημένων μου τον κύριο Στέφανο.
2: Πώς το ξημέρωσε, Νικολάκη.
1: Δόξα του Θεού, κύριε Στέφανε. Χαιρετίσματα πολλά έχουμε από τη Γερμανία, από τον πατριώτη, τον γίγαντα, τον Λεβέντη, τον Θανάση του Κούλτρα, αγαπητέ μου, κύριε Στέφανε. Ναι, ναι. Κύριε Στέφανε. Πού είναι. Ναι.
3: Ναι.
1: Ναι.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
3: Η Μαρία είμαι, τι κάνεις.
1: Μαρία, αυτή τη στιγμή, αγαπητή μου Μαρία, έκανε το θαύμα, καβάλισε τον κύριο Στέφανο και βγήκε εσύ. Καλημέρα
3: στον κύριο Στέφανο, τον ακούμε, τον ακούμε.
1: Γεια σου Μαρία μου, τι γίνεται Μαρία μου.
3: Καλά, εσύ Νίκο.
1: Καλά, μια χαρά. Απ' την Κρίνη.
3: Κρίνη, Κρίνη, μαμά της Πινελόπης.
1: Τι κάνει η Πινελοπίτσα μου, ρε.
3: Εδώ είναι, θέλει να σου μιλήσει.
1: Πού είναι το μανάρι μου, πού είναι η Πινελοπίτσα μου, ρε. Πού είναι.
3: Φιλάκι από μένα, Νίκο. Έλα, μίλα με τη Δημήτρη, έλα, έλα.
4: Καλημέρα.
1: Πινελοπίτσα μου, πού είσαι χρυσό μου, τι κάνεις.
4: Καλά, εσύ.
1: Για το σχολείο, Πινελοπίτσα μου.
4: Ναι, δυστυχώς.
1: Αμάν, τι τάξη πάμε φέτος, Πινελοπίτσα μου.
4: Πρώτη γυμνασίου.
1: Πρώτη γυμνασίου, κούκλα μου.
4: Τρίτη
1: γυμνασίου.
4: Ναι, ναι.
1: Πόρε, Πινελοπίτσα μου, χλάπα της.
4: Χλούπα της.
1: Είσαι καλά, κοριτσάρα μου.
4: Ναι, πάρα πολύ καλά.
1: Μπράβο, Πινελοπίτσα μου, μπράβο, μπράβο. Ο μπαμπάς τι κάνει, ε?
4: Καλά, εγώ και αυτό.
1: Είστε όλοι καλά, Πινελοπίτσα μου?
4: Πάρα πολύ καλά.
1: Τι ώρα έχετε αγιάσουμε σήμερα, Πινελοπίτσα?
4: 8.30 ώρα.
1: Πόσο?
4: 8.30.
1: Στις 8.30 ώρα, σχολείο που πηγαίνεις?
4: Στο γυμνάσιο Χαλίας, εδώ στην Χαλίας.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Τρίτη γυμνασίου φέτος, Πινελοπίτσα μου, ε?
4: Ναι, ναι.
1: Κοριτσάρα μου, να είσαι καλά, τις καλύτερες ευχές από καρδιάς και να προσέχεις.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ και εσύ μου είστε καλά.
1: Χλάπα της!
4: Χλούπα της!
1: Πινελοπίτσα μου, άρε Πινελοπίτσα μου, αγαπημένη Πινελοπίτσα μου.
4: Φιλάκια από μένα, καλημέρα.
1: Καλημέρα κοριτσάρα μου, καλημέρα, να είσαι καλά και καλή σχολική χρονιά, κούκλα μου. Καλημέρα, κούκλα μου. Να σε καλά.
3: Φέρε λίγο το Γιάννη, το Γιάννη λίγο, έλα.
1: Ναι, ναι, φέρε και τον μπαμπά, φέρε και τον μπαμπά.
5: Λίγο καλημέρα.
1: Γεια σου ρε Γιάννα ρε, παιχταρά μου, καλημέρα, καλημέρα φίλε, καλό φθινόπωρο με υγεία να έχουμε φίλε μου Γιάννη, άρχοντα.
5: Όλα καλά λίγο, όλα καλά να πάνε τα πράγματα.
1: Όλα καλά έτσι, άντε με το καλό, καλή σχολική χρονιά για την Πινελοπίτσα φίλε μου Γιάννη. Και να είστε όλοι καλά φίλε μου, όλα καλά.
5: Όλα καλά, λίγο, όλα καλά.
1: Μπράβο ρε Γιάννη, μπράβο φίλε μου, μπράβο, μπράβο.
5: Όλα καλά.
1: Να είστε καλά, χάρηκα πάρα πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο με υγεία. Και από Δευτέρα τα ξαναλέμε πρώτα ο Θεός, Γιάννη μου.
5: Ναι, λοιπόν, ναι.
1: Καλημέρα
5: ναι,
1: σε σένα, τη Μαρία και την Πινελοπίτσα μου, την αγαπημένη.
5: Ναι, Νίκο, καλημέρα σε σένα.
1: Να είστε όλοι καλά, Γιάννη μου.
5: Έγινε, Νίκο.
1: Καλό Σαββατοκύριακο, φίλε μου.
5: Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Γεια σου, Γιάννη μου, γεια σου, ρε Γιάννη, φίλε μου, γεια σου, παρακαλώ.
6: Ναι.
1: Καλημέρα. Τάσο!
6: Καλημέρα, τι γίνεται.
1: Ποιος είναι,
6: ο Τάσο μου.
1: Έλα ρε Τάσο, έλα ρε Τάσο, δεν σε κατάλαβα. Έλα ρε κολοφωτιά μου, έλα αρχηγέ μου.
6: Τι γίνεται.
1: Τι γίνεται Τάσο κολοφωτιά μου, πώς είμαστε φίλε μου.
6: Καλά είναι πολλά, καλά.
1: Όλα καλά.
6: Όλα, όλα, όλα.
1: Τι έγινε, πώς καλό ξυπνήσαμε σήμερα μεγάλε Τάσο κολοφωτιά μου, γίγαντα.
6: Ξύπνησα πρωί σήμερα, Νίκο.
1: Τι ώρα, ρε.
6: Έφυγαν τα παιδιά.
1: Ποιος έφυγε.
6: Κόρη, πάει για τους παξούς.
1: Η κόρη στους παξούς εκεί τι είναι η κόρη?
6: Η κόρη δουλεύει εκεί στους παξούς.
1: Α, δουλεύει στους παξούς η κόρη, ρε φίλε.
6: Ναι, ναι.
1: Παξός και ξηρός που έλεγε παλιά, θυμάσαι.
6: Ναι, βέβαια, βέβαια.
1: Άρα, μεγάλε τάσο κολοβοντιά μου. Α, πάει στους παξούς η κόρη, ε.
6: Ναι, έφυγε με το σύζυγο.
1: Α, άντε με το καλό φίλο μου, με το καλό. Με το καλό, με το καλό φίλο μου. Καλό ταξίδι να έχουν και να είναι καλά οι κουράκοι.
6: Πέραν το μικρό, στο γιατρό εδώ.
1: Α, μάλιστα. Όλα καλά, Τασούλη μου.
6: Καλά, Νικουλάκη, καλά.
1: Όλα καλά. Είσαι έτοιμο για αύριο για έλευση Αρίνα με Ζάκυνθο.
6: Εννοείται, εννοείται, εννοείται.
1: Από τι ώρα θα είσαι εκεί στην καντίνα του μεγάλου Βυσσινή Τάκη?
6: 4,5 ώρα.
1: 6 ώρα ξεκινάει ο αγώνας.
6: Βέβαια.
1: 6 ώρα και πάμε γερά, μεγάλε Τάσο, κολοφωτιά μου, γίγαντα.
6: Έχουμε λουκάνικα, λουκάνικα.
1: Ωραία, μεγάλε. Ωραία, πράγματα και θάματα εκεί πέρα, φίλε μου. Πράγματα και θάματα, φίλε μου, Τάσο.
6: Βέβαια, βέβαια.
1: Στην Ανατολική είσαι,
6: ναι, ναι, ναι.
1: Παρέα με ποιον είσαι, κύριε?
6: Ναι, έχω ένα φίλο
1: σιδηροδρομικό
6: εκεί.
1: Α, με ένα
6: σιδηροδρομικό. Είναι και άλλοι, είναι και άλλα άτομα.
1: Α, είστε παρέα εκεί πέρα μαζιμένοι.
6: Είμαστε παρέα όλοι, όλοι.
1: Ο Ξενοφών που είναι, ρε.
6: Εκεί, εκεί, εκεί.
1: Εκείνη και ο Ξενοφών ο Λεβέντης.
6: Βέβαια, βέβαια.
1: Ωραία, Ξενοφώντα, είναι καλά ο Ξενοφώντας.
6: Καλά είναι, καλά, δεν σου παίρνει τηλέφωνο.
1: Μπα, καιρό έχουμε να το πούμε του Ξενοφώντα, φίλε.
6: Να σου πάρει κανένα τηλέφωνο.
1: Άρα, μεγάλε τάσαρε.
6: Άμα τον βρω εγώ, δεν μπορώ να του πάρει τηλέφωνο.
1: Να, ρε, να τον δώσει χαιρετήματα πολλά του Ξενοφώντα.
6: Ναι, Νικολάκη μου.
1: Άρα, τάσο.
6: Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Να είμαστε καλά, φίλε μου, Τάσο, κολοφωτιά γίγαντα.
6: Χαιρετίσματα σε όλου.
1: Και εσύ χαιρετίσματα στην κυρία Κολοφωτίνα, φίλε μου.
6: Ευχαριστώ πολύ, σας
1: δω. Έγινε Τασούλη μου, να είσαι καλά, φίλε μου. Γεια σου, ρε Τάσο, κολοφωτιά μου, γίγαντα. Γεια σου, ρε Τάσο, κολοφωτιά μου, γίγαντα. Πω, παρακαλώ. Ναι,
7: κύριε Νικόλα μου.
1: Κυριλία μου.
7: Κύριε Νικόλα μου, χρυσέ, καλημέρα.
1: Κυριλία μου, χρυσέ. Αγαπημένε μου φίλε Ηλία Ζαβλιάκη, άρχοντα, παιχταρά μου, καμάρι των αμπελακίων, φίλε μου Ηλία.
7: Έλα ρε φίλε, εντάξει, έλα, σε
1: κάτι. Εν τω μεταξύ είναι, εμφανίστηκε η κίνηση σου πια ρε φίλε, ο Γιάννης ο Παυλίδης.
7: Έλα ρε φίλε. Όχι φίλε. Να πάμε σου κάνα τζόκι να μείνει σήμερα.
1: Εμφανίστηκε εκείνη σου πια, φίλε μου, ο Γιάννης ο Παυλίδης, φίλε μου, καλά, καλά μου, φίλε.
7: Ο Κολομβιανός.
1: Ο Κολομβιανός πράκτορας, φίλε μου, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Μόλις ακούει, εκστασιάζεται ο Σάκης. Έλα, Σάκη μου.
8: Στρατιώτη αναφέρσου, είσαι ό,τι λέγεσαι.
7: Ωχ, ρε φίλε.
1: Ωρε φίλε, τι τραβάμε, ρε φίλε, πω, πω. Τι τραβάμε φίλε μου, καλέ καλέ μου φίλε Ηλία Ζαβλιάκη άρχοντα. Τι τραβάμε και δεν το ομολογάμε. Α, καλημέρα. Καλημέρα και από τον μεγάλο Βασιλάκη Νιάκα, το χρυσό μας.
7: Τι καλημέρα μας.
1: Καλημέρα Βασιλάκη, γεια σου Τζον Κοταρέλα. Γεια σου την ευλογία του Παπα Βασίλεια, τον Τύρνα που έχουμε διαμέσου του μεγάλου χάρη από την ηρωική από τη Φαλάνη, παρακαλώ. Με έστειλε και το βίντεο τώρα, αγαπητέ μου φίλε Ηλία Ζαβλιάκη, την ώρα που υπέγραφε μεγάλες ηρωικές στιγμές, αγαπητέ μου Ηλία, την ώρα που υπέγραφε αυτόγραφο χθες ο μεγάλος Στέφανος Λαμπόμπα Κουτσομέρκος, ο γήπας του Ολύμπου, σε θαυμαστές και θαυμάστριες πίσω το δικαστικό.
7: Όχι, ρε φίλε.
1: Δεν σου λέω τώρα, φίλε μου, αγαπητέ μου Ηλία, τώρα. Δεν μπορώ.
7: Αυτές δεν είναι μεγάλες στιγμές.
1: Μεγάλες στιγμές φίλε μου, μεγάλες στιγμές αγαπητέ μου Ηλία, και δεν ξέρω αν είδες το βίντεο, θα σου στείλω τώρα, μου το στείλε ο αδερφός Ρότσα και εγώ δεν το είχα δει χθες σου, θα σου στείλω το βίντεο που υπογράφει αυτόγραφο ο μεγάλος Ηλίας, ο μεγάλος
7: όχι παιδε, η Ρωσιλία είναι συγκριτημένη με τον Λαμπόμπα. Η Ρωσιλία φίλε. Αυτό είναι άλλο επίπεδο.
1: Άρε φίλε μου Ηλία γίγαντα. Λομπάρντο, πού είσαι?
9: Ηλία, λίγο βραχνιασμένος είσαι σήμερα. Να κόψεις τα σορτσάκια πλέον στα γήπεδα, να φοράς μακριά παντελόνια.
7: Αχ, Λομπάρντο.
1: Αχ, Λομπάρντο του έρωτα κομμάτω. Είναι ο ένας από τα δύο ιερά τέρωτα που γιορτάζουν τη Δευτέρα, φίλε μου Ηλία.
7: Ναι, φίλε, πω, πω. Τιμή και δόξα.
1: Μεγάλη μέρα φίλε μου, έτσι θα περιμένουμε να είμαστε καλά πρώτο Θεός την ερχόμενη Δευτέρα.
7: Βέβαια,
1: για τα, για τα δύο.
7: Να είμαστε καλά.
1: Ιερά τέρατα αγαπητέ μου Ηλία Ζαβλιάκη, φίλε μου.
7: Έτσι να είμαστε καλά και τίποτα άλλο, Νίκο.
1: Τι έχουμε για το Σαββατοκύριακο φίλε μου Ηλία Ζαβλιάκη?
7: Τίποτα ρε φίλε, τίποτα. Δεν κανονίζουμε τίποτα. Εμεί είμαστε στο κανόνιστο.
1: Βλέποντας και κάνοντας φίλε μου, έτσι μπράβο.
7: Ναι, φίλε, ναι.
1: Βλέποντας και κάνοντας αγαπημένο μου φίλε.
7: Πού είναι εκεί? Και ο Σουκανανίκας πού είναι?
1: Σήμερα φίλε πρέπει να έχει πάθει σοκ από τα αυτόγραφα του αυτού. Είναι άφαντος ο Καρανίκας σήμερα.
7: Τελείωσε.
1: Έτσι, μπράβο. Σήμερα
7: άλλος πρέπει... έχει το όνομα και άλλος έχει τη χάρη.
1: Μπράβο, άλλος έχει το όνομα και άλλος έχει τη χάρη, αγαπητέ μου Ηλία Ζαβλιάκη, που βάζει το νερό στα μπλάκια. Ατελείωτε και μοναδική μου Ηλία.
7: Όλο το λιβάδι πρέπει να προσκυνάει το λαμπόπα του πιλωτάρχη.
1: Και όχι μόνο, φίλε, όλη η περιφέρεια Ελασσόνα, φίλε μου.
7: Ναι, φίλε,
1: επαρχία Ελασσόνα. Επαρχία αγαπητέ μου Ηλία Ζαβλιάκη, έτσι, μπράβο. Έτσι,
7: και δεν μου λες και πρωτοφόρο θέση να πάρει αυτό που ήταν ο Βαλιώτης.
1: Δεν ξέρω και τον κύριο Βαλιώτη εδώ πέρα. Αυτό έγινε εδώ πέρα στο δικαστικό που πήρε στην καφετέρια.
7: Στην Άρισα έγινε.
1: Ναι, ρε, ήρθε να πάρει το κουστούμι χθες.
7: Από το δάσκαλο Προκόπη.
1: Από το δάσκαλο Προκόπη, φίλε, παρέλαβε το κουστούμι αργότερα. Ήπηκε το καφέ του συνοδευόμενος από δύο εξαιρετικές παρουσίες και από τον bodyguard, το προσωπικό του, το Σαουδάραβα.
7: Έλα, ρε, φίλε, έχουμε. Αμάν. Ναι, τότε Ελενίκο, εμείς να κλείσουμε το μαγαζί.
1: Και με παίρνει ο άλλος τηλέφωνο και με λέει, αγαπητέ μου Ηλία, έλα από εδώ να δεις τι γίνεται. Πού είσαι, του λέω, ρε Λάχανο. Με λέει, είμαι τώρα, ναι, δεν θα σου πω τώρα το καφέ που ήταν εκεί πέρα. Ο Λαμπόπα μοιράζει αυτόγραφα, λέει. Άφη από εδώ, του λέω. Άφη από εδώ.
7: Αυτή που έχει μπόντικα τελείωση.
1: Και σου λέω, φίλε μου, πάω με τα ίδια μου τα μάτια και τα βλέπω και έπαθα σοκ. Ψυχολογικό σοκ, αγαπητέ μου Ηλία.
7: Μεγάλη μας τιμή που τον έχουμε και φίλο.
1: Μεγάλη, αυτό ξαναπέστο, φίλε μου Ηλία Ζαβλιάκη, άρχοντα. Αυτό ξαναπέστο, έτσι, μπράβο.
7: Μαζί του κερδίσουμε πολλά.
1: Α, μπράβο, έτσι, μπράβο. Πόντο. Πόντο, ναι. Φίλε μου Ηλία. Πόντο.
7: Ναι,
1: φίλε. Ναι. Άρχοντα, Ηλία μου.
7: Λοιπόν, την καλημέρα μου. Καλώ το Κυριακό. Να είμαστε καλά.
1: Να είμαστε καλά με υγεία, φίλε μου Ηλία Ζαβλιάκη, άρχοντα.
7: Και τα λένε από Δευτέρα. Μεγάλη μέρα, Δευτέρα.
1: Άντε, με το καλό. Με το καλό, Ηλία μου.
7: Αντού τα λε.
1: Γεια σου Ηλία μου γίγαντα, γεια σου ρε Ηλία μου γίγαντα, γεια σου Οπ Θανάσης Νασιάρας, διάδρομος 14, Παντέλος Μουρατίδης, καλημέρα ρε Παντέλο γίγαντα, ωρε, Θιελόρδη!
10: Έλα καλημέρα.
1: Καλημέρα Θιελόρδη, Λάρσα!
10: Στόμιο,
1: Θιελόρδη, καλημέρα, τι κάνει, πώς καλοξημερώσαμε σήμερα στο ρεϊκό Στόμιο, αγαπητέ μου Θιελόρδη!
10: Καλημέρα στην πόλη της ΑΕΛ.
1: Σάκης Μπόρος Δημήτρης Βασιλείου, Παλάκας, Πάλας.
10: Καλημέρα Ηλία.
1: Ηλιοκαμένος Γιώργος Νότας.
10: Ηλιοκαμένος,
1: Ηλιοκαμένος Γιώργος Νότας, σου λέω φίλε μου, κάτσε καλά. Έχω και το πεπόνι που αγώνει, το που αγώνει την πεπόνι, είμαστε τρεις και σε μόνη, έπαινε μεγάλη δαλακόνη.
10: Πού πας, αδερφή, πάλι.
1: Τώρα δεν ξέρω, μόλις σε άκουσε με ότι βάρεσαι εδώ πέρα και βλέπω δαλακόνης.
10: Ναι.
1: Όσο νυχτώνει το απλό είναι το δαλακόνι, φίλε μου. Τι κάνουμε ρε Θιελόρδη, πώς είμαστε φίλε μου, όλα καλά?
10: Επανέω να προλάβω να πάρω, γιατί θα μας κλείσει, μας πατήσει διακόπτες.
1: Ωρα μεγάλε. Άρα Θιελόρδη, θα κάνεις κάτι βασιά Λάρσα, χαιρετίσματα πολλά, θα τον κόψει Βασιλάκι Μπέλο.
10: Γεια σου Βασίλη.
1: Τον βρήκα χθες, λέω τον κόφτη.
10: Αφού δεν τον έβαλε κόφτη ακόμα, λέω κάτσε να το πάρω, γιατί μας πάρτε.
1: Τον κόφτη του λέω ρε φίλε, τον κόφτη βασιλάρα, χαιρετίσματα λέει στο θείο Λόρδη λέει, άρα μεγάλε θείο.
10: Με πιλόρδη πες να μην βάζεις κόφτη.
1: Τον είπα και έλαγε.
10: Τι γίνεται.
1: Είμαστε καλά αγαπητέ μου Θιελόρδη, την ευλογία του αδερφού Ρότσα έχεις από την Αγιαμαρίνα Κάργα, συνοδεία του Παπαδημήτρη εκεί πέρα, χαιρετίσματα από όλο το επιτελείο αγαπητέ μου Θιελόρδη, άρχοντα.
10: Παλιάρες θα φύγει ένα τσουβαλάκι χάρτινο απ' έξω ή...
1: Τώρα περιμένουμε τσουβάλι από τον γίγαντα Ιταλό μαφιόζο Αντρέα Πασφαλιάρη, τον ερωτιάρη.
10: Και τα χάρτινα, καλά είναι.
1: Τσουβαλίνο κάργα και χάρτινο και τσουβαλίνο κάργα Αντρέας Πασφαλιάρης, αγαπητέ μου Θιελόρδη, γίγαντα.
10: Πασφαλιάρη μην κάνεις το χαζόν.
1: Μην κάνεις το Κινέζο. Μην κάνεις το Κινέζο, άμπραβο, έτσι, πέστα Θιελόρδη, πέστα.
10: Όχι το Κινέζο, το Σκοτσέζο.
1: Άμπραβο, το Σκοτσέζο, έτσι μπράβο, το Σκοτσέζο. Το Σκοτσέζο, αγαπητέ μου Θιελόρδη, το Σκοτσέζο, έτσι. Βάρε Θιελόρδη, να δω χαιρετίσματα, θα κατεβήσει Λαρσά.
10: Μάλλον.
1: Άντε με το καλό Θιελόρδη. Να είμαστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο, Χριστάρα μου.
10: Καλημέρα.
1: Ωρε Χριστάρα άρχοντα, άρε Χριστάρα άρχοντα. Λοιπόν, και κάτσε λίγο να του προλάβω και εδώ πέρα. Γεια σου Χριστάρα τον ΟΤΕ, καλημέρα. Λοιπόν, γεια σου Βασιλάκη Κατσάβα, καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο, Θανάση Νασιάρα τον ηρωικό αρμό, παρακαλώ. Ναι.
11: Ο Δίας του Νοβολικού Πατριάρχης Κωνσταντίνος. Σε περίπτωση συναγερμού, επειδή βάζουμε σε όχημα τύπου Στάγκερ με αριθμό κυκλοφορίας 16 και 31, και μεταβαίνω στην περιοχή Τρυπερού και ανατολικά των Ριζίων. Παρουσιάζομαι στην πρωινή αναφορά της μοίρας, κύριε Χαϊδά, για να σας αναφέρω ότι το πρωινό διεξήχθη κανονικώς. Το μεσημέρι το πρόγευμα περιλαμβάνει σταφυδόψωμο λόγω Παρασκευής και το μεσημεριανό φακές με καρμπολάχανο. Το δε βραδινό ομελέτα. Ετούμε, κύριε Χαϊδά, είσοδο για το παζάρι της Λάρισσας και να μας πείτε πότε θα αρχίσει. Ευχαριστώ πολύ.
1: Ρε Πατριαρχάρα, μα τρελάνισε Πατριαρχάρα, τι λέει. Ρε Πατριάρχη.
11: Καλημέρα, αδερφούς.
1: Ρε Πατριάρχη, έχω πάθει σοκ, ρε φίλε, καλημέρα Πατριάρχα. Όχι ρε φίλε. Ρε φίλε, είσαι πευκάκια, γι' αυτό έχεις τέτοια έπνευση σήμερα, Πατριάρχη μου.
11: Ναι, ναι, ναι, ναι, σήκωσα το πεύκο.
1: Ιου, ιου, ιου, δεύτερη γυμνασίου.
11: Το Πατριαρχόπουλο, ναι.
1: Ρε φίλε μου, ρε φίλε.
11: Πού είναι ο στιχουργός, δεν ακούσαμε τον στιχουργό σήμερα.
1: Αναμένουμε, φίλε μου, αναμένουμε με μεγάλη αγωνία, Πατριάρχη μου.
11: Το Μασολίνο, πολλούς χαιρετισμούς.
1: Χαιρετήματα στον Δημήτρη, χαιρετήματα στον Σιρέο, Κάρκα, Πατριαρχάρα μου.
11: Στο μεγάλο Ζεμπέκι, στον πρόεδρο, στο όλους. Στο μεγάλο Κουτσομέρκο, εχθές, πω, πω, τι έγινε εκεί, ζητούσαν αυτόγραφα, έμαθα τι έγινε εκεί.
1: Αγαπητέ μου Κώστα Πατριάρχη, αν δεν το έβλεπα με τα μάτια μου, δεν θα το πίστευα. Πανικό σου λέω ρε, λες και ήταν ο Μπάρκουλης.
11: Να είστε καλά, Νατίκο, να είστε καλά.
1: Και εσύ να είσαι καλά, Πατριαρχάρα μου.
11: Καλημέρα, καλό που τσοκού να έχουμε υγεία.
1: Καλό Σαββατοκύριακο με υγεία, Πατριαρχάρα μου.
11: Να είσαι πρώτο Θεός, αμήν.
1: Γεια σου, Πατριάρχη μου, γεια σου, Πατριαρχάρα μου.
11: Καλημέρα, Νατίκο.
1: Γεια σου, ρε Πατριάρχη μου. Ωραία, παρακαλώ.
12: Έλα, Νικό.
1: Έλα, ρε, τι γίνεται, κύριε Στέφανε, γάμω την τηλεφωνία.
12: Είμαι κόπηγε, δεν πειράζει.
1: Τι κάνουμε, καλημέρα και ήθελα να σου πω από τον πατριώτη Θανάση Κούτρα.
12: Ναι, ναι. Σε είδη και ο Δημήτρης χθες στο Facebook ήσαν με το Θανάση, με τη Σοφία Κοντοθανάση.
1: Εγώ,
12: και...
1: όχι.
12: Ε?
1: Όχι εγώ, δεν είμαι με το Θανάση, ποιο Θανάση είμαι.
12: Έτσι είδε αυτός χθες, δεν ξέρω.
1: Όχι ρε.
12: Το κινητό
1: όχι.
12: Κοιτούσε.
1: Όχι, δε, εγώ δεν είμαι πτυνά με αυτός, νομίζω, όχι.
12: Τους έχεις μέσα λέει, δεν ξέρω.
1: Τους έχω.
12: Ναι, ναι.
1: Τους έχω ή με έχουν.
12: Ή τους έχω. Εσένα κοιτούσε, ναι.
1: Α, ο Δημήτρης έχει Facebook, γιώσα.
12: Έχει, έχει. Και μου λέει, θα το βρει λέει, το τραγούδι αυτός, είναι μεγάλο γατόνι, έτσι μου είπε.
1: Αφού το βρήκαμε από την παγώνα, αλλά εγώ το βρήκα, αγαπητέ μου.
12: Από τον Αντώνη Κυρίτσι να το βρεις.
1: Από τον Αντώνη Κυρίτσι το βρήκα.

0: εμείς του βρήκαμε από τον Αντώνη Κυρίτση, αγαπητέ μου.
1: Είναι δικό του το τραγούδι, αυτός το έβγαλε.
0: Αυτός το έβγαλε. Άιντε, ντε, τριάντα φιλιά, μου βάλες φωτιά μέσα στην καρδιά.
1: Του ζήτησα να με το δώσει για να το γράψω.
0: Ναι.
1: Με μουσική και λέει μόνο 5-6 τραγούδια, λέει. Να βγάλεις, λέει, να το έχεις τα παιδιά σου, εγώ να σου έχεις.
0: Άιντε, ντε, τριάντα φιλιά, μου βάλες φωτιά μέσα στην καρδιά.
1: Ναι, ωραίο τραγουδάκι.
0: Πολύ ωραίο, ο κύριε Στέφανε, έπαθε ναι. πλάκα ο Ραφαήλ, ο γήπας της Τσαριτσάνης.
1: Τον ναι. άκουσα, τον άκουσα, Ραφαήλ, και
0: ο την γήπας. Γήπα Νίτσα. Ναι.
1: Όχι, άκουσα, από το τηλέφωνο, ναι.
0: Τι κάνουμε, πως είμαστε, κύριε Στέφανε, λεβέντη μου.
1: Καλά, Νίκο, καλά.
0: Όλα καλά, δυνατός.
1: Δυνατός, ωραία.
0: Έτσι, μπράβο. Έτσι, μπράβο, κύριε. Και καλή σχολική χρονιά και στα παιδάκια που ξεκινάνε.
1: Χθες το βράδυ τον έφερε η νύφη μου το μικρό των εγγονόμων να το πάει τώρα στο σχολείο να κάνει.
0: Α, να ξεκινήσουμε σήμερα. Στα Τρίκαλα, εκεί στο σχολείο.
1: Ναι, εδώ 100 μέτρα από το σπίτι του δικό μας είναι.
0: Ποιος,
1: ναι.
0: Ποιο σχολείο είναι αυτό εκεί, κύριε Στέφανε?
1: 27ο.
0: Καλή σχολική χρονιά. Πώς το λένε τον εγγονό?
1: Στέφανο και Φίλιππο.
0: Α, έχουμε δύο ονόματα. Ναι, ναι. Στέφανος και Φίλιππος, έτσι.
1: Τον βαφτίσαμε στον Πλαταμόνα.
0: Α, θα πήρε καλή αυτή τότε. Ναι, στον Πλαταμόνα. Ναι, ναι, ναι. Α, μπράβο. Άρα, κύριε Στέφανε, λεβέντη μου. Μπράβο, κύριε Στέφανε, μπράβο, έτσι.
1: Το τραγούδι για το φίλο μας, το στιχουργό, θα το πούμε Δευτέρα.
0: Τη Δευτέρα να είμαστε καλά, κύριε Στέφανε. Καλό Σαββατοκύριακο με υγεία και χαιρετήματα στον εγγονό. Καλή σχολική χρονιά.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Και
1: ο,
0: εσύ να...
1: ο Δημήτρης σε πάει, μου λέει.
0: Και εμείς τον πάμε.
1: Ναι.
0: Έγινε,
1: Νικολάη, καλώς.
0: Γεια σου, κύριε Στέφανε, λεβέντη μου. Γεια σου, κύριε Στέφανε, αρχοντά μου, παρακαλώ.
2: Γεια σου, κουλάρα.
0: Μαν.
2: Καλημέρα, ρε.
0: Γιαννούκα. Καλημέρα, φίλε μου, Γιαννούκα.
2: Καλημέρα όλο του κόσμου. Καλή σχολική χρονιά στα παιδάκια να είναι.
0: Γιαννούκα, πάρε την παλούκα. Πού είσαι, ρε, Γιαννούκα μου, φίλε μου.
2: Πήγα του Κούσκου, του Βόλου, ρε.
0: Α, ποιο πήγε στο Βόλο, ρε.
2: Του Χρήστου.
0: Του Χριστάκη.
2: Ναι, του πήγα, ξεκίνησα να πάω πάνω τώρα. Μα τι έχουν τα πουράρια τώρα, έχουμε πιάσει τα άργα.
0: Α, μα, πάει ο Χριστάκος σε ποια τάξη πάει.
2: Τελευταία χρονιά.
0: Α, τρίτη ηλικίου.
2: Ναι, τρίτη.
0: Άντε ρε με το καλό, καλή σχολική χρονιά να έχει, Γιαννούκα μου.
2: Δεν ήθελε να πάει τύπο αυτός, ήθελε να πάει στα γύρια.
0: Δεν ήθελε να πάει σχολείο τύπη σήμερα.
2: Άντε τύπο, δεν ήθελε, έχω αποστήσει να κάνω από τώρα. Τι από τώρα ρε, μόνο άμα γυρίσεις τι θα κάνει.
0: Α, ήταν όλο το καλοκαίρι και τον είχες, είχε πάει και οι διακοπές, δεν πήγε.
2: Πήγε, ναι. Έρχεται μια εβδομάδα κάτι αυτός, θα πάει στο βουνό, μία ο Γιώργος.
0: Α, του πάνε να αλλάξει μία ο Χρήστος και μία ο Γιώργος, ε.
2: Ναι, πάνε να αλλάξει. Κρατάνε αυτοί τα γύρια με τον παππού, εγώ στα πρόβατα.
0: Τι λες ρε φίλε μου, ο Γιωργάκης πόσο χρόνο ήταν, Γιαννούκα?
2: Δικτάκι, πάει, δικτάκι.
0: Ο Χρήστος?
2: Ο Γιώργος, ναι, ο Γιώργος τελείωσε στο σχολείο, ε.
0: Α, ο Γιώργος το τελείωσε στο σχολείο, ναι, ναι.
2: Ναι, ο Χρήστος πάει, ο
0: Χριστάκης πάει τώρα φέτος την τελευταία χρονιά, έτσι.
2: Την τελευταία χρονιά, αλλά κράτη ο Γιώργος εδώ πολλά πράγματα, δεν έχουν και δεν θα βγει πέρα χρονιά. Κράτη πουλά, πήρε και γυλάζει ο άλλος, δεν θα κάνει. Αγόρασε κάτω 15 γυλάζει ακόμα.
0: Ο Γιωργάκης τώρα ασχολείται και αυτός με την κτηνοτροφία.
2: Ε, θέλω πάνω να δηλώσει, πήραμε λίγα γυλάζια.
0: Πόσα γυλάζια πήρε?
2: Άντε 15 είχα, αλλά 10, εγώ 25 γυλάζια είναι.
0: 25 γυλάζια, ε.
2: Άμα θέλω να τα φτιάξει, θα τα φτιάξει, δεν το κάνω.
0: Ό,τι θέλουν τα παιδιά, φίλε μου, ό,τι θέλουν τα παιδιά, φίλε μου, Γιαννούκα.
2: Καλησπέρα, να πούμε Χρήστο, αυτό, του Χάρη του Κεφαλόβρυσου.
0: Χαιρετήματα πολλά έχεις από το Χάρη του Κεφαλόβρυσου, καμάρι, φίλε μου, Γιαννούκα, πάρε την παλούκα.
2: Κύριο Υπουργό, κύριο Στέφανο, θα τα κατουσίσει του Ρουσβάδρα σου, του Λουμός, του Παλικάρη.
0: Ο Σολομός, ο Λεβέντης, ο Καραμπουζουκλάρας,
2: ναι.
0: Άρα μεγάλε, του Γιουλάντα, κάνω σου χαντάκι.
2: Τέργα! Τώρα θα πας διακουπές τώρα.
0: Τώρα θα πας?
2: Ναι, τώρα εμείς είμαστε για τα καμένα βούρλα εκεί να πάμε να ψήσουμε λίγο το κομμάρι μας.
0: Α, πότε θα πας τα καμένα βούρλα, ρε, μεγάλε Γιαννούκα?
2: Πού καιρά τώρα να πας και σκύψουν τώρα ακόμη μια φορά τα αρμέγου και πώς θα σκύψουν να πάρουν την κερά, γιατί ουρλιάζει την κερά τώρα σε διακουπές.
0: Α, πόσες μέρες θα είσαι εκεί σε καμένα βούρλα, φίλε μου Γιαννούκα?
2: Άμα πάω, θα πάω,
0: πότε θα φύγετε?
2: Που χαίρομαι, έτσι, φέρνει τον επιμουτή, δεν κάνω να κλείσει την συνομιλία, λες τι.
0: Ωρε, Γιαννούκα μου, Λεμπέτη, να πάρεις την κυρά και να πάτε να περάσετε καλά, φίλε μου.
2: Άμα τη Ρώση, ένα κατουστάρι Νίκου παραπάνει, δεν είναι τίποτα αυτό.
0: Ωρε, Γιαννούκα, δώσε ρε, μη μασάς τίποτα. Ει, η φτώχεια θέλει καλοπέρας, Γιαννούκα μου, Λεμπέτη, γίγαντα.
2: Του Μάρι μας, το έχει χουρτάζει μια όλη τον κυρό. Άρα χαλάσω τις 200 ευρώ, τι θα κάνω.
0: Άμπραβο, άμπραβο. Ας πάει και του Παλιάμπελου που λένε, Γιαννούκα.
2: Του Παλιάμπελου πάει, γιατί είσαι λεφτές, χρυσή ο παππούς.
0: Ο παππούς καλά είναι.
2: Καλά είναι, δόξα του Θεό.
0: Να δώσεις πολλά χαιρετίσματα.
2: Έχω μη βοήθεια. Είπα τον Κούσκου να συστήσεις που του γραφεί, αλλά δεν το θέλει.
0: Γιατί δεν θέλει. Πες του να μη στείλει.
2: Μου είπα του νύση μου στα καριά, έχει κίτρινη να το τιμούν. Άμα του νύση, δεν καταλάβω ότι είναι υπαμένος, λέω.
0: Πες του Κούτσικο, ποιον είπες, τον Γιώργο ή τον Χρήστο.
2: Τον Γιώργο, τον Γιώργο. Ο Γιώργος είναι στην πάση του παππού, την πουλιτάρια.
0: Άρα μεγάλε Γιαννούκα μου, γίγαντα, άρα Γιαννούκα μου, να είστε όλοι καλά.
2: Να σιγά, ο Ζιμπέξ έχει δίκιο για την αδεία. Δεν έχει ότι πέντε άτομα.
0: Αυτό με έλεγε και εμένα πριν από λίγο, φίλε μου, καλέ μου φίλε Γιαννούκα.
2: Κατηβαίνουμε από το βουνό, είπε μια φορά πάμε να για ψώνια. Δεν υπάρχει στοιχή, όταν σου λέω δεν υπάρχει στοιχή.
0: Τίποτα τύπε, έπαθε πλάκα με έλεγε και ο Ζεμπέκης, ναι, αυτό με έλεγε.
2: Αφού η πλατεία λόγου είχε 15 ταβέρνες και του πουλί εκεί δεν έχει τη μία.
0: Α, είσαι το καλό, τι λες φίλε.
2: Κατάξει, σανούλα. Δεν έχει τίποτα νησού, είναι άδεια.
0: Όμως, κατάλαβα.
2: Άγι, να τα πούμε πάλι. Αν αφιέρασα κανένα.
0: Να σε καλά και καλό Σαββατοκύριακο, φίλε μου, καλέ.
2: Και από τη μάνα χειριτήματα σε όλες αυτές τις κουκυρές όλες. Καλημέρα.
0: Φιλιά πολλά, φίλε μου, Γιαννούκα.
2: Πάση καλά, Νικουλάρα, τα λέμε, γεια.
0: Γεια σου, Γιαννούκα, μου λεβέντη γίγατα. Γεια σου, Γιαννούκα. Πού είσαι. Φουλ του Βαλέ με του Κότσο Μιχαλέ.
3: Νικολάη, καλημέρα!
0: Πού είσαι, ρε μεγάλε φουλ του Βαλέ με του Κότσου Μιχαλέ, ρε!
3: Πονάει με ρε φιλαράκι, πονάει με χαμένο!
0: Καλό φθινόπωρο, ρε μεγάλε φουλ του Βαλέ, τι γίνεσαι, ρε!
3: Μια χαρά, φιλαράκια!
0: Ρε μεγάλε φουλ του Βαλέ, Κότσου Μιχαλέ, Λεβέντη, τι κάνεις, καλά, όλα καλά!
3: Τα μαθαίνω εγώ τα νέα, το χάρη, φιλαράκι!
0: Τι χάρη είναι αυτός, φίλε μου!
3: Ναι, ναι.
0: Τι χάρη είναι αυτό, φίλε μου, Μιχαλέ Λεβέντη, τι χάρη είναι αυτό.
3: Καλή σχολική χρονιά να έχουν, παιδιά, φιλαράκι.
0: Φαλάνι, Μιχαλέ Λεβέντη.
3: Κατηβαίνω Λάρσα, φιλαράκι.
0: Α, κατηβαίνει Λάρσα, είδα και Λαχτάρσα.
3: Πήγα να φτιάξω, να βάλω και άλλα μάτια, να κάνω καταράκτη.
0: Άμα. Είσαι και καταράκτη, ρε Μιχαλέ.
3: Ναι, φιλαράκι, ναι, τι άλλο τώρα.
0: Τόσα που είδα τα μάτια, φίλε μου.
3: Βούλωσαν, τι να κάνουμε. Ακούς, φιλαράκι, αν πρωί τον έργο σήκωσε εκεί, θα πας στο σχολείο, το λέει. Γιατί να βλέπει και εργάζει, γιατί έχω τρεις μήνες να το κάνουμε τον πατέρα, το λέει. Τι να κάνουμε, φιλαράκι, έτσι είναι αυτά.
0: Άρα Μιχαλέ μου, Λεβέντη, του καταράκτη, Μιχαλέ μου, του καταράκτη, γίγαντα Κώστα, Μιχαλέ μου.
3: Να το ξεποστέλω σήμερα, φιλαράκι.
0: Άντε με το καλό, φιλαράκι μου, να δώσεις χαιρετήματα την ευλογία του Παπαβασίλη και του φίλου μας του Χάρη και του Λεβέντη του Καραποζουκλάρα.
3: Φιλαράκι του Παπαβασίλη, τον βλέπω δύο φορές την εβδομάδα.
0: Άντε τώρα θα κάνεις και καταράκτα, τον βλέπεις κάθε μέρα.
3: Παίρνουμε τσιπολάκι μαζί, φιλαράκι.
0: Άρε, να του δώσεις πολλά χαιρετήματα την ευλογία του.
3: Φιλαράκι, Σαββατοκύριακο δεν θα το δω, θα το δω Δευτέρα και Πέμπτη.
0: Α, μπράβο, άντε, χαιρετήματα πολλά να τον δώσεις, φίλε μου, Μιχαλέ Λεβέντη.
3: Γίγαντα,
0: πολεμιστή μου.
3: Φιλαράκι, λοιπόν, καλημέρα, καλή συνέχεια.
0: Να σε καλά, ρε φίλε, να σε καλά.
3: Και καλημέρα σε όλους τους μας ακούνε.
0: Γεια σου, ρε Μιχαλέ μου, γίγαντα. Γεια σου, ρε Κώστα, Μιχαλέ μου, γίγαντα. Καλημέρα στον Γιώργαρα τον Θεοχαρούλη. Χαιρετίσματα, λέει ο Γιώργαρα, στον Μιχάλη τον Τάσιο, τον Πάπη τον Κατάσκοπο, Ραχούλα Κάργα, παρακαλώ.
4: Καλημέρα.
0: Κύρα Μαρία!
4: Καλημέρα, Νικολάκη.
0: Έλα, κύρα Μαρία μου, έλα, κύρα Μαρία μου, Χρυσή.
4: Πώς είσαι, καλημέρα, καλή σχολική χρονιά στα παιδιά, όλα το
0: καλημέρα, Η Λινίτσα στη Γιάννουλη θα είναι.
4: Το κορίτσι μου στη Γιάννουλη.
0: Α, στη Γιάννουλη και με το κουστάκι το λεβέντι μου.
4: Ναι, εκεί και η Ειρηνούλα και αυτή.
0: Τι κάνεις, κυρία Μαρία μου, πώς είσαι,
4: Ζηλευτή? Καλά, εδώ ασχολείμαι με τις δουλίτσες με το γύρο.
0: Σήμερα δεν έχουμε λεωφορείο τίποτα.
4: Όχι, βρε, ποιο λεωφορείο, εμείς είμαστε εκτός χωριού και εσύ τώρα, φιλίες. Εδώ δεν έχουμε, εμείς σαν να είμαστε στα Κατάβρογα.
0: Οχ, οχ, οχ, οχ, οχ, οχ, αμάν, κυρία Μαρία μου.
4: Τίποτα τύπη, τι και έτσι πως είναι, κάθεσαι μια ώρα να περιμένει, μπορεί να έρθει και να φύγει γρηγορότερα, μπορεί και να κάνεις και μια ώρα να περιμένει.
0: Άρε, είσαι καλά, κυρία Μαρία μου?
4: Καλά, καλά, δόξα το Θεό, λέω μήπως έρθουν τα παλικάρια να τριγέσουν τα μπέλη.
0: Α, πότε?
4: Δεν ξέρω, δεν δίνω. Είναι απρόπτη, μπορεί να έρθουν και λίγοι πριν να τριγέσουν και να φύγουν.
0: Δηλαδή να έρθουν στο ξαφνικό την Κυριακή και να...
4: Ναι, ναι, ναι, ναι, εγώ θα ετοιμάζω να τα έχω όλα έτοιμα.
0: Με το καλό, κυρία Μαρία, με το καλό.
4: Πώς είσαι?
0: Καλά, δόξα του Θεού, όλα καλά, κυρία Μαρία μου. Δόξα του Θεού. Χαιρετίσματα έχεις πολλά από όλους, κυρία Μαρία μου.
4: Από όλους, και εγώ του στέλνω την κυρία Αντώνα και...
0: Την ηρωίδα.
4: Ναι, την ηρωίδα, την κυρία Αντώνα, την κυρία Παρασκευούλα, την κυρία Τούλα. Σε όλους. Και στη Φιλινάδα.
0: Ναι, ναι, ναι.
4: Και πολύ ξινούλα μου, την γλυκιά. Ξινούλα,
0: κυρία Μαρία.
4: Έλα.
0: Ο Σάκης, ο πρόεδρος του Σάκη Τσιλάκας.
4: Το ξέχασα, γεια σου Σάκη. Σάκη μου, σε ξέχασα, συγγνώμη.
0: Ο Σάκης, το αγόρι μας.
4: Είναι πολύ μόνο από το θυμηθώ.
0: Ο Σακούλης μας, ο Σακούλης μας.
4: Πού είναι καθόλου στα Τρίκαλα να περάσει από εδώ?
0: Πού να, είναι και πρόεδρος τώρα, άστα να πάμε.
4: Α, τα έχει όλα τα καλούδια. Φαντάζομαι.
0: Άστα να πάμε, κύριε Μαρία, άστα να πάμε. Ναι.
4: Άρε Νικολάκη μου.
0: Άρε,
4: καλημέρα, Νικολάκη, καλή εβδομάδα να είσαι.
0: Κάτσε, να του. Σακούλη!
3: Κυρία Μαρία, καλημέρα.
4: Καλημέρα, Σάκη μου, καλημέρα.
3: Εύχομαι να είσαι καλά.
0: Πω, Μαρία.
3: Λοιπόν, σαν πρόεδρος ομάδας θέλω να απευθυνθώ στον γονέα. Τα πηδούλια ξέρουν μπάλα, τα πάρω στην ομάδα.
4: Να τα πάρεις, γιατί όχι, εγώ έχω
3: πάρει, γιατί όχι.
0: Να τα πάρεις, Σάκη, να τα πάρεις.
4: Πού να τα βρεις όμως τα πηδούλια μου? Άρα από τον κόσμο φέτος.
0: Άρε, κύριε Μαρία μου, Χρυσή, άρε, κύριε Μαρία μου.
4: Να είστε καλά, Σάκη, αν πειράσεις φέτα καμιά φορά από εδώ από το χωριό μου έρθεις Τρίκλα.
0: Τώρα το κλείσει ο Σάκης.
4: Ξέρει που μιλάει.
0: Ξέρει τι Σάκης είναι αυτός τώρα.
4: Όχι, ήθελα να του πω να με διορθώσει την πόρτα, γιατί χωρίς να την κλειδώσω ανοίγει.
0: Α, Σάκη, κανόνισε να περάσει μια μέρα από την κυρία Μαρία να διορθώσει την πόρτα. Άμπραβο. Άντε.
4: Τι με ανοίγει, μόνο την κλειδώνω. Έτσι την αφήσω, δηλαδή ξεκλείτω, ανοίγει.
0: Να, άμπραβο. Μισό λεπτό μόλις τ' άκουσε αυτός αμέσως. Έλα, Σάκη.
3: Ετοίμασε σπανακουτουρόπεδα και έρχομαι. Από εβδομάδα όμως.
4: Τι είπε, δεν κατάλαβα, περίμενε.
0: Ετοίμασε, λέει, σπανακουτουρόπεδα και έρχεται από εβδομάδα. Από εβδομάδα, λέει, κυρία Μαρία, ετοίμασε, λέει, μια σπανακουτουρόπεδα και έρχεται.
4: Τι δεν στη μέση όπως θέλετε, φτιάξτε. Δεν υπάρχει τέτοιο πρόβλημα. Πείτε, γίνονται στο πηγητή να
0: πάρει. Άρα, κυρία Μαρία μου, Χρυσή, να είσαι καλά.
4: Έγινε. Να είσαι καλά, Νικολάκη μου.
0: Καλό Σαββατοκύριακο με υγεία, κυρία Μαρία μου.
4: Πάνω απ' όλα.
0: Γεια σου, κυρία Μαρία μου, Λεβέντισα, παρακαλώ.
5: Καλημέρα, Νικό.
0: Συνέλληνα.
5: Τι γίνεται, καλημέρα.
0: Ναι, συνέλληνα.
5: Να περάσει η Λινίτσα καμιά μέρα που εδώ να την γνωρίζει.
0: Ναι, καλή σχολική. Τι κάνει, συνέλληνα, πώς είσαι?
5: Για είδα τα παιδάκια πάνω τώρα για το σχολείο, ρε.
0: Όλα τα παιδάκια τώρα.
5: Καλά, Νικό. Αν πάει και δύο εβδομάδες μετά από την άδεια. Για πότε πέρασα σαν νερό.
0: Περνάει ο καιρός, φίλε μου, καλέ. Να είμαστε καλά με υγεία, φίλε μου, συνέλληνα. Μεχταρά μου.
5: Έγινε, Νικό. Καλημέρα σε όλα τα παιδιά, καλό Σαββατοκύριακο.
0: Με υγεία στην Έλληνα.
5: Έγινε, καλημέρα.
0: Γεια σου Κωστάκη μου, Λεβέντη Γίγαντα, γεια σου Κωστάκη μου. Θύμιο!
3: Το λοκόβιο, καλημέρα.
0: Καλά ρε, είχες πάει για ζαμπόνα, κασέρα, τεροπίτα, χορτάρα και μπουγάτσαμε μπράσο εκεί στο Βασίλη.
3: Μη χάσει από το Λουγκουσμίδη να πούμε, δεν αφήνει τίποτα όρθιο.
0: Σε συνέλαβε με φίλο μου, συνελήφθης.
3: Φαντάζομαι και κουλώνα μπροστά με ήδη, φαντάζομαι.
0: Ωραία, δεν χαμπαριάζει ότι κουλώνα ούτε τίποτα. Τι κάνει ο Παναγιωτάκης και ο Δημητράκης, τι ώρα έχει να αγιάζομαι σήμερα?
3: Μια έχει ο Παναγιώτης και 10 έχει ο Δημήτρης.
0: Όπο, άντε με το καλό, καλή σχολική χρονιά, Θυμιούλη μου.
3: Καλά τα παιδιά, με υγεία, επιμονή και δεν γυρνά στο μάχη να πούμε, γιατί θα πάμε στο Καλογερόπουλο στο τέλος.
0: Μπιλ Μπούμπου Κάργα, βαστάει καιρό στο μάχη, φίλε μου, Κάργα.
3: Μπούμπου, καλημέρα σε όλα τα παιδιά, στον Καμέα, τα χρόνια μας πουλά, να είναι καλά το παλικάρι.
0: Ναι.
3: Είναι από τα λίγα παιδιά που την έχω μέσα στην καρδιά μου, Νίκο, να ξέρεις.
0: Το χρυσό πουγγί, φίλε μου, Απόστολος Καμέας, το χρυσό πουγγί, αγαπητέ μου Θύμιο. Ναι, ναι, χρυσό.
3: Δεν είναι το ξέρω το πουγγί, Νίκο, είναι το καλό το παιδί, να πούμε, πολλοί σπανίζουν σημερινή εποχή, να ξέρεις.
0: Αχ, Θύμιο λιμών. Αμάν, με έστειλε μήνυμα ο Πανταζής, λέει. Ωραίο πέναλτι πήρατε χθες, λέει.
3: Μα μιλάς και εσύ, ρε πόντικα, να πούμε. Μιλάς και εσύ, 15 χρόνια μας έχεις ακατέψει εδώ πέρα. Καταστροφή του ποδοσφαίρου.
0: Ωραίο πέναλτι, λέει, πήρατε χθες, λέει ο Πανταζής.
3: Έστειλε μήνυμα.
0: Ε?
3: Έστειλε μήνυμα, αλήθεια τώρα, λες.
0: Ναι, ρε, ναι.
3: Κάτσε, κλείσε το σκίσου τηλέφωνο, το κάτσε, περίμενε, σου κάνω.
0: Σκίσου.
3: Λοιπόν, φιλαράκι μου, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους με υγεία, να είμαστε καλά.
0: Να είμαστε καλά, Θυμιάρα, χαιρετίσματα και καλή σχολική χρονιά, φίλε μου.
3: Σχολική χρονιά, Νίκο, όλα τα παιδάκια με υγεία, καλημέρα.
0: Καλημέρα, φιλαράκι μου, καλημέρα, παρακαλώ.
6: Καλημέρα, Νικουλάκι μου.
0: Κύρα Παρασκευούλα μου!
6: Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Κύρα Παρασκευούλα μου, χρυσή, καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο σε εσένα και τον κύριο Κώστα με υγεία.
6: Κι εσύ, με όλη την οικογένειά σου.
0: Να είμαστε καλά, κύρα Παρασκευούλα μου!
6: Πάνω απ' όλα και την κύρα Μαρία που άκουσα καλό τρίγο να έχει τα μπέντε με τα παλιά.
0: Έτσι.
6: Να έχουν καλή παραγωγή, καλό στα φίλια.
0: Να είμαστε καλά, χαιρετήματα και από την κυρία Λόλα. Καλό πας από το Κυριακό και επειδή είμαι στο τηλείωμα θα τα πούμε τη Δευτέρα, κυρία Παρασκευούλα μου, αγαπημένη.
6: Να δώσω χαιρετίσματα στη μάνα του Γιαννούκα, σε παρακαλώ.
0: Τη Λεβέντισσα.
6: Ναι, και στην Πόπη με τον Κώστα και σε όλους όσους μας ακούν.
0: Να ρε κυρία Παρασκευούλα μου, χαιρετήματα πολλά στον κύριο Κώστα.
6: Ευχαριστώ και στον πρόεδρο. Όλοι σας άκουσα, Νικόλα.
0: Να σε καλά, κύριε Παρασκευούλα μου, να σε καλά.
6: Και εσύ να
0: σε καλά.
6: Να σε καλά,
0: καλό Σαββατοκύριακο με υγεία, κύριε Παρασκευούλα μου.
6: Επίσης και εσύ καλό Σαββατοκύριακο.
0: Τα λέμε την Δευτέρα, κύριε Παρασκευούλα μου, αγαπημένη. Παρακαλώ. Ρίξε ένα στη χουργέ, ρίξε το και να κλείσουμε.
7: Καλημέρα
0: και καλώ. Ρίξε το. Ρίξε ένα τσαπρούρ.
7: Τσαπ μπέου.
0: Πες το μια φορά ακόμα.
7: Χαμόν,
0: ναι στη χουργέ μου. Για πες το πάλι.
7: Τσαπ μπέου.
0: Καλό Σαββατοκύριακο στη χουργέλα μου, παρακαλώ.
7: Άντε, μετά την εκδρομή να τα πάνε εκδρομή τα παιδιά, γρήγορα.
0: Παμπλούκο μου, καλό Σαββατοκύριακο.
7: Καλημέρα,
0: Παμπλούκο μου, Λεβέντη. Λοιπόν, κυρίες, κύριοι, αγαπητά παιδιά, Ζαγκάνα, Μαγκάνα, Ουτσούτσου και Κανέλα του Νανιέφουρου Τραβάιβ, Τσόρλο, φτάσαμε στο τέλος σήμερα, Παρασκευή 11 του μήνα. Καλή σχολική χρονιά σε όλα τα παιδάκια. Καλημέρα σε όλους, καλή δύναμη. Έρχεται σε λίγο Βάσο Οικονόμου. Θα τα πούμε τη Δευτέρα το πρωί πρώτο Θεός. Καλημέρα, καλό που τσουκούς σε όλους. Καλό Σαββατοκύριακο, φιλιά πολλά. Καλό βόλιο και ο Θεός μαζί μας. Τζουζ Βασίλη.

0: φθηνά, με φροντίδα γεμάτα γεύση. Το πρωινό αποκτά άλλη υπόσταση. Στην κουζίνα μας ετοιμάζουμε μπροστά σας κάθε μέρα πρωινά με ομελέτες γευστικά, χορταστικά, γεμάτα πρωτεΐνη και ενέργεια για να ξεκινά δυνατά η μέρα σας. Μαζί με τον καφέ σας, την τυρόπιτα ή μια μπάρα Δημητριακών γίνεται απόλαυση. Εάν δεν έχεις δοκιμάσει ακόμα τα μίνι σαμπλέ, ήρθε η ώρα να τα ανακαλύψεις. Δική μας ευρεσιτεχνία σε 12 μοναδικές γεύσεις. Μικρά λαχταριστά, έτοιμα για να τα έχεις παντού μαζί σου. Και φυσικά στον φούρνο Αντωνιάδη θα βρείτε κριτσίνια, τσουρέκια, γεμιστά κρουασάν με μερέντα και άλλες λαχταριστές γεμίσεις, μπισκότα και σνακς για κάθε στιγμή της ημέρας. Ό,τι και αν ψάχνετε θα το βρείτε εδώ για να απολαμβάνετε κάθε μέρα μια μικρή γαστρονομική απόλαυση. Φούρνος Αντωνιάδη. Ανακαλύψτε τις γεύσεις που αγαπάτε κάθε μέρα, κάθε στιγμή, σε κάθε μπουκιά. Φούρνος Αντωνιάδη, Παπαναστασίου 33, στον πεζόδρομο του Αρχαίου Θεάτρου. Τηλέφωνο 2410-530-822.
1: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
2: Σουσουράδα. Στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι. Προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό. Παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισας.
3: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
4: Αποφράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
5: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
4: Αξιόπιστος. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070-6944-5010-21 και 6940-509-658.
5: Αξιόπιστος. Το όνομα τα λέει όλα.
6: Καλώς τον Άκια σάργησε.
7: Παρηγγειλές.
6: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
7: Ε, είσαι φίλος.
6: Όχι εγώ, ο Λίλος.
7: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα ψημένα όλα στα κάρβουνα.
6: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8 στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
7: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
8: Πω πόνο στη μια.
9: Ένα είναι το παραδοσιακό της Νεάπολης.
8: Ε, όχι και ένα.
9: Γιατί έχεις φάει αλλού τέτοια χειροποίητα λαχταριστά σουβλάκια, μπιφτέκια, μπριζολάκια, παϊδάκια?
8: Έχω φάει.
9: Σιγά.
8: Έχω φάει, σου λέω, στο νέο παραδοσιακό της Νεάπολης. Στην Αθηνάς 19, δίπλα στο ποτάμι.
9: Α, τι λες τώρα. Έχει και το γνωστό φρέσκο χειροποίητο γύρο.
8: Και χοιρινό και κοτόπουλο.
5: Το παραδοσιακό σουφλατζίδικο της Νεάπολης.
8: Το έκανε πάλι το θαύμα του.
5: Τώρα κοντά σας με νέο δεύτερο κατάστημα στην Αθηνάς 19 στο ποτάμι. Καθημερινά από τις 5 το απόγευμα και Παρασκευό Σαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τηλέφωνο παραγγελιών 2410-254-255.
8: Τώρα η παράδοση και στο ποτάμι.
10: Καλέ, πώς μεγάλωσε έτσι ο Μπούμπι?
11: Και τι λαμπερό τρίχωμα.
10: Τρώει καλά, φιλενάδα. Δηλαδή τι καλά, τα καλύτερα. Πιο καλά και από εμάς.
11: Τι το δίνεις?
10: Μόνο τροφές από το Γουλιώνι.
11: Pet Market Γουλιώνι. Οι πιο ποιοτικές ζωοτροφές, τα πιο όμορφα αξεσουάρ για τα κατοικίδια σας είναι εδώ.
12: Pet Market Γουλιώνι. Βόλου 11, Λάρισα. Για να μην λείπει τίποτα από τα αγαπημένα μας κατοικίδια.
13: Η διαχρονική παρουσία μας στο χώρο των κοινωνικών και επαγγελματικών εκδηλώσεων μας καθιστά τη σίγουρη επιλογή για τις δεξιώσεις σας. Καψιόγας Catering. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες catering σε όλη τη Θεσσαλία. Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε κάθε εκδήλωσή σας από την αρχή έως το τέλος. Άριστη εξυπηρέτηση και ποιότητα από το 2003 μέχρι και σήμερα. Καψιόχας Catering. Οι προτάσεις και ιδέες μας για τη δεξίωση του γάμου σας, για τη βάπτιση του παιδιού σας, τα παιδικά πάρτι, τα εγγένεια του καταστήματός σας ή την εταιρική σας εκδήλωση είναι πολλές και ενδιαφέρουσες. Καψιόχας Catering. Ελευθερές Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-592-800 και 6947-615-095.
14: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
15: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
14: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
15: Ενεργειακή κλάση A3 Plus για απόδοση και οικονομία.
14: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
15: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
14: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-44-11.
15: Νταβαρούκας και η Όμικρον Ε.
14: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.

Stereo. Πάρ' το αλλιώς. Κάθε πρωί, λίγο μετά τις 8 και έως 9.30. Πάρ' το αλλιώς. Ενημέρωση, κριτική, σχόλια. Πάρ' το αλλιώς. Με την Βάσο Οικονόμου και τον Νίκο Χαϊδά. Πάρ' το αλλιώς. Με την Βάσο Οικονόμου και τον Νίκο Χαϊδά, καθημερινά, λίγο μετά τις 8 το πρωί, στο TRT 95,1.

0: Καλημέρα. Θα κάνω σαν τον ανιψιό μου. Του λέγε η αδερφή, μην κουνηθείς όταν ήταν μωρό από την καρέκλα. Και αυτό σκοροπίδαει πάνω στην καρέκλα και έλεγε απειδείξω. Απειδείξω, απειδείξω, απειδείξω. Αυτά μου θύμισε σήμερα. Αχ, αγαπητοί μου φίλοι. Αχ, αλλού τα κακαρίσματα και αλλού γεννούν οι κότες.
1: Και
0: τι κότες, Νίκο μου, καρπερές κότες. 10 αυγά τη μέρα.
1: Λοιπόν. 50 αυγά τη μέρα.
0: Λοιπόν, αγαπητές μου φίλες, αγαπητοί μου φίλοι, καλή σας μέρα. Σήμερα 11 Σεπτεμβρίου 2026, η πρώτη επίσημη για τη νέα μας σχολική χρονιά. Σήμερα οι χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες μαθητές σε όλη την ελληνική επικράτεια θα πάνε με την τζαντούλα τους, με το στυλό τους, με το μολυβάκι τους, με το μακρύ τους νυχάκι. Πώς το είπε η τύρα και... η Τυρανόσαυρου, η κυρία Λατινοπούλου, οι κοπελιές και λοιπά, δεν είναι λέει πασαρέλα, δεν μπουζούκια. Εν πάση περιπτώσει, θα τα πούμε στην πορεία. Θα πάνε τα μαθητές μας, αλλά είναι και η πρώτη μέρα σήμερα για τα πρωτάκια μας, Νίκο. Που θα είναι, ξέρεις, με αυτό το παράπονο στα χείλη που μ' αφήνεις μάνα. Που μ' αφήνεις μάνα.
1: Τα πρωτάκια τώρα βάσου είναι πολύ εκπαιδευμένα.
0: Εκπαιδευμένα, ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι. Βλέπω, ξέρεις, κάτι βίντεο που είναι παιδάκια πρώτη μέρα στο σχολείο. Που με το ζόρι τα τραβάει η δασκάλα για να μπουν στο σχολείο. Η μαμά κλαίει στην πόρτα. Η γιαγιά παραφυλάει στη γωνία. Ναι, ναι. Τα έχουμε ζήσει, βέβαια, αυτά τα σκηνικά όλοι.
1: Αυτά ήταν άλλες εποχές. Τώρα τα παιδιά είναι εξελιγμένα, μάθω.
0: Λοιπόν, πρώτη μέρα σήμερα στα σχολεία και επίσης, Νίκο μου, πρώτη μέρα σήμερα στα σχολεία μου έκανε πάρα πολύ θετική εντύπωση η στάση της τροχέας Λάρισας. Μου έκανε πάρα πολύ θετική εντύπωση. Βέβαια, πάντα σε κάθε θετικό υπάρχει και το αρνητικό. Η τροχέα Λάρισας έβγαλε ένα ειδικό φυλάδιο, Νίκο. Όπως και σε όλη την περιφέρεια Θεσσαλίας, δεν ξέρω για άλλες περιφέρειες, όπου δίνει οδηγίες στους γονείς, στους μαθητές, στους εκπαιδευτικούς. Λοιπόν, αλλά βεβαίως δίνει οδηγίες και στους οδηγούς όταν οδηγούν πέριξ των σχολικών μονάδων. Είναι πάρα πολύ ωραία αυτή η πρωτοβουλία. Αναφέρθηκε χθες η κυρία Ευαγγελίδη, η διοικήτρια της τροχέας Λάρισας, και στα τσουχτερά πρόστιμα, τα οποία είναι μέχρι 250 ευρώ για παραβάσεις με ηλεκτρικά πατίνια. Τώρα βέβαια είπε ότι αυτές τις ημέρες...
1: Τώρα που λες ηλεκτρικά πατίνια, αγαπητοί μου Βάσο, επειδή χθες τώρα έτυχε να έχω μια κουβέντα και δεν θέλω να πω με ποιους και τα λοιπά και τα λοιπά. Λοιπόν, άκου να δεις τι γίνεται. Γράφουνε αυτό και τα λοιπά. Και μου λέει ο κύριος, δεν θα σου πω τώρα, υπεύθυνοι όλων είναι υπεύθυνοι είναι οι γονείς, λέει. Διότι
0: εσύ αν σε ρώταγα το ίδιο, λοιπόν, δεν θα μου έλεγες.
1: Άκου να δεις τι γίνεται τώρα. Γράφουν έξω παιδιά με ηλεκτρικά πατίνια και πάνε οι γονείς μετά στην αστυνομία εκεί πέρα και κάνουν ολόκληρες μανούρες.
0: Για να μην πληρώσουν. Ναι, ναι.
1: Έτσι ακριβώς.
0: 100%
1: και γιατί γράψανε τα παιδιά μας.
0: Εγώ όταν είχα νευριάσει με τον ακροατή.
1: Ξέρεις τι βλέπουν τα μάτια εδώ πέρα κάθε μέρα.
0: Α, με το ξέρω.
1: Α, μπράβο.
0: Α, με το ξέρω.
1: Πατεράδες έρχονται εδώ πέρα και κάνουν φασαρίες, λέει, γιατί
0: γράφουν. Νίκο μου, το ξέρω. Νίκο μου, το ξέρω. Και πολλές φορές θέλω να σου πω και κάτι. Θυμάσαι με τον πατέρα που μάλωσε στον αέρα, που μας είχε πει το πατίν το πήρε με χαρτζιλίκι από τον παππού και τη γιαγιά και μου λέει τι να το κάνω το παιδί και του λέω σπάσε το πατίνι. Διότι δεν είναι δικαιολογία αυτή για ένα γονέα που έχει την επιμέλεια του ανήλικου παιδιού, το όπως και να γίνει. Και να πούμε και κάτι τώρα. Δεν είναι ότι τιμωρείς το παιδί που το αφαιρείς το πατίνι. Σώζεις το παιδί σου. Σώζει το κοριτσάκι 14 χρονών διασωληνωμένο. Το αγοράκι. Το άλλο το παιδί σκοτώθηκε στην Κρήτη. Σκοτώθηκε, τελείωσε με το πατίνι. Το θυμόσαστε, σε άλλο νησί. Δηλαδή, παλιά βλέπαμε από μηχανάκια και από μηχανές τα τροχαία ατυχήματα. Και αν εγώ θυμάμαι στην περίοδο της φοιτητικής μου πορείας, είχα επισκεφθεί για να δούμε πώς είναι η κατάσταση για ρεπορτάζ το ΚΑΤ. Το νοσοκομείο στην Αθήνα που ήταν καθαρά για τροχαία ατυχήματα. Να βλέπετε σακατεμένα παιδιά από τα μηχανάκια. Το ίδιο ισχύει τώρα με τα πατίνια. Μου λέει ο διευθυντής της ορθοπαιδικής, ο κύριος Μπαριώτας του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, δεν υπάρχει μέρα. Μέρα δεν υπάρχει που να εφημερεύει το νοσοκομείο και να μην έχουμε όχι ένα, τρία, τέσσερα και παραπάνω τραυματισμούς από παιδιά που πέσαν από το πατίνι. Και άντε να χρειαστείς ορθοπαιδική. Αλλά όμως οι κακώσεις, ή βλέπετε τι γίνεται στο κεφάλι κλπ. Σπάστε τα πατίνια των παιδιών σας αν δεν σας ακούνε, ρε παιδιά. Δεν μπορεί, ας πούμε, να πηγαίνει ο γονέας και να λέει, δηλαδή, τι να καλλιεργεί την παρανομία, και να λέει το καημένο το παιδάκι πήγε από μια γωνία στην άλλη, δώστε του πίσω την, να μην πληρώσω το πρόστιμο.
1: Αυτά άκουσα χθες και δεν πίστευα τα αυτιά μου.
0: Ναι, Νίκο. Ναι, Νίκο. Δυστυχώς έτσι είναι. Βεβαίως 100% αυτά είναι οι γονείς. Για το ανήλικο.
1: Και μου λέει, οι γονείς είναι υπεύθυνοι.
0: Είναι στο 100%. Ναι, γιατί έχουν την επιμέλεια του ανήλικου, το καταλαβαίνεις. Είναι αυτό που λέμε, Νίκο. Πάρτε τα παιδιά σας από τον καναπέ, μην τους κάνετε τα χατήρια, τι βαριόσαστε να αντιμετωπίσετε και να πείστε τα παιδιά σας για το ποιο είναι το σωστό. Δηλαδή, δεν υπάρχει διάλογος, Νίκο, στην οικογένεια. Δεν υπάρχουν κανόνες, Νίκο, στην οικογένεια, έτσι. Βλέπεις, λέει ο άλλος ο γονιός, τι να κάνω, αφού το πήρε και το τα βγάζεις πέρα τώρα.
1: Ναι, αλλά Βάσο μου, κοίτα, αυτά τα έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα, Βάσο μου, εδώ και πολλά, πάρα πολλά.
0: Εγώ να σου πω, Νίκο.
1: Που το κακό ξεκίνησε, πρώτα το κακό ξεκίνησε από τα κινητά, διότι όλα είναι μια αλυσίδα.
0: Έτσι.
1: Εδώ και πάρα πολλά χρόνια βλέπεις παρέες μαμάδων, υπάρχουν και καλές μαμάδες. Έτσι.
0: Έτσι,
1: α, μπράβο, έτσι. Να λέμε και αυτά.
0: Συμφωνώ.
1: Αλλά βλέπεις παρέες μανάδων.
0: Οι μαμάδες οι καλές, Νίκο μου, είναι ξέρεις τον κανόνα, Νίκο μου.
1: Στις καφετέρειες, στις πλατείες, στα πάρκα, κάθονται και εκεί πέρα και μιλάνε για χίλια δυο πράγματα. Και πάρε η παιδάκι μου ένα κινητό.
0: Και σκάσει και μη με ενοχλείς τώρα.
1: 7 και 8 χρονών.
0: Έτσι.
1: Να παίξει.
0: 3 χρονών και 4.
1: Λοιπόν,
0: στο καρότσι
1: τώρα
0: είναι και του δίνουν
1: λέμε
0: κινητό
1: τώρα,
0: να παίζει.
1: Να μην είμαστε εκεί πολύ γι' αυτό και τα λοιπά. Να μα ενοχλεί την ώρα που πίνουμε τον καφέ μας και κουτσουμπουλεύουμε εδώ πέρα και λέμε για τα μανικιούρ, πιτικιούρ και για τα μασάζ και για τα τατουάζ και τα λοιπά, να πούμε και τα λοιπά. Και παίξε, παιδάκι μου, εσύ με το κινητό σου. Και κοίτα και το παιδάκι όταν μπαίνει στο κινητό, βλέπει τα πάντα εκεί και γι' αυτό
0: έτσι
1: έχουμε αυτό. Και γι' αυτό σου λέω
0: έχουμε
1: σήμερα.
0: Έχουμε αυτή την εξέλιξη, αυτή την κατάληξη, έχεις δίκιο.
1: Και από τα κινητά πήγαμε στα πατίνια και δεν επιτρέπεται
0: εσύ
1: τώρα.
0: Εσύ πιστεύεις τώρα, ναι, μεταξύ μας, τώρα μην μας ακούς κανένας. Εσύ πιστεύεις ότι η καθημερινότητά μας και το αύριο και το μέλλον, ό,τι και να πούμε, όσο και να πούμε, θα αλλάξει τίποτα? Γιατί εγώ πιστεύω ότι έχουν βουλευτεί οι γονείς.
1: Σου είχα πει πριν από καιρό που έτυχε με τα ίδια μου τα μάτια ένα μεσημέρι πριν τις διακοπές, πριν Μάιο,
0: ναι,
1: ναι,
0: ναι,
1: σου είχα,
0: ναι,
1: πει ένα,
0: ναι,
1: περιστατικό που το είδα με τα μάτια μου. Μεσημέρι τελείωνα τα σχολεία και ήταν μια κυρία γύρω στα 40-45, στο πατίνι επάνω. Ναι. Είχε και τα δυο τα μικρά
0: τα μωρά,
1: τα,
0: παιδιά, το
1: τα μωρά,
0: θυμάμαι, ναι, ναι.
1: Που της κάνει παρατήρηση ένας 70χρονος περίπου κύριος από δίπλα. Κυρία μου, τι κάνετε, λέει, αυτό το πράγμα. Και του έρεξε μπενελίκη.
0: Και ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα? Το πρόβλημα είναι αστείο. Δηλαδή ο γονέας πρέπει να ασφαλίσει το πατίνι και να υποχρεώσει να φορέσει το παιδί του κράνος. Πού είναι το κακό σε αυτό? Πού είναι το κακό σε αυτό, το να υποχρεώσει το παιδί σου να φοράει κράνος και να ασφαλίσει το πατίνι?
1: Και κάτι, από ποια ηλικία τώρα βάσει νόμου που μπορεί?
0: Νομίζω από 16.
1: Ναι. Εδώ γίνεται χαμός.
0: Εντάξει, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, γι' αυτό εγώ, Νίκο μου, τι σου λέω πάντα όσον αφορά τα παιδιά μας? Olympus Forest Park.
1: Ναι, Βάσο, ναι,
0: Βάσο. Ναι, Νίκο, αλήθεια στο λέω. Έτσι, εδώ που τα λέμε, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, είναι πραγματικά μοναδικό. Η κεντρική Ελλάδα δεν έχει δεύτερο, υπάρχει μόνο ένα στην Αττική, το οποίο το δικό μας, το Olympus Forest Park, είναι μία διέξοδος, είναι μία διαφυγή, είναι μία λύση, είναι ένας πολιτισμός, μία κουλτούρα, είναι το περιβάλλον, είναι ο αθλητισμός, είναι οι τέχνες, είναι η ιστορία, με αρχαιολογικά εργαστήρια, με ανασκαφές, με πάρκο, με ζωολογικό κήπο, με παιχνίδια, με αναρρύεις διαβάσεις μέσα στο δάσος, στον πυριετό της Λάρισας, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες. Είναι πραγματικά η διέξοδος της καθημερινότητας. Νίκο, εγώ πραγματικά, αν ο χρόνος το επέτρεπε, και ας μην έχω μικρό παιδί, πραγματικά σου μιλάω και για μένα, είναι, πώς λένε, είναι οξυγόνο. Είναι 20 λεπτά, 20 λεπτά, Νίκο μου. 20 λεπτά από εδώ, ειδικά με τους καινούριους δρόμους, είναι στον πυργετό της Λάρισας, στη θέση Διαβατός. Λοιπόν, και επίσης να σας πω, 2410-536-004. Και επειδή θέλω πραγματικά να κάνω καμπάνια, και επειδή τέτοιες οάσεις, όπως αυτή η όαση, η φυσική όαση, μέσα στο οξυγόνο, μέσα στο περιβάλλον, με πραγματικά διεξόδους για τις οικογένειες, για τα παιδιά, και ξέρεις τι, μαθήματα, μάθημα καθημερινότητας είναι το να βρεθείς μέσα στο Olympus Forest Park. Γιατί πρέπει με αυτόν τον τρόπο οι γονείς να εκπαιδεύσουν και τα παιδιά τους να κάνουν τέτοιες αναζητήσεις. Το περιβάλλον, η φύση και αυτά που μας έδωσε ο Θεούλης, αλλά και τον αθλητισμό, και τις εργασίες και τις τέχνες, με τα δημιουργικά εργαστήρια, με τα θεατρικά παιχνίδια, με όλα αυτά που γίνονται στο Olympus Forest Park, δεν προλαβαίνεις. Δεν προλαβαίνεις να τα κάνεις σε μια μέρα. Πάρτε τα παιδιά σας. Μην τρέχετε στις αγορές, μην τρέχετε στις καφετέρειες. Και εκεί έχει καφέ, και εκεί έχει φαγητό. Πάρτε όμως τα παιδιά σας, σας παρακαλώ, και δώστε τους διεξόδους. Διδάξτε τους το περιβάλλον, τη φύση, τον αθλητισμό, την κουλτούρα, τον πολιτισμό, τις τέχνες. Είναι όλα μαζεμένα στο Olympus Forest Park. Και επειδή είναι πρώτη

0: την καθημερινότητά σας. Έτσι. Και επειδή μιλάμε για σχολεία, Νίκο, θα σου πω κάτι ακόμα πριν πάμε στον καιρό. Θα σου πω ότι διάβασα μία ανακοίνωση του ακόμη και σήμερα του κυρίου Παπαποστόλου, που παραμένει για λίγο καιρό ακόμα πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων Δασκάλων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Εγώ το μόνο που θα πω στον κύριο Παπαποστόλου, ως εδώ κύριε Παπαποστόλου, ξέρουμε ότι είστε στην λήξη της θητείας σας, ξέρουμε ότι πρέπει και εσείς να αποσυρθείτε και για λόγους ηλικίας αλλά και για λόγους, εντάξει, πληρότητας, αλλά ως εδώ. Άκου να δεις τι γίνεται τώρα. Έχουν αναρτήσει, Νίκο μου, ο Σύλλογος Δασκάλων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, και θα μου πεις τώρα ότι ο κύριος Παπαποστόλος, πρόεδρος των δασκάλων, ενδιαφέρεται για το ένα παιδάκι και επιτίθεται στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και στην περιφερειακή εκπαίδευση. Προχθές γιατί δεν πήρε θέση για τα επεισόδια που έχουμε αυτή τη στιγμή με διευθυντή σχολείου? Γιατί δεν πήρε θέση, κύριε Παπαποστόλου? Buongiorno, come sta?
1: Come sta, κύριε Παπαποστόλου?
0: Non bene.
1: Non bene.
0: Έτσι.
1: Molto bene.
0: Λοιπόν, και κάνει τώρα, γιατί λέει ένας μαθητής, δηλαδή να δημιουργήσει η σχολική κοινότητα ένα τμήμα για ένα μαθητή και να μην μεταφερθεί στο διπλανό σχολείο, γιατί είναι κοντά του σπίτι του. Και τώρα ο κύριος Παπαποστόλου, λόγω σου λέει, έχουν δίκιο οι οικογένειες. Και δεν ξέρω γιατί αυτός ο μαθητής που μένει δίπλα εξαιρέθηκε. Μήπως δεν έκανε σωστά την έτσι για να μπει στην αρχή? Μήπως έρχεται πάλι περιοχή από άλλο σχολείο? Έτσι. Λοιπόν, αλλά επειδή μειώθηκαν πάρα πολύ, Νίκο μου, οι μαθητές, δεν μπορεί να έχουμε τμήματα σχολικά και να απασχολούμε δασκάλους και άλλες κατηγορίες εκπαιδευτικών για ένα και δύο και τρία παιδιά μέσα στην τάξη στο κέντρο της πόλης. Δηλαδή είναι απαράδεκτο, ας πούμε, να λέμε τώρα ότι πρέπει να γίνει και νέο τμήμα από την σχολική κοινότητα, από την εκπαιδευτική διεύθυνση.
1: Άμα το είπε ο κύριος Παπαποστόλου.
0: Ο κύριος Παπαποστόλου, ο οποίος έχει πάρα πολλά φάουλ. Και επειδή είναι στη δύση της συνδικαλιστικής του και πολιτικής του καριέρας, δεν μιλώ. Δεν μιλώ. Διότι, κύριε Παπαποστόλου, ουέ. Λοιπόν, γιατί δεν λέτε για το επεισόδιο με τον διευθυντή που έχουμε? Και ούτε εμείς το λέμε, γιατί εμείς δεν το λέμε, γιατί θέλουμε να διαφυλάξουμε τη σχολική κοινότητα. Εσείς γιατί δεν τη διαφυλάσσετε τη σχολική κοινότητα? Θέλετε να το πάμε ένα σου και ένα μου, κύριε Παπαποστόλου? Θέλετε να το πάμε έτσι? Και να σας πω και κάτι, κύριε Παπαποστόλου, η πολιτική τοποθέτηση δεν είναι προστασία. Το αντίθετο, όταν είστε συνδικαλιστής, είναι μαχητικότητα. Είναι αγώνες για το δίκαιο, όχι για το κουκούλωμα, κύριε Παπαποστόλου. Μην τα κουκουλώνετε πια. Και είναι κρίμα η στηροφημία σας να σας βλέπουν στο δρόμο και να σας γυρνούν την πλάτη. Γιατί η θητεία του τελειώνει, Νίκο μου, τώρα ο νου που παίρνει τη σύνταξη. Και χάνει και τις συνδικαλιστικές του ιδιότητες. Αλλά τουλάχιστον φύγετε με αξιοπρέπεια, κύριε. Αγαπητέ, κύριε. Μπράβο. Παπα Αποστόλου. Παπα θα γίνει σε λίγο. Ναι. Ναι. Κάνει ολόκληρο άρθρο σήμερα για ένα μαθητή που μένει το σπίτι του δίπλα, αλλά επειδή είναι υπεράριθμος πάει σε ένα άλλο σχολείο. Δηλαδή τι είπε?
1: Πού το έκανε το άρθρο βάσουμο?
0: Σήμερα στα site.
1: Ναι,
0: ναι. Θα το δεις αυτά που βλέπουμε. Και πρόσεξε να δεις, για ένα μαθητή, γιατί λέει είναι πάνω των 25, ζητάει να γίνει τμήμα νέο στη σχολική κοινότητα που είναι δίπλα το σπίτι του μαθητή. Ωραία, να πείτε, αν ένας μαθητής μένει ενδιάμεσα των δύο σχολικών κοινοτήτων να μεταφερθεί άλλος, το καταλαβαίνω.
1: Α, να το βλέπω, ναι. Μαθητής μένει δίπλα στο δημοτικό σχολείο και στέλνεται, λέει, σε άλλη συνοικία.
0: Ναι, τον στέλνουν, ήταν μαθητής, ας πούμε, και πέρυσι και το στέλνουν και τώρα. Άσε με, Νίκο, τώρα, ξέρεις πώς έχουν τα πράγματα. Για να δούμε λεπτομέρειες. Είναι μαθητής που εγγράφει τώρα στο σχολείο. Είναι μαθητής που έρχεται πάλι μεταγραφή από άλλο σχολείο. Γιατί δεν τα λέτε όλα, κύριε Παπαποστόλου? Ή μήπως εσείς με τη συνδικαλιστική σας ιδιότητα δίνετε μάχες για το δίκαιο όλων και θέλετε να προστατεύσετε τον ένα μαθητή? Γιατί δεν πήρατε θέση όταν τα παιδιά κακοποιούνται από τις δασκάλες? Τι έγινε η θέση με το μικρό, η θέση σας? Ποια είναι η θέση σας, να βγάλετε ανακοίνωση ότι δεν φταίει η δασκάλα που κακοποίησε με ετεροδικαστική έκθεση παιδάκι δημοτικού, τετάρτης δημοτικού, που το πνίγε πάνω στο γραφείο? Και κοιτάξτε να την προστατεύετε. Αυτή είναι η προστασία, αυτός είναι ο συνδικαλισμός. Αυτή είναι η αλληλεγγύη. Εσείς είστε εκπαιδευτικός. Έτσι λειτουργούσατε στο σχολείο σας, που ήσταν και διευθυντής? Ή μήπως η ομάδα που έχετε κάνει συνδικαλιστική τώρα θα χάσει τον μπουσουλά της? Για πείτε μου για τον εκπρόσωπό σας, για τον διευθυντή. Για πείτε μας και γι' αυτά, γιατί αυτά.

0: αυτά δεν τα ανεβάζετε. Γιατί όταν επεμβαίνει εισαγγελέα και άνθρακε να είναι ο θησαυρό, επενεύει εισαγγελέα. Εγώ λέω ότι ο πρώτο που θα κατηγορήσει άνθρωπο που δεν τελειώνει η διαδικασία του ελέγχου αν έχει παρανομήσει όχι είμαι εγώ. Έτσι, όλοι μας τα αθώοι μέχρι αποδείξεις του αντιθέτου. Αλλά επειδή παίρνετε θέση για όλα κύριε Παπαποστόλου, γιατί δεν πήρατε για το διευθυντή που πήρε εντολή εισαγγελέα? Έτσι ο ακιαλίμωνο. Αντ, για να σας λένε καλημέρα στο δρόμο, ξέρετε. Σιωπήστε. Λοιπόν, Νίκο μου, σήμερα.
1: Α, τώρα βλέπω, αγαπητή μου Βάσο, μια φίλη έστειλε εδώ πέρα και ένα κείμενο και φωτογραφίες και μας λέει, καλημέρα λέει, σας αποστέλω φωτογραφίες από τις καταστροφές που έχουν συμβεί, λέει, όλο αυτό το μήνα στο χώρο του καπί του Αγίου Γεωργίου στην Οδό Βόλου. Mm-hmm. Αυτή τη βδομάδα έχουν βάλει φωτιές μέσα στο προάβλιο.
0: Το ξέρουμε, είναι κάθε φορά, το θυμάσαι, είχαμε και πριν.
1: Στο χώρο και κατέστρεψαν καρέκλες. Παρόλο λέει, που είναι ενημερωμένοι όλοι οι υπεύθυνοι, δεν γίνεται τίποτα. Οι εργαζόμενοι εκεί έχουν απελπιστεί, ας τοποθετήσουν τουλάχιστον κάμερες, ας βάλουν φύλαξη. Και οι φωτογραφίες που μου έχει στείλει εδώ πέρα και τις βλέπω είναι άστα ότι... να πάνε. Ναι.
0: Νίκο μου, θυμάσαι ότι πήραμε τηλέφωνο και στον αρμόδιο αντιδήμαρχο και μας είπε ότι κάθε μέρα είναι εκεί. Αυτοί πάνε κάθε μέρα και τα κάνουν, δηλαδή τη μια μέρα τα κάνουν, την άλλη τα χαλάνε. Είναι τραγική περίπτωση εκεί πέρα. Και επίσης να σου πω κάτι, οι βανδαλιστές, ξέρεις τι είναι, Νίκο, ανήλικα παιδιά.
1: Πάντως αυτά που βλέπω εδώ πέρα στις φωτογραφίες είναι άστα να πάνε.
0: Άστα να πάνε.
1: Άστα να πάνε.
0: Να το δώσουμε και στο Βαγγέλη να το δημοσιεύσει αυτό για να μήπως αλλάξει.
1: Όπως και ένα άλλο χτες το βράδυ που ήμουνα τώρα, είχα πάει μια βόλτα εκεί πέρα, είδα που γίνονται, στείνονται οι παράγκες για το παζάρι και προχώρησα προς τα κάτω λίγο. Πέρασα.
0: Τι είπες τώρα, έχουμε να πούμε σήμερα για το παζάρι.
1: Πολλά. Ναι. Λοιπόν, περνώντας την αστυνομική διεύθυνση λίγο παρακάτω που είναι εκεί πέρα η πινακοθήκη. Είναι...
0: Ναι.
1: Απέναντι από την πινακοθήκη ακριβώς είναι ένα τεράστιο δέντρο. Το οποίο, δηλαδή, να πάθεις πλάκα, έχω τραβήξει φωτογραφίες σε το βράδυ. Ένα τεράστιο, πολλά δέντρα και ένα τεράστιο δέντρο έχουν σπάσει τα κλαδιά του και έχουν καλύψει όλο το πεζοδρόμιο. Λοιπόν, έχει καλυφθεί όλο το πεζοδρόμιο.
0: Και πρόσεχε, μου μιλάς για μια περιοχή που δίπλα είναι το πράσινο, έτσι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή πίσω από τις εργατικές κατοικίες, αν μου λες πινακοθήκη.
1: Είναι στην πινακοθήκη
0: απέναντι. Είναι το πράσινο, είναι λοιπόν, η υπηρεσία, ναι, η Δημαρχία Πρασίνου.
1: Λοιπόν, είναι ένα. Και την ώρα που τραβούσα φωτογραφία, περνούσαν και δύο κυρίες και λέει: αυτό το έχουμε εδώ πέρα, είναι και καιρό. Και λέει: έχουμε πάθει πλάκα. Έχει καλύψει όλο το πεζοδρόμιο. Σπασμένο κλαδί, τεράστιο κάτω, μα του δεις εδώ πέρα. Λοιπόν, το έχω τραβήξει εδώ φωτογραφίες. Εδώ,
0: ναι.
1: Τεράστιο κλαδί απέναντι από την πινακοθήκη και είναι έτσι παρατημένο.
0: Φαντάζομαι εννοείς απέναντι από την πινακοθήκη φάτσα στις εργατικές κατοικίες εκεί που ήταν το περίπτερο.
1: Μπράβο, το πιάσα.
0: Πάρουμε και να μιλήσουμε και με τον φίλο μας τον Γιάννη που τον αγαπάς και τον εκτιμάς, τον προστάμενο της Διεύθυνσης Πρασίνου. Λοιπόν, καλά, ο Νίκος άνοιξε τώρα ένα νασκό του αόλου. Άνοιξε τώρα ένα θέμα που έχει σχέση με το Δημοτικό Συμβούλιο.
1: Ναι,
0: ένα θέμα που έχει σχέση με το παζάρι.
1: Ναι, ξανά σε δημοκρασία, λέει στις 17/9 για τις ταβέρνες και τις πισταριές στο φετινό παζάρι.
0: Εσύ έχεις μάθει, έχεις πάρει πληροφορίες για το ποιος πήρε το παζάρι, τις παράγκες και όλα αυτά.
1: Αμέ.
0: Είδες τίποτα να έχει αλλάξει.
1: Αμέ.
0: Είδες τίποτα να έχει αλλάξει.
1: Αμέ.
0: Είδες να φορές αλλιώς. Λοιπόν, και τώρα επειδή ο πλειοδότης, δηλαδή υπήρχε ένας ο οποίος ήθελε να εκμεταλλευτεί τις ταβέρνες και τις ψισταριές στο παζάρι, κατάλαβες, όχι ο καθένας κατά μόνας, να πάει στη δημοπρασία.
1: Αυτός
0: που έκανε πάντα ο Δήμος.
1: 19, δεν θυμάμαι πόσο.
0: Πήρε λοιπόν για να τα επενοικιάσει μετά. Δηλαδή κατάλαβες τι γίνεται. Αυτό πάντα γινόταν από το Δήμο. Γιατί είναι πόσες, 15, 10, 20, 15 παράγκες, δεν είναι παραπάνω, που είναι οι ψισταριές και τα σουβλατζίδικα. Λοιπόν, τα πήρε ένας για να κάνει επιμίσθωση. Κατάλαβες, δηλαδή τα νοικιάζω εγώ 100 ευρώ και τα πουλάω σε σένα που θες να πουλήσεις αρνάκι, παϊδάκι και χοιρινό
1: και
0: στο πουλάω 500 ευρώ. Δηλαδή και να μου μένει μένα η καβάντζα, κατάλαβες. Αυτά λοιπόν ας τα αφήσουμε. Αυτά λοιπόν δεν είναι ωραία. Το έχετε δει και με το παζάρι. Το έχετε δει και με τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν. Αλλά το θέμα ποιο είναι. Απεφάσισε ο κύριος Τζατζάκης και εδώ που τα λέμε καλώς απεφάσισε, Νίκο. Απεφάσισε ο κύριος Τζατζάκης να μην το πάει σε ανάθεση. όπως έγιναν άλλες πράξεις για το παζάρι, να το πάει σε δημοπρασία και 17 Σεπτεμβρίου ξαναγίνει τη δημοπρασία για να πάρει ένας πάλι τις ταβέρνες και τις ψισταριές. Αν όμως το σπαγε ο Δήμος και έλεγε θα δημοπρατήσουμε την κάθε παράγκα ξεχωριστά για ψισταριές και σουβλατζίδικα, Νίκο μου, θα ήταν περισσότερο το οικονομικό όφελος για το Δήμο, μια μέρα δουλειά λίγο παραπάνω για το Δήμο, γιατί δεν αλλάζει κάτι, και την καθαριότητα και την αστυνόμευση και τα πάντα όλα και τις τεχνικές υπηρεσίες, εκεί τις απασχολεί ο Δήμος. Α, δείτε, και οι ηλεκτρολόγοι του Δήμου και η καθαριότητα που συλλέγονται τα απορρίμματα κάθε μέρα και η, και η δημοτική αστυνομία είναι εκεί. Λοιπόν, δεν μπορεί να πεις ότι δεν απασχολεί προσωπικό, μην τρελαθούμε τώρα. Λοιπόν, δώστα μία-μία για να έχεις και να δημοπρατηθούν οι θέσεις και να έχετε και οικονομικό όφελος. Βέβαια, καλά κάνει και δημοπρατεί τις παράγκες πάλι ο κύριος Τζατζάκης, και σε περίπτωση που δεν είναι γόνιμη η 17η Σεπτεμβρίου, θα πάμε, Νίκο, τότε σε ανάθεση. Και βεβαίως να πάει μετά σε ανάθεση, γιατί το παζάρι το θέλουμε. Δεν θέλουμε να βγει ένα πρωί η δημοτική αρχή και να πει δεν τα καταφέραμε στις συμφωνίες και δεν γίνεται το παζάρι. Έτσι δεν είναι? Γιατί πρώτα απ' όλα είναι πολύ μεγάλο μείον στα ταμεία του Δήμου του Λαρισαίων. Μιλάμε για εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Επί Τζανακούλη φτάναμε και το 1 εκατομμύριο ευρώ τα έσοδα. Βεβαίως. Λοιπόν, οι χειρότερες περιπτώσεις ήταν 600 χιλιάρικα στην τσέπη, καθαρά λεφτά στο ταμείο. Οι χειρότεροι. Οι χειρότεροι. Λοιπόν. Άρα είναι κρίμα αυτά τα χρήματα να μην απαλλάξει με αυτόν τον τρόπο ο Δήμος τους πολίτες. Γιατί να με επιβαρύνει εμένα με επιπλέον δημοτικά τέλη όταν μπορεί να έχει τέτοια έσοδα? Λέω εγώ. Λοιπόν, αυτό είναι το θέμα. Τώρα έχουμε ένα άλλο θέμα, Νίκο, στο Δήμο.
1: Τι έγινε?
0: Τι θα κάνεις, Νίκο? Ξέρεις τι είπε ο κύριος Κρίξης χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο, που φύσει και θέση, υποστηρίζει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος στο Δημοτικό Συμβούλιο, σταθερή παρουσία, και λέει λόγω θέσης και στάσης εμείς δεν ασχολούμαστε με αυτά. Αλλά τι είπε στο τέλος? Καλά ξεμπερδέματα. Νίκο, είπε καλά ξεμπερδέματα. Σε αυτή την περίπτωση μαζί του κι εγώ.
1: Τώρα το καλά ξεμπερδέματα μου θύμισε αυτό το καλό κουράγιο που μας είχε, που είπε αλλιά ο ποιος μας το γυπηρέας.
0: Μας έχει δώσει ο Δήμος πάρα πολύ τροφή. Μας έχει δώσει ο Δήμος πολύ τροφή. Έχουμε και άλλα θέματα. Πριν πάμε όμως στα άλλα θέματα, Νικόλα μου, θέλω σε παρακαλώ πολύ να σου πω ότι σήμερα είναι της Αγίας Ευανθίας της Μάρτυρος και του Οσίου Εφροσίνου του Μαγείρου. Είναι της Αγίας Θεοδόρος της Εν Βάστα. Ναι. Ο κύριος Φάνης Χατζηγρίβας μας έβγαλε πάλι είδηση και μας είπε ότι αλλάζει απότομο ο καιρός με βροχές, καταιγίδες και πτώση θερμοκρασίας από το Σαββατοκύριακο. Ναι.
1: Θα το
0: εγώ μέχρι εκεί ήταν η δυνατότητά μου.
1: Θα το αναλύσουμε αμέσως, αγαπητοί μου Βάσο, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, ναι, έχουμε και λέμε. Σήμερα Παρασκευή 11 του Σεπτέμβρη, ηλιοφάνεια με 35 περίπου βαθμούς Κελσίου.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, αύριο Σάββατο 12 του Σεπτέμβρη, ηλιοφάνεια πάλι με 34-35 περίπου βαθμούς Κελσίου. Για να πάμε τώρα στην Κυριακή 13 του Σεπτέμβρη. Ξεκινάμε με αραιές νεφώσεις, μετά το μεσημεράκι θα έχουμε συννεφιά και μια πιθανότητα βροχής γύρω στις 3 με 3,5 η ώρα. Μετά ο καιρός είναι καλός. Η Κυριακή δείχνει εδώ για τη Λάρισα ότι υπάρχει μια πιθανότητα βροχής γύρω στις 3 με 3,5 η ώρα.
0: Με ενδιαφέρει σήμερα που θα κάνει ο Στεφανάκος
1: σήμερα μια χαρά είναι ο καιρός.
0: Τη γιορτή του για τα γενέθλιά του, θα μαζέψει τους φίλους του. Έχουμε γιορτές στη γειτονιά μας. Να ευχηθούμε και στο Στέφανο το γέμτο να είναι γερός ευτυχισμένος, να το χαιρεται ο φίλος ο Τάσος.
1: Και
0: η μαμά η Κατερίνα, ναι. Να χαίρονται το παιδάκι τους, γιατί σήμερα έχει η γειτονιά μας γιορτή και πανηγύρια.
1: Μπράβο,
0: αυτό σε θέλω, γιατί εσύ είσαι καλότυχος, δηλαδή όπου χτυπάς, είσαι γουρλής. Όπου μιλάς
1: σήμερα,
0: και χτυπάς την πόρτα, γεμίζει κόσμο.
1: Λοιπόν, η Κυριακή, λοιπόν, είπαμε μια πιθανότητα βροχής το μεσημέρι, γύρω στις 3 η ώρα, μετά από εκεί μια χαρά. Η θερμοκρασία βεβαίως πέφτει την Κυριακή γύρω στους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.
0: Σ' αγαπώ πολύ.
1: Πάμε τώρα για τη Δευτέρα
0: εγώ
1: του
0: Σταυρού.
1: Ναι, πάρα πολύ ωραία. Στη Δευτέρα του Σταυρού, σχεδόν έθριος καιρός, 27 με 28 βαθμούς Κελσίου.
0: Συνεχίζω.
1: Πάμε τώρα στην Τρίτη, παρακαλώ, η οποία δείχνει Τρίτη 15 του Σεπτέμβρη, συννεφιά, πιθανή βροχή το μεσημέρι 12 με 12,5 ώρα. Και τώρα, έτσι όπως δείχνουν τα πράγματα σήμερα Παρασκευή, την ερχόμενη Τρίτη θα έχουμε ισχυρή βροχόπτωση 3 με 3,5 η ώρα. Και μετά συνέχεια.
0: Την ερχόμενη.
1: Την ερχόμενη, ναι, 15 ναι. του μήνα.
0: Μάλιστα.
1: Ισχυρή βροχόπτωση κατά τις 3 η ώρα. Το θερμόμετρο πάει στους 26 βαθμούς Κελσίου, παρακαλώ, την ερχόμενη Τρίτη.
0: Μάλιστα.
1: Τετάρτη τώρα, 16 του Σεπτέμβρη, σχεδόν έθριος καιρός με 28 βαθμούς Κελσίου. Και μια πρώτη ματιά τώρα για την ερχόμενη Πέμπτη, 17 του Σεπτέμβρη, σχεδόν έθριος καιρός, 29 βαθμοί Κελσίου.
0: Εγώ πιστεύω ότι θα διανύσουμε την καλύτερη περίοδο την άλλη εβδομάδα.
1: Αυτό πιστεύω και εγώ.
0: Να μαζέψουν τα σταφυλάκια οι φίλοι μας, οι αγρότες, να κάνουν τη δουλειά τους, η παραγωγή, και τελειώσαμε. Λοιπόν. Λοιπόν, άκου τώρα. Χθες είχαμε και Δημοτικό Συμβούλιο. Γιατί ήρε την απόφαση, έκανε ανάκληση της αδείας κατεδάφησης ο Δήμος Λαρισαίων της οικίας Αλεξάνδρου. Όμως, μέσα σε αυτά που είπε ο Δήμαρχος, πριν σου πω ας πούμε τα ευτράπελα, δεν έχει πει, έχει πει ξεκάθαρα ότι δεν έχει σκεφτεί ο Δήμος αν μπορεί ο Δήμος να αξιοποιήσει την οικία Αλεξάνδρου ως κέντρο πολιτισμού, ως διατηρηταίο, ως εκμεταλλεύσιμος χώρος, τι θα είναι, πώς θα είναι. Άρα, αν δεν ενδιαφέρεται να το απαλατριώσει ο Δήμος, με κάποιο τρόπο πρέπει οι ιδιοκτήτες, οι κληρονόμοι, να δουν τι θα κάνουν με την περιουσία τους. Διότι αν και αυτό μείνει στην ομιλία και καλά, γιατί ακόμη το Υπουργείο Πολιτισμού Νίκο μου δεν έχει απαντήσει αν θεωρείται ότι είναι διατηρηταίο. Έτσι, εν πάση περιπτώσει, τα πράγματα δεν ήταν ευχάριστα, με την έννοια ότι το μόνο καλό που έκανε ο Δήμος και μόνο αυτό μπορούσε να κάνει, να κάνει ανάκληση της αδείας κατεδάφησης μέχρι να βγει το πόρισμα από το Υπουργείο Πολιτισμού. Και όταν το Υπουργείο Πολιτισμού, καταλαβαίνεις τώρα, έτσι, είναι τόσο ευθυνόφοβοι, εγώ το έχω ζήσει επί θητείας Τζανακούλη, είναι τόσο ευθυνόφοβοι στο Υπουργείο Πολιτισμού, μπορεί να σε κρατούν όμηρο και 15 χρόνια. Έτσι, όπως ο Όμηρος είναι και ο ιδιοκτήτης του πύργου Χαροκόπου, ένα παράδειγμα. Ένα παράδειγμα. Εν πάση περιπτώσει, όμως, και τι δεν ακούσαμε, Νίκο. Και για πρώτη φορά είδα το Δήμαρχο να ξεφεύγει έτσι και με τέτοιες φράσεις. Ναι. Ο Δήμος κατηγόρησε τον κύριο Δηληγιάννη, ο οποίος κύριο Δηληγιάννης για μένα δεν έχει το μέγεθος το πολιτικό για να σταθεί σε όλα αυτά. Καταλαβαίνεις, θέλω να πω, γιατί είναι εντάξει, εδώ μην γελιόμαστε. Όσοι ξέρουμε την ιστορία του καθενός, ξέρουμε και ο καθένας τι διαδρομή έχει κάνει. Ποια ρουσφετολογική διαδρομή, ποια συμφέροντα υπηρέτησε και εξυπηρετήθηκε ο καθένας. Και δεν αναφέρομαι στον κύριο Δηληγιάννη, αναφέρομαι σε όλους. Ναι. Γενικώς. Ναι. Λοιπόν, είπε ο Δήμαρχος στον κύριο Δηληγιάννη ότι κάνετε διδακτορικό μεταπτυχιακό, δεν ξέρω τι κάνετε, λόγω της κουμπαριάς που είχατε. Έξαλλος ο κύριος Δηληγιάννης, είπε συκοφάντη και δηλώ το Δήμαρχο.
1: Τον κύριο Μαμάκο. Συκοφάντη και δηλώ τον κύριο Μαμάκο.
0: Συκοφάντη και ναι. Και επίσης ακούστηκαν πολύ, Νίκο, βαριές κουβέντες τώρα και επιθέσεις κάτω από τη ζώνη, ναι. Ο κύριος Δήμαρχος είπε ότι αν με αυτό που είπα σας πρόσβαλα, ανακαλώ, είπε ο Δήμαρχος. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, εγώ ένα δεν καταλαβαίνω. Και επειδή χθες είδες μιλάγαμε για τον πολιτικό πολιτισμό, που για μένα αυτό που είδα από τη μεριά του κυρίου Κουρέτα, που είναι ανοιχτό σε όλους, δεν ξέρω ποια η αποτελεσματικότητα. Όλοι κρινόμαστε εκ του αποτελέσματος, έτσι. Θα δούμε στο τέλος της θητείας του καθενός πόσο αποτελεσματικός είναι. Αλλά εν πάση περιπτώσει, είτε αποτελεσματικός είτε όχι, έχει πραγματικά μία στάση όπου δεν έχει στεγανά, δεν έχει παροπίδες. Έτσι, γι' αυτό
1: κύριος Κουρέτα, σε ανάρτηση που έκανε χθες το βράδυ, είπε ότι από τις 5 το απόγευμα και μετά σηκώνει ο ίδιος το τηλέφωνο στην περιφέρεια.
0: Δεν αποκλείεται. Διότι σαν άνθρωπος στην πορεία του έχει μια γραφικότητα, τη δική του ταυτότητα και γραφικότητα. Αλλά να σου πω κάτι, Νίκο, εγώ όταν θεώρησα ότι μετά τις πολιτικές του εμφανίσεις, γιατί πολιτικές είναι εμφανίσεις, και αν και τις είπε η Μαρία θεσμικές, ωραία, εγώ πιστεύω ότι αυτή είναι η σκέψη του, η θεσμική. Όμως μη μου πεις ότι η εικόνα είναι, δεν είναι πολιτική. Έτσι. Και λέω εντάξει, πήγε στο Πασόκ, πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ, υποστηρίχθηκε από αυτές τις δυνάμεις για την εκλογή του και καλά έκανε, το χρωστούσε. Αλλά το ότι πήγε και στην Θεσσαλονίκη στον κύριο Μητσοτάκη, αυτό έδειξε έναν άλλο πολιτικό πολιτισμό. Και είπε, ελάτε εδώ, εγώ είμαι περιφερειάρχης για όλη την περιφέρειά μου. Δεν είμαι περιφερειάρχης των μπλε, των πρασίνων, των κόκκινων.
1: Α, είχε πάει και Μητσοτάκη.
0: Βεβαίως.
1: Άντε.
0: Βεβαίως.
1: Άμα.
0: Βεβαίως. Λοιπόν. Και ένα άλλο, τώρα επιστρέφω στα σχολεία. Έκανε το ΕΚΑΒ στην Νεάπολη, στο στην Πινακοθήκη. Έκανε το ΕΚΑΒ σεμινάρια πρώτων βοηθειών για τους ανθρώπους της σχολικής κοινότητας, δηλαδή για διευθυντές σχολείων, για νοσηλευτές που είναι στα σχολεία, για υποδιευθυντές κλπ. Με μια πρωτοβουλία και συνεργασία με την πρωτοβάθμια εκπαίδευση της Λάρισσας. Εγώ λοιπόν, Νίκο μου, θέλω να σου πω κάτι εδώ και πραγματικά θέλω να κάνω μια ένσταση. Θεωρώ ότι όχι ότι είναι είδηση ότι έκανε το ΕΚΑΒ, ας πούμε, σε κάποιους μαθήματα πρώτης βοήθειας. Θεωρώ ότι πρέπει να κάνει μια συνεργασία, μια που το ξεκίνησε η πρωτοβάθμια εκπαίδευση, είναι ανοιχτή όλοι. Έτσι. Ακόμη και αν χρειάζεται να δώσουν και 10, 20, 30, 50, 100 ευρώ, υπάρχει και ταμείο του σχολείου, υπάρχει και ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων, αλλά εντάξει, και εκπαιδευτικοί μπορεί να βάλουν ο καθένας από 5 ευρώ, ας πούμε. Έτσι. Να κάνουν μια συνεργασία με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, να διδαχθούν όλοι, Νίκο μου, από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο πρώτες βοήθειες. Όλοι. Επιτρέπεται να μην ξέρουν όλοι οι εκπαιδευτικοί καρπά. Επιτρέπεται, Νίκο μου, να μην έχει το κάθε σχολείο απεινιδωτή. Έτσι. Λοιπόν, πρέπει λοιπόν να γίνουν έτσι τα πράγματα, όπου να είμαστε ήσυχοι όλοι οι γονείς ότι όλα τα σχολεία και σε αυτή την πρώτη ανάγκη που λένε είναι έτοιμο να την αντιμετωπίσει. Γιατί ένα παιδάκι, αν πάθει λιποθυμίσει, πάθει κάτι ή κλπ., αν εκείνη την ώρα περιμένουν να έρθει το ασθενοφόρο και δεν ξέρει κάποιος να του κάνει κάρπα, έτσι, είναι κρίμα. Είναι κρίμα, είναι κρίμα. Και δεν είναι κρίμα γιατί θα του σώσει άμεσα τη ζωή, αλλά αν κάνει κάρπο και επαναφέρει σε σύντομο χρονικό διάστημα το παιδί, δεν θα αφήσει κατάλοιπα. Γιατί όση ώρα μένει χωρί αναπνοή, Νίκο μου, έχει προβλήματα μετά και στο κεφάλι. Έτσι. Λοιπόν, ας το κοιτάξουν όλα αυτά, ας τα δούνε και ας δούνε πώς μπορεί η κάθε εκπαιδευτική, ο κάθε εκπαιδευτικός, γιατί στο πανεπιστήμιο δεν το διδάσκεται, να διδάσκονται τουλάχιστον όταν αναλαμβάνουν την ευθύνη και μπαίνουν στη σχολική αίθουσα, να ξέρουν πρώτες βοήθειες, Νίκο. Να ξέρουν όλοι οι εκπαιδευτικοί και στο κάθε σχολείο να υπάρχει απεινιδωτής, τουλάχιστον. Θα μου πεις ούτε γάζες δεν έχουν, αλλά τέλος πάντων. Λέμε τώρα, ναι. Συνεχίζουμε με τα δικά μας εδώ. Τι γίνεται, ρε, Νίκο? Όχι, δεν είναι σοβαρό. Απλά θέλω να ρωτήσω, να μου πεις αν έχεις καμιά πληροφορία για τα ψηφοδέλτια. Αυτό, γιατί γίνεται ένας χαμός. Έχουν ακουστεί ονόματα για τα ψηφοδέλτια.
1: Έχουμε καιρό ακόμα, Βάσο, εδώ πέρα.
0: Τι καιρό έχουμε, να έφτασε ο Απρίλης.
1: Εσύ κάπου, έχουμε καιρό ακόμα τώρα.
0: Να προλάβουν να τρέξουν.
1: Να ακούσουμε ανακατατάξεις και τα λοιπά και τα λοιπά. Κάτσε, καλά μιλάμε.
0: Ο φίλος θα είναι υποψήφιος.
1: Ποιος φίλος, ε?
0: Ο Μπάμπης.
1: Ποιος Μπάμπης? Τσαπάλας.
0: Ναι.
1: Α, ο κύριος Μπάμπης Τσαπάλας έκανε ανάρτηση φοβερή και μου την έστειλε. Σαν πολιτευτής της Νέας Δημοκρατίας, δήλωση για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Λοιπόν, κάτσε να δεις εδώ πέρα τον κύριο Μπάμπη. Πού είσαι, κύριε Μπάμπη μου? Λοιπόν,
0: να σε ρωτήσω κάτι.
1: Ναι.
0: Να σε ρωτήσω. Εγώ δεν λέω ότι
1: μήνυμα,
0: δεν είναι το δημάρχου.
1: Αγαπητή μου Βάσο,
0: θα με φας το χρόνο με αυτό.
1: Μήνυμα του πολιτευτή της Νέας Δημοκρατίας Μπάμπη Τσαπάλα εν όψη.
0: Αν είναι πάνω από δύο σειρές, μην το πεις.
1: Καλά, τώρα κάτσε να τη δω λίγο το πρόβλημα. Λοιπόν, για να δούμε τι λέει. Μήνυμα του πολιτευτή της Νέας Δημοκρατίας Μπάμπη Τσαπάλα εν όψη της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς.
0: Ήταν ποτέ σε ψηφοδέλτιο?
1: Κοντά, ήτανε κοντά.
0: Μπήκε σε ψηφοδέλτιο?
1: Ήτανε κοντά.
0: Δεν μπορείς να λέγεις απολυτευτής αν δεν πεις το ψηφοδέλτιο.
1: Μα τον φάγαν λάχανο στη γωνία, αγαπητή μου Βάσο.
0: Νίκο, θες να το πεις?
1: Αγαπητοί μαθητές, αύριο το κουδούνι. Σήμερα, αυτό την έγραψε χθες, αλλά λέει. Σήμερα το πρωί θα χτυπήσει το πρώτο κουδούνι ακόμα μιας ακόμα νέας σχολικής χρονιάς. Εύχομαι από καρδιάς σε όλους τους μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς, καλή αρχή με δύναμη και πρωτίστως υγεία. Κυρίως στους μικρούς μαθητές που θα καθίσουν για πρώτη φορά στα ταρανία, εύχομαι το πρώτο τους βήμα να είναι πάντα με χαμόγελο και νέες γνώσεις στη ζωή τους. Ιδιαίτερη μνήμα. Στους μαθητές που φέτος θα έχουν μια χρονιά γεμάτη απαιτήσεις δίνοντας πανελλαδικές εξετάσεις. Με επιμονή.
0: Έφτασε και στην τρίτη ηλικίου.
1: Όλα θα πιάνουμε.
0: Σε παρακαλώ τώρα.
1: Με επιμονή και υπομονή πετυχαίνουμε τα πάντα και τα όνειρά μας γίνονται πραγματικότητα. Αυτό να θυμάστε. Τέλος, σε εκπαιδευτικούς και γονείς, εύχομαι καλή δύναμη με έμπνευση και αγάπη για τα παιδιά μας. Με τιμή, Μπάμπης Τσαπάλας, πολιτευτής Νέας Δημοκρατίας, νομού Λάρισσας.
0: Καλά, ναι, είναι ο άνθρωπος. Πολιτευτής νομίζω λέγεσαι όταν είσαι στο ψηφοδέλτιο και δεν έχεις επιτύχει.
1: Ναι, από
0: αυτός
1: στιγμή,
0: είναι ο όρος, ναι, τώρα ναι. Πολιτευτής να συζητάς αν θα μπει στο ψηφοδέλτιο.
1: Ναι, το κόμμα δεν του λέει, τι είναι αυτά που γράψει εδώ πέρα, ρε, φίλε.
0: Καλά, ότι θα.
1: Θυμάσαι, Βάσο μου, πριν τις προηγούμενες εκλογές που είχε εκείνη την τεράστια.
0: Πήρε μπρος.
1: Επί της Κύπρου, εκείνη την τεράστια.
0: Εγώ αυτή, το θυμάμαι.
1: Στην πολυκατοικία εκεί πέρα και έλεγε.
0: Εγώ το θυμάμαι. Όποιος παίρνει από την πλατεία, μόνο αυτό διάβαζα. Παίρνετε από το Μικέλ στον τοίχο πάνω.
1: Υποψήφιος βουλευτής Μπάμπης Τσαπάλας. Είχαμε πάθει, ανατριχιάζαμε όλοι τότε.
0: Ναι, αλλά δεν ήταν όμως το ψηφοδέλτιο. Δεν πήγε.
1: Μα τον φάγαν τα λαμόγια, Βάσο.
0: Όχι, τι δεν ζούμε σε αυτόν τον τόπο. Τέλος πάντων, να είναι καλά τα πράγματα, είναι μη σου τύχη. Λοιπόν, θες να πάμε. Θες να πάμε. Καταλάβατε, όταν πάρει μπρος ο Χαϊδάς, είναι πηγή πληροφοριών. Λοιπόν, άντε πάλι μου φτιάξεις τη μέρα. Πάμε.

0: Στέρεο. TRT 95,1 FM Στέρεο.
1: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
2: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
1: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
2: Ενεργειακή κλάση Α3+ για απόδοση και οικονομία.
1: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
2: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
1: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
2: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
1: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
3: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.

0: 30 από τη ΔΕΗ.
1: Πόνο στη μια.
2: Ένα είναι το παραδοσιακό της Νεάπολης.
1: Όχι και ένα.
2: Γιατί έχεις φάει αλλού τέτοια χειροποίητα λαχταριστά σουβλάκια, μπιφτέκια, μπριζολάκια, παϊδάκια?
1: Έχω φάει.
2: Σιγά.
1: Έχω φάει, σου λέω, στο νέο παραδοσιακό της Νεάπολης. Στην Αθηνάς 19, δίπλα στο ποτάμι.
2: Α, τι λες τώρα. Έχει και το γνωστό φρέσκο χειροποίητο γύρο.
1: Και χοιρινό και κοτόπουλο.
0: Το παραδοσιακό σουφλατζίδικο της Νεάπολης.
1: Το έκανε πάλι το θαύμα του.
0: Τώρα κοντά σας με νέο δεύτερο κατάστημα στην Αθηνάς 19 στο ποτάμι. Καθημερινά από τις 5 το απόγευμα και Παρασκευό Σαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τηλέφωνο παραγγελιών 2410-254-255.
1: Τώρα η παράδοση και στο ποτάμι.
3: Η διαχρονική παρουσία μας στο χώρο των κοινωνικών και επαγγελματικών εκδηλώσεων μας καθιστά τη σίγουρη επιλογή για τις δεξιώσεις σας. Καψιόγας Catering. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες catering σε όλη τη Θεσσαλία. Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε κάθε εκδήλωσή σας από την αρχή έως το τέλος. Άριστη εξυπηρέτηση και ποιότητα από το 2003 μέχρι και σήμερα. Καψιόγας Catering. Οι προτάσεις και ιδέες μας για τη δεξίωση του γάμου σας, για τη βάπτιση του παιδιού σας, τα παιδικά πάρτι, τα εγγένεια του καταστήματός σας ή την εταιρική σας εκδήλωση είναι πολλές και ενδιαφέρουσες. Καψιόγας Catering. Ελευθερές Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-592-800 και 6947-615-095.
4: Καλέ, πώς μεγάλωσε έτσι ο Μπούμπι?
5: Και τι λαμπερό τρίχωμα!
4: Τρώει καλά, φιλενάδα! Δηλαδή τι καλά, τα καλύτερα, πιο καλά και από εμάς!
5: Τι το δίνεις?
4: Μόνο τροφές από το Γουλιώνι.
5: Pet Market Γουλιώνι. Οι πιο ποιοτικές ζωοτροφές, τα πιο όμορφα αξεσουάρ για τα κατοικίδια σας είναι εδώ.
4: Pet Market Γουλιώνι. Βόλου 11, Λάρισα. Για να μην λείπει τίποτα από τα αγαπημένα μας κατοικίδια.
5: Σουσουράδα. Στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας, στην Αμυγδαλαία Λάρισα.
0: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
6: Αποθράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
0: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
6: Αξιόπιστος. Θώρακα 8, στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070-6944-5010-21 και 6940-509-658.
0: Αξιόπιστος. Το όνομα τα λέει όλα.
7: Καλώς τον Άκια σάργησε.
8: Παρηγγειλές.
7: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
8: Ε, είσαι φίλος.
7: Όχι εγώ, ο Λίλος.
8: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα, ψημένα όλα στα κάρβουνα.
0: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8, στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
8: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας, από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
9: Έλα βρε, όλοι οι λέβητες αερίου οι ίδιοι είναι.
10: Όλοι εκτός από τον Victrix της Ήμεργας.
9: Γιατί, τι παραπάνω έχει?
10: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του. Έχει κυκλοφορητή γκρούτφος, παρέχει 24 και όχι 20 κιλοβάτ. Και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Ήμεργας φίλε, κορυφή!
9: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
10: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Ήμεργας. Στους λέβητες αερίου, ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
9: Φίλε, με έπεισες. Ήμεργας.
0: Ήμεργας, ο ηγέτης τους λέβητες αερίου.
11: Όλα τα νέα μοντέλα Ήμεργας θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410-554-411.

0: Πάντως να πούμε ότι άμεση καθυστερούμε καμιά φορά να βγούμε στον αέρα, γιατί προσπαθούμε να διεκπεράσουμε τις υποθέσεις σας. Ήδη μιλήσαμε με το Δήμο στην Υπηρεσία Καθημερινότητας για να δούμε τι θα γίνει τελικά με τον αύριο χώρο του ΚΑΠΗ του στην Οδοβόλου. Προσπαθούμε, ήδη μιλήσαμε και με το Πράσινο για το δέντρο που είναι στην Πινακοθήκη. Άμεσα θα το δει, μιλήσαμε με τον κύριο Διαμαντούλη, τον προϊστάμενο του Πρασίνου. Προσπαθούμε και εμείς εδώ να διεκπαιρώνουμε, να είμαστε οι διαμεσολαβητές για ό,τι θέματα έχετε. Λοιπόν, θέλω να πω και ευχαριστώ πάλι τον αγαπημένο μου φίλο Αργύρη, ο οποίος μου είπε ότι έχει δει πάρα πολύ, γιατί το πρωί κυκλοφορεί στην πόλη, είδε πάρα πολλούς αστυνομικούς να κάνουν έλεγχο στα σχολικά λεωφορεία, Νίκο. Όμως από την άλλη, στην Καρδίτσης, που είναι ένας δρόμος επικίνδυνος για να πάνε τα παιδιά στα γυμνάσια ηλικία, γίνεται στρατός από πατίνια. 2-2-3-3 πάνω στο πατίνι και τα πατίνια 2-2-3-3 μαζί. Και ξέρεις ποιο είναι το δυσάρεστο? Το δυσάρεστο είναι οι Καρδίτσες δίπλα στο ύψος των σχολείων. Είναι δίπλα στο αστυνομικό, στην αστυνομική διεύθυνση. Δηλαδή, αν, όπως μας είπε η διοικήτρια, και δεν έχω λόγους να μην δεν το πιστεύω, η κυρία Ευαγγελίδη, ότι γίνεται αυτή τη στιγμή καμπάνια και σε όλα τα σχολεία, ειδικότερα την πρωινή ώρα τώρα του αγιασμού, θα είναι κλιμάκια της αστυνομίας για να καθοδηγήσουν και να δώσουν και φυλάδια στα παιδιά και, και συμβουλές για οδηγούς, συμβουλές για γονείς, συμβουλές για δασκάλους. Δεν υπάρχει δυνατότητα να υπάρχει και ένας αστυνομικός να σταματήσει 10-15 πατίνια, να τα γράψει, να πονέσει η καρδούλα του πατέρα? Οπότε στη δεύτερη θα είναι και ασφαλισμένο το πατίνι και το παιδάκι του θα έχει κράνος. Γιατί αν μιλάμε για λίγο, εντάξει, μπορεί να είναι παιδιά που έχουν το δικαίωμα να κυκλοφορούν με πατίνι. Αυτά, και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, ο Νίκος ο Χαϊδάς δεν μπόρεσε να με βοηθήσει να μου δώσει πληροφορίες για τα ψηφοδέλτια που θα στηθούν στην Λάρισα. Οι πληροφορίες που έχω εγώ, Νίκο μου, είναι ένας κακός χαμός. Χτυπάνε πόρτες σαν τρελοί. Χτυπάνε πόρτες για να στήσουν ψηφοδέλτια. Ένας από αυτούς που χτυπάει πόρτες για να στήσει ψηφοδέλτια είναι και ο κύριος Σαμαράς. Γίνεται ένας κακός. Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι και εκτεθειμένοι πολιτικά παράγοντες στον τόπο μας στα ψηφοδέλτια. Πρέπει να στηθούν το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί δεν είναι ένας, δύο, τρεις αυτοί, ένας ή δύο ή τρεις που πιθανόν να εκλεγούν. Έτσι, γιατί ας πούμε, αν με τα σημερινά δεδομένα έχουμε τρεις, με τα αυριανά δεδομένα μπορεί να έχουμε δύο. Θα σου έλεγα τώρα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, είναι όλο το ψηφοδέλτιο πώς θα στηθεί. Γιατί ένα ψηφοδέλτιο για κάθε παράταξη πολιτική παίζει μεγάλο ρόλο, Νίκο μου. Ναι. Και πώς τον παίζει το μεγάλο ρόλο? Σου λέει ότι αν είναι δυνατό ψηφοδέλτιο θα προσελκύσει επιπλέον ψήφους. Αν είναι ένα δύνατο ψηφοδέλτιο, τι να σου κάνουν οι 2-3-4 επώνυμοι? Άρα λοιπόν, και η κυρία Καριστιανού που έχει πέσει δυστυχώς πάρα πολύ η δημοτικότητά της στο 3%, και ο κύριος Σαμαράς που δεν έχει ανακοινώσει κόμμα ακόμη, γιατί προσπαθεί να δει αν μπορεί να στήσει ψηφοδέλτια σε όλη την επικράτεια. Εδώ ας πούμε ότι έχει μια αυλή ο κύριος Σαμαράς με γνωστούς και μη εξαιρεταίους συμπολίτες μας, αλλά δεν στείνεται, ρε παιδιά, χορός χωρίς νύφη και γαμπρό. Άμα δεν έχεις πολλά άτομα να σε στηρίξουν, ο κύριος Βελόπουλος έχει εξασφαλισμένο το ψηφοδέλτιο με τη Χριστίνα την Κοντογιάννη, η οποία καλά κρατεί και είχε και έδρα στη Λάρισα. Σκάει μύτη η κυρία Λατινοπούλου με νέο με ψηφοδέλτιο. Έχουμε δηλαδή πάρα πολύ πράγμα, παιδιά. Έχουμε πολύ ψωμί. Αυτή λοιπόν η εικόνα και
1: εδώ δούμε. Ακούστηκε για τον Σαμαρά ακόμα και Σάκης Παιδής, αγαπητή μου Βάσο.
0: Μα ο Σάκης Παιδής έπαιζε χθες με τη Νέα Δημοκρατία. Καλά λέει ο Νίκος. Τι να σας πω, ρε παιδιά, δηλαδή η μπάλα δεν ξέρουμε που θα, η μπίλια που θα κάτσει. Λοιπόν, στα δικαστήρια δύο γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Σήμερα η ιατροδικαστική έκθεση. Αν δεν μπορείτε να μας ακούσετε στο 2410-661-531, σπάρουν και στο 532, Νίκο, αν υπάρχει πρόβλημα τεχνικό.
1: Όχι, στο 31, κάποιος κάνει και πλάκα.
0: Α. Θα μας αγαπάει πολύ. Ναι. Άκου τώρα, μετά την υπόθεση αυτή, ξεσκονίζονται οι διαφημίσεις στα social media των κέντρων που πουλάνε θεραπείες αναγέννησης. Και πολύ καλά κάνουν που τα ξεσκονίζουν, γιατί τα social media μας έχουν καταστρέψει σε ένα βαθμό. Όμως εγώ θέλω να ρωτήσω, δεν είναι μόνο ότι οι μονάδες αναζωογόνησης που είδαμε πώς καταλήγουν οι άνθρωποι. Δυστυχώς υπάρχουν και πάρα πολλές διαφημίσεις για διαφορετικά ματζούνια, Νίκο μου, που γίνονται μεταφράσεις με τη τι είναι νοημοσύνη. Ούτε μπορείς να καταλάβεις.
1: Τώρα τι με την τεχνητή
0: ούτε μπορείς να καταλάβεις.
1: Έχουμε χάσει και τα αυγά και τα πασχάλια.
0: Καλό είναι η πολιτεία. Θα μου πεις, δεν ξέρω σε ποιο βαθμό μπορεί να περιορίσει, και αν μπορεί ένα κράτος να περιορίσει μια χώρα. Γιατί αυτά έρχονται, ξέρεις, από μέτα και λοιπά, έτσι, από μεγάλα. Λοιπόν, να περιορίσει όλα αυτά. Αλλά είναι κρίμα και άδικο όταν όλα αυτά τα ματζούνια που οι αυτόματες μεταφράσεις του ChatGPT.
1: Θυμάσαι παλιά τη φραπελιά.
0: Πώς δεν θυμάμαι.
1: Α, μπράβο.
0: Εσύ γιατί το νερό του Καματερού.
1: Το νερό του Καματερού με τη Φιλενάδα την άλλη.
0: Τι γίνεται, Αγία Αθανασία, πλάκα μου κάνεις τώρα. Έτσι. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα, ο κύριος Νεκτάριος Λαζαρίδης, βρε αγαπημένο μου παιδί, βουλευτής της Δημοκρατίας.
1: Τα βάλε με τον διευθυντή
0: με
1: του γραφείου του
0: Δένδια. Δένδια.
1: Γιατί δεν το απάντησε σε μήνυμα και του έστειλε και SMS.
0: Εσύ.
1: Γιατί κάνω μια εκδήλωση, λέει, που πρέπει να είναι
0: όχι,
1: ενημέρωση.
0: Δεν είναι εισηγητή στη Βουλή και έχει θέματα.
1: Ναι, εισηγητής κάνα.
0: Ήθελε να συνεργαστεί με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Αλλά πήρε ένα τηλέφωνο και δεν το απήντησε ο διευθυντής του κύριου Δένδια. Έτσι, πρόσεξε τώρα και θα σου πω τώρα εγώ τι θα πω στον κύριο Λαζαρίδη. Και έστειλε ένα SMS και δεν τον πήρε πίσω ο κύριος.
1: Μέχρι αυτή την ώρα, λέει, δεν έχει επικοινωνία. Να τον χαίρεται, λέει ο κύριος Δένδιας.
0: Μήπως, αγαπητέ κύριε Λονταρίδη, Λαζαρίδη, που σε λέω Λαζαρίδης είναι, αλλά αυτά που κάνει είναι λονταρισμοί. Μήπως λοιπόν, κύριε Λαζαρίδη, το γραφείο του κυρίου Δένδια, ο οποίος έφυγε άρον-άρον από τη ΔΕΘ για να βρεθεί στις οικογένειες των θυμάτων των πιλότων του Φάντομ, μήπως έχει άλλα να ασχοληθεί εκτός από σένα? Γιατί αυτό με τρελαίνει με έναν Νίκο. Που αυτό ποιος είμαι εγώ? Ποιος εσύ, κύριε Λαζαρίδη, που θα σου απαντήσει οποιοδήποτε? Ένα τηλέφωνο έκανε και ένα μήνυμα. Δηλαδή φαντάζεστε αυτόν τον άνθρωπο τώρα να τον είχε κάνει, ας πούμε, υπουργό Μητσοτάκης? Μόνο αυτό σας λέω. Που τον έκανε, αλλά λέμε τώρα εγώ τα γκουρλώνω.
1: Που είχε κάνει.
0: Ναι. Είχαμε την Αμάλ Κλούνεϊ. Η κυρία Αμάλ έχει αλλάξει το όνομά της. Έχει κάνει Κλούνεϊ και δικηγορικά ως δικηγόρο. Είναι με τη νομική της ομάδα εδώ, γιατί όταν ήταν ο Τασούλας υπουργός πολιτισμού, είχε ζητήσει τη βοήθειά της νομικά πλέον να προστατεύσει τη χώρα μας στα αιτήματα που κάνουμε για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα. Και η γυναίκα ήρθε χθες, ήταν εδώ στην Ελλάδα, συναντήθηκε και με τον Πρωθυπουργό, συναντήθηκε και με τον κύριο Πρωθυπουργό μας, γιατί βέβαια η αγώνα που γίνεται, γίνεται για να επιστροφεί ο αγώνας που γίνεται από τη χώρα μας, που συνεχίζει να γίνεται, είναι το όνειρο της ιστορία τώρα, έτσι, να γίνει, να επιστραφούν τα λεπτά του Παρθενώνα. Τώρα έκανα σαρδάμ, γιατί μόλις μου ήρθε μια είδηση, ένα αθλητικό νέο από τον αγαπημένο μου τον κύριο Αντωνούλη. Η ομάδα του Βόλη, η Σπάρτακος, πήρε κάρτα συμμετοχή στην Α2 εθνική κατηγορία γυναικών. Και βέβαια αυτό δίνει πολύ χαρά και στον αγαπημένο μας τον αντιδήμαρχο, τον κύριο Χρήστο Αγορίτσα, ο οποίος είναι στέλεχος και μέλος της ομάδας Σπάρτακος. Μπράβο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Αντωνούλη, γιατί θέλουμε και τις αθλητικές αυτές ειδήσεις σε αυτό το επίπεδο από αθλήματα που τα αγαπάμε. Λόγω Αντωνούλη βέβαια, αλλά τα αγαπάμε. Λοιπόν, η κυρία Λατινοπούλου, η Αφροδίτη Λατινοπούλου, ζητά επαναφορά της ποδιάς. Τα σχολεία, λέει, δεν είναι πασαρέλα, ούτε μπουζούκια. Καλό, λέει, τον ήχη τυρανόσαυρου για τις μαθήτριες. Ναι μεν, αλλά, μας λέει. Μάλιστα, καλά κάνει και το λέει.
1: Τώρα επικοινώνησε μαζί φίλος ο ακροατής και έπαθα πλάκα τώρα, έτσι. Δεν το έχω παρατηρήσει. Θα περάσω τώρα να το δω κιόλας και μόνος με ιδία σώμαση που λένε. Λοιπόν, στην πλατεία Νομαρχίας, λέει, χθες το μεσημέρι ήταν ένα γκρουπ, λέει, σκοπιανών τουριστών εδώ πέρα. Και τραβούσαν φωτογραφίες στο κτίριο της Νομαρχίας της παλιάς. Τώρα είναι περίπου. Η σημαία, λέει, που είναι πάνω είναι κουρελιασμένη τελείως. Και έπαθε πλάκα, την κοιτούσαν και την τραβούσαν και βίντεο και φωτογραφίες και γελούσαν οι Σκοπιανοί, λέει. Γιατί λέω, κατάλαβα, ναι, μην κάνω, τους κατάλαβα, λέει, γιατί μυρίσαν.
0: Πλάκα κάνεις.
1: Η σημαία, λέει, που είναι στο κτίριο της Νομαρχίας είναι κουρελιασμένη, λέει, τελείως.
0: Τηλέφωνο αμέσως.
1: Λοιπόν, είναι κουρελιασμένη, την κοιτούσαν, λέει, και τραβούσαν και βίντεο και γελούσαν, λέει.
0: Θα περάσουμε να το δούμε.
1: Ναι, θέλω να το δούμε.
0: Αλλά να τηλεφωνήσουμε πρώτα.
1: Αλλά επειδή μου το είπε,
0: γιατί η έδρα τώρα τη περιφέρεια είναι
1: πολύ
0: εμπιστό
1: ο φίλο. Ναι. Πήγα να πάρω τσιγάρα, λέει.
0: Μπράβο,
1: και έπαθα πλάκα, λέει, παιδιά.
0: Εγώ τώρα αμέσως τηλέφωνο.
1: Η σημαία, λέει, που είναι πάνω στο κτίριο είναι κουρελιασμένη, λέει, και ήταν σκοπιανοί τουρίστες για ένα γκρουπ, λέει. τραγουδούσαν βίντεο και γελούσαν.
0: Αν δεν μπορούν να την αντικαταστήσουν, ναι, αν και ξέρω ότι έχουν πολύ καλές συνεργασίες, ας την κατεβάσουν και να την ανεβάσουν την καινούργια να μείνει σκισμένη. Είναι φτελισμός. Λοιπόν, συνεχίζει ο Βασίλης Αντωνούλης και μου λέει ότι στην Α2 πλέον, φέτος στο πρωτάθλημα της Α2, θα συμμετέχουν τρεις ομάδες από τη Λάρισα, Νίκο μου. Και η ΕΑΛ και η ΑΕΛ και ο Σπάρτακος. Μπράβο, συγχαρητήρια. Τέτοια. Καμιά φορά για μένα ο αθλητισμός, γιατί ξέρεις, Βασίλη, αγαπητέ φίλε, και εγώ πόσο πολύ αγωνίζομαι στο κομμάτι που υποστηρίζω το παιδί μου με τους Glory Fighters, που είμαι πολύ περήφανη μετά από αρκετά χρόνια που έχει διακριθεί και είναι σε εθνικό επίπεδο από τα καλύτερα σωματεία, kickbox πυγμαχία. Αλλά και βεβαίως χαίρομαι πάρα πολύ γιατί και άλλες χώρες πλέον στέλνουν μήνυμα στο σωματείο του γιού μου και ζητούν αθλητές να βρεθούν. Ας πούμε, τελευταίο μήνυμα που πήραμε ήταν από τη Μάλτα. Λοιπόν, το πετρέλαιο καλπάζει προς τα $110. Εκρηκτικό κλίμα και φόβιο ότι ο πόλεμος θα διαρκέσει μέχρι το τέλος της θητείας Τραμπ. Δυστυχώς σήμερα είναι η μέρα μνήμης, 25 χρόνια μετά, 11 Σεπτεμβρίου 2001, η Αμερική δέχθηκε επίθεση στις συγκλονιστικές εικόνες στους διδήμους πύργους. Ξυπνούν οι μνήμες από τη χειρότερη τρομοκρατική επίθεση της ιστορίας. Μας επιτίθεται ο Τσελίκ της Τουρκίας στην Ελλάδα. Δεν μπορεί, λέει, να περικυκλώσει την Τουρκία μέσω Ισραήλ η Ελλάδα. Και χαρακτηρίζει Ναζί τον Νετανιάχου. Εμένα μου αρέσει όταν πονάει ο αντίπαλος σε θέματα τέτοια και δεν πρόκειται εμείς να δημιουργήσουμε ποτέ θερμό επεισόδιο, αλλά δεν θα μπορέσουμε να δεχτούμε και θερμό επεισόδιο. Και απαντά το Πασόκ για τις δημοσκοπήσεις, δεν άρεσαν. Άρχισαν, λέει, οι τεχνητές αναπνοές προπαγάνδας πριν ανέβει στη ΔΕΘ ο Νίκος Ανδρουλάκης. Και βεβαίως τώρα το Πασόκ με αυτό. Τι υπονοεί, προπαγάνδα από ποιον? Από τη Νέα Δημοκρατία? Μα εγώ βλέπω τη Νέα Δημοκρατία από τη μεριά της, το δεξί μάτι, να κοιτάει προς λίγο το αριστερό, το Πασόκ. Δεν βλέπω να κοιτάει Τσίπρα. Εννοείς ότι, ας πούμε, συμπορεύει, κύριε Πασόκ, ο Τσίπρας με τον Μητσοτάκη για να μπορέσει να τονίσει εσάς? Εντάξει, τέλος πάντων. Και έχουμε θέμα μεγάλο από το αστυνομικό δελτίο. Η μαφία του Χαλκού με την επίθεση που έκανε χθες Νίκο στην υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας. Η μαφία του Χαλκού με τους Ρωμά ξυλώνει τις υποδομές της χώρας. Τρένα, νοσοκομεία, σχολεία, δρόμοι, υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας και δίκτυα ρεύματος και τηλεφωνίας. Ναι. Νίκο μου, εγώ στα λέω. Και έχουμε και δύο θεματάκια από το αστυνομικό δελτίο. Έχουμε αυτή την ιστορία από την Κέρκυρα, αλβανικής καταγωγής ο Έλληνα, ο 50χρονος, ο οποίος 51 έτους κατηγορείται ότι βίαζε την 8χρονη εγγονή του. Και το θέμα ποιο είναι, Νίκο? Το παιδάκι έχει καταθέσει θετικά μήνυς, έχουν κάνει και οι γονείς που δεν είχαν, λέει, ιδέα για αυτό που έκανε ο παππούς. 8χρονο κοριτσάκι, τώρα καταλαβαίνεις τι κακοποίησε, έτσι? Αυτός δεν χρειάζεται φυλακή. Αυτός χρειάζεται έτσι. Αν και νομίζω ότι αν μπει φυλακή δεν θα μείνει πάνω από ένα μήνα. Γιατί όχι, γιατί θα βγει όρθιος, θα βγει αλλιώς. Λοιπόν. Και τέλος, τελευταία είδηση από το αστυνομικό δελτίο. Είχαμε και αυτό στο Δήμο Δάφνης χθες. Απορρυπαντικό αντί για ξύδι σε φαγητό βραχυπνιακού σταθμού. Σε πολύ μικρή ποσότητα βέβαια. Τα παιδιά είναι όλοι καλά. Πήγαν όλοι στο νοσοκομείο, εκπαιδευτικοί και παιδιά. Γιατί η μαγείρισα έκανε λάθος, Νίκο. Αντί να βάλει ξύδι, έβαλε απορρυπαντικό πλυντηρίο. Ο Δήμος Δάφνης έβγαλε ανακοίνωση. Εκτός καθηκόντων οι εργαζόμενοι του Δήμου. Παρ' όλα αυτά, Νικόλα μου, έτσι, πόσο ευαίσθητο είναι αυτό το πράγμα και σε σταθμό του Δήμου. Και εμείς εδώ να είμαστε καλά, καμαρώνουμε, γιατί όντως έχουμε τους καλύτερους σταθμούς. Παναγιά μου, μη συμβεί τίποτα στην πόλη της Λάρισας, που είναι πραγματικά πρώτη στο θέμα της λειτουργίας των παιδικών σταθμών. Ναι. Λοιπόν, κοντά μας και σήμερα, αγαπητοί μου φίλοι, είχαμε και θα έχουμε γκουνέλες εξοπλισμοί καταστημάτων. Η πρώτη και τελευταία σκέψη για όποιον θέλει να στήσει, να επεκτείνει, να ανανεώσει, να επισκευάσει τον εξοπλισμό της επιχείρησής του. Γκουνέλας. Ο Λάμπρος ο Γκουνέλας κατάφερε να παντρέψει την υψηλή αισθητική με την τεχνολογία. Τι άλλο θέλουμε? Όμιλος Γουλιώνη, περιφράξεις Γουλιώνη, Βόλου 11 Λάρισα. Μας λέει ο Σταύρος ο Γουλιάνης από ένα οικόπεδο σε ένα αεροδρόμιο. Και εγώ του λέω, αγαπημένα μου φίλε Σταύρο, αγαπημένα μου συμπολίτη, γιατί η παρουσία σου, εκτός του ότι είναι ισχυρή στην επιχειρηματικότητα, στην τοπική επιχειρηματικότητα, είσαι και ένας άνθρωπος αλληλέγγυος. Και πραγματικά, αγαπητέ μου Σταύρο, η δυνάμεις και η δυνατότητα των υπηρεσιών των περιφράξεων Γουλιώνη, Βόλου 11 Λάρισα έχουν σπάσει όλα τα σύνορα. Στον ίδιο όμιλο πάμε στα τρυφερά μας. Pet Market Γουλιώνη, Βόλο 11 Λάρισα. Τα πάντα όλα σε τροφές για τα κατοικίδια μας. Τα πάντα όλα σε αξεσουάρ για τα κατοικίδια μας. Υπηρεσίες υγιεινής καλοπισμού. Και εδώ θέλω να σας πω, επειδή το mood της Τριανδρίας Σταύρου Γιώργου Αλέξανδρου Γουλιώνη είναι μία. Οι υπηρεσίες που προσφέρουν να είναι όχι ανταγωνιστικές, να μην μπορεί να τις φτάσει κανένας. Όλα τα στελέχη της εταιρείας, εκατοντάδες στελέχη της εταιρείας, είναι τόσο άρτια καταρτισμένα που περνούν πρώτα σεμινάριο για τις υπηρεσίες που θα παρέχουν και μετά πιάνουν πόστο. Άρα λοιπόν, ακόμη και η απορία που έχετε για ό,τι κατοικίδιο και να έχετε, θα λυθεί αμέσως στο Pet Market Γουλιώνη, Βόλου 11 Λάρισα. Κέτερινγκ Καψιόχας. Εντάξει, κορυφή. Κέτερινγκ Καψιόχας. Αυτό το χαμόγελο του Γρηγόρη, του Καψιόχα. Αυτή η ευγένεια στη φυσιογνωμία του. Αυτή η αγάπη της οικογένειας Καψιόχα. Με τη δυναμική παρουσία της συζύγου του, της Εύης της Καψιόχα. Με τα υπέροχα παιδιά τους που είναι στρατιώτες της υπηρεσίας του Κέτερινγκ Καψιόχας. Πραγματικά είναι ασυναγώνιστη. Δεν μπορεί να ανταγωνιστεί κανείς ή να συναγωνιστεί κανείς το Κέτερινγκ Καψιόχας. Δεν μπορεί, ρε παιδιά. Απέχει παρασάγκας. Κέτερινγκ Καψιόχας. Είτε θέλετε να κάνετε το γάμο σας, τη βάφτισή σας, ένα πάρτι, εγγένεια στο χώρο σας ή στο χώρο του Κέτερινγκ Καψιόχας, είτε μπορείτε να θέλετε να κάνετε μια εταιρική εκδήλωση για λίγα άτομα, για πολλά άτομα, για περισσότερα άτομα, από 5 άτομα μέχρι 50.000 άτομα, μία είναι η εγγύηση. Κέτερινγκ Καψιόχας. Γι' αυτό λοιπόν, με τα δύο κτήματα που μπορεί να σας φιλοξενήσει, το κτήμα Καψιόχας στην είσοδο του Ελευθερές, αλλά και το κτήμα Πισίνας στην περιφερειακή οδό Τρικάλων, εγώ ενέχω να σας πω, πριν κάνετε οτιδήποτε, κλείστε ραντεβού. Κλείστε ραντεβού 2410 592 800. Κλείστε ραντεβού, γιατί εσείς θα κερδίσετε. Θα κερδίσετε σε γεύσεις, γιατί είναι πρώτη. Θα κερδίσετε σε ποιότητα, γιατί είναι ασυναγώνιστη. Θα κερδίσετε σε υπηρεσίες, γιατί οι υπηρεσίες από το Κέτερινγκ Καψιόχας είναι ένα εξίσου δυνατό κομμάτι με την ποιότητα και τις γεύσεις. Δεν μένει τίποτα πίσω στα μαγικά χέρια του Γρηγόρη και της Εύης Καψιόχα. Καλέστε 2410 592 800. Και πάμε στο παραδοσιακό στην Άπολη, πρώτη μεραρχία. Στο παραδοσιακό στο ποτάμι, Αθηνάς 19. Τώρα πια γνωστά και τα δύο, γίνεται ένας κακός χαμός. Χθες, Νίκο μου, ήθελα να παραγγείλω, γιατί ξέρεις, εγώ δύο φορές, τρεις φορές το βράδυ. Καταρχάς θεωρώ ότι είναι το πιο υγιεινό που μπορώ να κάνω κάθε βράδυ. Από το να μαγειρεύεις και να κάνεις σάλτσες και να κάνεις τηγανιτά της ώρας, ξέρεις, και ιστορίες και τσιγαριστά, θα πάτε στο παραδοσιακό στην Άπολη. Θα πάτε στο παραδοσιακό στο ποτάμι, τελεία και παύλα. Για να φάτε σωστά. Γιατί εδώ το θαύμα στην ποιότητα και στις γεύσεις συνεχίζεται. Ο Γιάννης ο Παπαγεωργίου μας λέει, τα πάντα όλα με φρέσκο κρέας ντόπιο ημέρας. Τι δεν καταλαβαίνουμε. Ακόμη και ο γύρος κοτόπουλο, ακόμη και ο γύρος χοιρινό. Καλέστε λοιπόν 2410 254 255. Και έχω να σας πω και την είδηση, την οποία πλέον θα σας ζαλίσω, να σας τη λέω καθημερινά μέχρι να γίνει πράξη. Σε λίγες μέρες έχουμε και το νούμερο 3 παραδοσιακό στη Γιάννουλη. Και προσέξτε, όταν λέω παραδοσιακό στο ποτάμι, όταν λέω παραδοσιακό στην Νάπολη, θα σας λέω σε λίγες μέρες και παραδοσιακό στη Γιάννουλη. Άλλη μία όαση για την καθημερινότητά μας. Νίκο, είχαμε πολλά θεματάκια σήμερα.
2: Καλό
0: Σαββατοκύριακο να έχουμε όλοι. Ευχαριστούμε όσους είχαμε κοντά μας. Να είστε καλά, έτσι, πρώτο Θεός. Τη Δευτέρα λίγο μετά τις 8 θα είμαστε κοντά σας. Νίκο μου, καλά να περάσεις και εσύ το Σαββατοκύριακο. Νίκο μου, τι έχεις, γάμους βαφτίσεις ή πανηγυριά? Αποκλείται. Έτσι έλεγες και χτε. Ναι, και ξαμόλυσες.
1: Να, μπράβο, δουλεύοντας και κάνοντας.
0: Έτσι ακριβώς. Φιλιά πολλά, γεια σας.
3: Γύρω, καφενεία, ζάχαροπλαστεία, άνθρωποι του κόσμου και του υποκόσμου, πρόσωπα αστεία, ύφος και σοφία, πόζα και σοφία, στη μικρή πλατεία. Στη μικρή πλατεία, στη μικρή πλατεία, στη μικρή πλατεία, τι είναι αστεία. Ασθενικά δεντεράκια, γεμάτα τραπεζάκια, πλήθος τραπεζάκια, αριστοκρατία. Φίνα πελατεία, ουίσκι τσιγαράκι, ουίσκι και φλερτάκι. Και καμιά ληστεία στη μικρή πλατεία, στη μικρή πλατεία, στη μικρή πλατεία, την αστεία. Αργόσκολες κυρίες, βεντέτες ευκαιρίες, ποιητές τάχα, ζωγράφοι, μουσάτι, μαλλιάτι. Ποζάρουν με μανία, στείνονται με τις ώρες, μιλούν για μεγαλεία στη μικρή πλατεία, στη μικρή πλατεία.

πίδες, στήσιμο και ζναμπαρία, πλούσιοι και αφραγγεία και μπλουτζίν και ευωδία στη μικρή πλατεία, στη μικρή πλατεία, στη μικρή πλατεία, την αστεία. Πονηρούλες, κυριούλες, μα και οι περιτριούλες, λολίτες, γυναικάκια, μίνι μάξι και σορτσάκια, κύριοι με κοιμονό. Κρεμαστάρια στο λαιμό, μασκαράδες, κωμωδία,

το πρωί σνομπαρία. Ψώνια στα παγκοπολιές, συγγραφείς στα μεσημέρια. Πίνουν μπύρα, γράφουν έργα. Αφηγούνται ιστορίες σε μεσόκοπες κυρίες. Θεατρίνα σολονάζει, πέδαρη πολύ και χάζει. Σουρταφέρτα το βραδάκι, σταυροπόδι και οζάκι. Άγχος, τάχα και αγωνία. Ένα παγωτό στα τρία. Στη μικρή πλατεία, στη μικρή πλατεία, στη μικρή πλατεία. Την αστεία με τα φώτα στολισμένη. Θυμωμένη, πικραμένη. Άλλοι ευχαριστημένοι, στις καρέκλες καθισμένοι, κολλημένοι, στιβαγμένοι. Λένε, δάβουν με μανία. Νύχτα περασμένες μία, νύχτα πλήξη και ενία. Γαρδένιες πουλάει η Γεωργία. Κι είναι όλα γοητεία. Στη μικρή πλατεία.

0: 95,1 FM στέρεο. TRT 95,1 FM στέρεο. 95,1 FM στέρεο.
1: Πόνο στη μια.
2: Ένα είναι το παραδοσιακό της Νεάπολης.
1: Όχι και ένα.
2: Γιατί έχεις φάει αλλού τέτοια χειροποίητα λαχταριστά σουβλάκια, μπιφτέκια, μπριζολάκια, παϊδάκια?
1: Έχω φάει.
2: Σιγά.
1: Έχω φάει, σου λέω, στο νέο παραδοσιακό της Νεάπολης. Στην Αθηνάς 19, δίπλα στο ποτάμι.
2: Α, τι λες τώρα. Έχει και το γνωστό φρέσκο χειροποίητο γύρο.
1: Και χοιρινό και κοτόπουλο.
0: Το παραδοσιακό σουφλατζίδικο της Νεάπολης.
1: Το έκανε πάλι το θαύμα του.
0: Τώρα κοντά σας με νέο δεύτερο κατάστημα στην Αθηνάς 19 στο ποτάμι. Καθημερινά από τις 5 το απόγευμα και Παρασκευό Σαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τηλέφωνο παραγγελιών 2410 254 255.
1: Τώρα η παράδοση και στο ποτάμι. Καλέ, πώς μεγάλωσε έτσι ο Μπούμπι? Και τι λαμπερό τρίχωμα.
3: Τρώει καλά, φιλενάδα. Δηλαδή τι καλά, τα καλύτερα. Πιο καλά και από εμάς.
1: Τι το δίνεις?
3: Μόνο τροφές από το Γουλιώνι.
1: Pet Market Γουλιώνι. Οι πιο ποιοτικές ζωοτροφές, τα πιο όμορφα αξεσουάρ για τα κατοικίδια σας είναι εδώ.
3: Pet Market Γουλιώνι. Βόλου 11, Λάρισα. Για να μην λείπει τίποτα από τα αγαπημένα μας κατοικίδια.
4: Η διαχρονική παρουσία μας στο χώρο των κοινωνικών και επαγγελματικών εκδηλώσεων μας καθιστά τη σίγουρη επιλογή για τις δεξιώσεις σας. Καψιόγας Catering. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες catering σε όλη τη Θεσσαλία. Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε κάθε εκδήλωσή σας από την αρχή έως το τέλος. Άριστη εξυπηρέτηση και

0: Έρωτας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλέα Λάρισα.
1: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
2: Αποφράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
3: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
2: Αξιόπιστος. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
3: Αξιόπιστος. Το όνομα τα λέει όλα.
4: Καλώς τον Άκια σάργησε.
5: Παρηγγειλές.
4: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ, κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια για το ζέσταμα που λέμε.
5: Ε, είσαι φίλος.
4: Όχι εγώ, ο Λίλος.
5: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα ψημένα όλα στα κάρβουνα.
4: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8 στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
5: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
6: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
7: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
6: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
7: Ενεργειακή κλάση A3+ για απόδοση και οικονομία.
6: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
7: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
6: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-44-11.
7: Νταβαρούκας και η Όμικρον Ε.
6: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.

0: Όλοι οι Λέβητες αερίου οι ίδιοι είναι. Όλοι εκτός από τον Victrix της Immergas. Γιατί, τι παραπάνω έχει?
1: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του. Έχει κυκλοφορητή γκρούτφος, παρέχει 24 και όχι 20 κιλοβάτ και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Immergas, φίλε, κορυφή!
0: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
1: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Immergas. Στους Λέβητες αερίου, ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
0: Φίλε, με έπεισες. Immergas.
2: Immergas, ο ηγέτης τους Λέβητες αερίου.
3: Όλα τα νέα μοντέλα Immergas θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 554 411.

0: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410 533 423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
1: Προσφορές από εδώ, προσφορές από εκεί. Και εσύ τι κάνεις? Τρέχεις και υδρώνεις. Τι προσφορές είναι αυτές, παιδάκι μου? Τι λες τώρα? Για προσφορές στα ηλεκτρικά, ένας μοναχά. Ηλεκτρονετ ΒΚ Καζάνα. Μόνο εκεί θα πάρεις τις προσφορές που θες. Μη χάνεις χρόνο και πωλητές με γνώσεις. Όχι ό,τι να είναι.
2: Ηλεκτρονετ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
3: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας, Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη και Ιουστινιανού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
4: Σουσουράδα στην αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698 44 89 331. Σουσουράδα. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην αμυγδαλαία Λάρισας.
5: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και ελάτε στο Μεζέ Μεζέ. Παραδοσιακή μουσική ταβέρνα στην οδό Φιλελλήνων 60. Και όταν πέσει η νύχτα, το κέφι ανεβαίνει. Ζωντανή μουσική από ταλαντούχους καλλιτέχνες που σας ταξιδεύουν με αγαπημένες ελληνικές μελωδίες. Κλείστε το τραπέζι σας τώρα, γιατί στο Μεζέ Μεζέ κάθε βραδιά είναι γιορτή. Μεζέ Μεζέ, εκεί που η γεύση συναντά τη μουσική και η νύχτα γίνεται αξέχαστη. Τηλέφωνο κρατήσεων 2414-006-699.
6: TRT 95,1 FM Stereo.
7: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
8: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η ΩΜΕ και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
7: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
8: Ενεργειακή κλάση Α3+, για απόδοση και οικονομία.
7: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
8: Και πάνω απ' όλα, άμεση τοποθέτηση.
7: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
8: Νταβαρούκας και η ΩΜΕ.
7: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
9: Η ΔΕΗ

0: Σεπτεμβρίου. Παραλία Θεσσαλονίκης. Είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.
1: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βίαια από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μια ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύμπαν.
0: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
2: Αποφράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
3: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
2: Αξιόπιστος. Θώρακα 8, στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
3: Αξιόπιστος. Το όνομα τα λέει όλα.
4: Καλώς τον Άκια σάργησε.
5: Παρηγγειλές.
4: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
5: Ε, είσαι φίλος.
4: Όχι εγώ, ο Λίλος.
5: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα, ψημένα όλα στα κάρβουνα.
4: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8, στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
5: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας, από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
6: Θέλεις γυμναστική?
4: Παίζεις ποδόσφαιρο ή μπάσκετ?
6: Περπάτημα ή ποδήλατο?
4: Θέλεις αξεσουάρ και μπάλες?
6: Σε κάθε περίπτωση όλα υπάρχουν εδώ.
4: Cougar Sport. Αθλητικά είδη και μόδα με την υπογραφή επώνυμων εταιριών.
6: Η μεγαλύτερη γκάμα σε ένδυση, υπόδηση και αξεσουάρ κορυφαίων αθλητικών brands.
4: Cougar. 4 δεκαετίες από τη Λάρισα για όλη τη Θεσσαλία.
6: Τα χρήματά σου μένουν στον τόπο μας.
4: E-shop cougarsport.gr.
6: Cougar. Παίζεις και κερδίζεις.
7: Καβάλο. Ο άνδρας δεν επιλέγει απλά ρούχα. Επιλέγει στάση, άποψη, στυλ. Από το γραφείο μέχρι τη βραδινή έξοδο. Από casual ή business look μέχρι και το απόλυτο formal κοστούμι του γάμου σας. Τα πιο fresh κομμάτια με ποιότητα και στυλ. Για κάθε περίσταση. Όλα σε ένα μέρος. Καβάλο. Γιατί κάθε άνδρας γράφει τη δική του ιστορία. Λάρισα, Φαρσάλων 185 και Κύπρου 80. Αποκλειστική συνεργασία με την αρτίστη Ταλιάνη στο κατάστημα Κύπρου 82. Αγορές online στο καβάλο.gr. Καβάλο. Τώρα και Τρίτη, Πέμπτη απόγευμα ανοιχτά.
8: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
9: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας, Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη και Ιουστινιανού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
10: Προσφορές από εδώ, προσφορές από εκεί. Και εσύ τι κάνεις? Τρέχεις και υδρώνεις. Τι προσφορές είναι αυτές, παιδάκι μου? Τι λες τώρα? Για προσφορές στα ηλεκτρικά, ένας μοναχά. Η Electronet VK Καζάνα. Μόνο εκεί θα πάρεις τις προσφορές που θες. Μη χάνεις χρόνο και πολιτές με γνώσεις. Όχι ό,τι να είναι.
11: Electronet VK Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα κτέλ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
12: Σουσουράδα. Στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισα.

0: Καλημέρα, καλημέρα, Λάρισα, Κεντρική Ελλάδα, καλημέρα. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου.
1: Καλημέρα σας, παιδιά. Λα λα λα λα λα. Λα λα λα λα λα λα λα. Λα λα λα λα λα. Χρυσή Ανατολή, τη δουλειά μας προσκαλεί. Λα λα λα λα. Τρα λα λα. Τρα λα λα.
0: Όχι, που δεν θα το έβαζε σήμερα. Αυτό τραγουδούσαν σήμερα οι δάσκαλοι και οι καθηγητές. Καλημέρα σας, παιδιά. Τραλαλά, τραλαλά.
1: Καλημέρα σας, παιδιά. Τραλαλά.
0: Λοιπόν, έχω την αίσθηση ότι περιμένει κάθε χρόνο πότε θα ανοίξω τα σχολεία. 10 Σεπτεμβρίου. Για να βάλει αυτό το τραγούδι. Κάθε χρόνο.
2: Αυτό είναι η έναρξη.
0: Τι κάθε πήρε από το κέντρο εξυπηρέτηση πολιτών, βλέπω.
2: Από το ΚΕΠ.
0: Ε?
2: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, καλή σχολική χρονιά στα παιδιά μας, στα βλαστάρια μας. Καλή σχολική χρονιά, καλή φώτιση. Έτσι.
2: Τότε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
0: Με όσο το δυνατόν γίνεται λιγότερα προβλήματα. Ναι.
2: Και εκπομπές για τα παιδιά, λέει.
0: Ναι.
2: Καλημέρα παιδάκια. Καλημέρα παιδάκια, 9 και 4 η ώρα το πρωί με τη Θεία Λένα, φίλε μου.
0: Επιμένεις να καρφώνεις την ηλικία σου, το έχω πει τόσες φορές. Επιμένεις να καρφώνεις την ηλικία σου. Πότε έχετε τις εκπομπές, πριν από μισό αιώνα?
2: Του 1930.
0: Μα τι. Λοιπόν. Εντάξει, φτάνει η Θεία Ελένα. Θεία Ελένα, πώς είναι, φτάνει τώρα.
2: Θεία Ελένα, τα μικρά παιδιά, φίλε.
0: Βάλε κανένα άλλο τώρα να παίξει κάτι από κάτω, γιατί δεν μπορούμε να μιλάμε με τη Θεία Ελένα. Καλημέρα σας, παιδιά.
2: Τραλαλαλαλα.
0: Έστειλε και μήνυμα για τη νέα σχολική χρονιά ο Αδαμούλης πριν από λίγο. Γιώργος, έτσι, ο καθηγητής, κανόνισε.
2: Φίλε, κανόνισε.
0: Έστειλε μήνυμα για τη νέα σχολική χρονιά.
2: Το καλύτερο μήνυμα μου του έστειλε χθες το βράδυ και ξυπνάω και το βρήκα σήμερα το πρωί. Μήνυμα του πολιτευτή της Νέας Δημοκρατίας Μπάμπη Τσαφάλα για τη νέα σχολική χρονιά.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
2: Θα το διαβάσω.
0: Θα
2: το διαβάσω.
0: Όχι, δεν θέλω να το διαβάσει.
2: Γιατί ρε. Μήνυμα του Μπάμπη Τσαφάλα για τη νέα σχολική χρονιά, φίλε.
0: Παρακαλώ πολύ, Νίκο.
2: Να, μπράβο.
0: Γι' αυτό και σήμερα γινόταν στους δρόμους κίνηση, στα καφέ, εκεί που σταματήσαμε να πάρουμε καφέ. Περιμένουμε ένα

0: λεπτό. Γι' αυτό και λιγόλεπτη καθυστέρηση σήμερα. Σας ζητούμε συγγνώμη. Τι να κάνουμε. Ήταν πέρα από τις δυνατότητές μας. Εμείς εδώ στη Λάρισα δεν έχουμε συνηθίσει να μετακινούμαστε 20-25 λεπτά σπίτι-δουλειά. Συνήθως είναι μια διαδρομή στο πεντάλεπτο που σήμερα έγινε τεταρτάκι. Τι να κάνουμε. Λοιπόν. Τα πρώτα προβλήματα καταγράφονται με το καλημέρα φυσικά, έτσι, για το πρώτο κουδούνι. Για δούμε τι θα γίνει και φέτος. Πω πω χαρά που έχουν τα παιδιά που πήγαν στα σχολεία σήμερα, πόσο μάλλον τα μεγαλύτερα παιδιά που κάθονταν σχεδόν τρεις μήνες, τους καταλαβαίνετε τώρα. Πω πω πω πω πω. Αναμενόμενο. Και να έχει και θερμοκρασίες υψηλές ακόμα. Είναι καλοκαίρι, δηλαδή δεν πάει το μυαλό τώρα για φθινόπωρο και για μαθήματα και τέτοια. Πρώτη μέρα, σήμερα αγιασμό. Τα, ουσιαστικά τα βαριά ξεκινάνε από Δευτέρα. Δεν είχε σήμερα, δεν είχε.
1: Σήμερα είναι χαμπαλέ, φιλαράκι τώρα. Χαβαλέ να πούμε από το πρωί, πήγαμε για αγιασμό.
0: Έχει χαβαλέ μετά από τρεις μήνες να πηγαίνει σχολείο. Σε πιάνει, εγώ ρε Παναγία. Τι πάση που ήμασταν εμείς την πρώτη μέρα που γυρίσαμε μετά από ένα μήνα. Από τρεις μήνες.
1: Ναι, κοίταξε, εμείς ένα μήνα, φίλε, δεν καθόμασταν τρεις μήνες.
0: Ναι, αυτή χόρτασα τώρα, οπότε πάει χορτάτη τώρα.
1: Λες, φίλε, άντε ακόμα τόσο καιρό καθόμαστε, α πάμε σχολείο.
0: Πάμε επιτέλους, επιτέλους πάμε.
1: Επιτέλους, επειδή για πάμε να πούμε.
0: Μη σου πω ότι λέγανε, μα έλειψε το σχολείο, άντε να γυρίσουμε στο σχολείο του καλό.
1: Πάμε στο σχολείο εκεί πέρα να βρούμε του μαθητούλιδε, τι μαθητούλιδε, έτσι μπράβο να. Να μιλήσουμε με τα παιδιά.
0: Α, πιέσαι το καφέ από το κέπι εκεί πέρα τώρα. Οι μαθητούλιδες και τις μαθητουλίδες. Αχ, αχ, αχ. Τα σπάω. Για να πεις 24-10-66-15-31 24-10-66-15-32 τα τηλέφωνα για ευχές για καλή σχολική χρονιά.
1: Βρήκα ένα δέντρο χθες το βράδυ, φίλε.
0: Για παράπονα τίποτα έγινε στο σχολείο. Μα είδατε κανένα στραβό, κανένα τέτοιο. Πάρτε να μας πείτε. Έτσι.
1: Λοιπόν, ναι. Χθες το βράδυ.
0: Βρήκε ένα δέντρο, κύριος Καϊδάς.
1: Άκου να δεις τώρα.
0: Ξαφνικά εκεί περπατούσε, τσούπε ένα δέντρο μπροστά του.
1: Έκανα μια γερβουλιά, να πούμε τώρα.
0: Γερβουλιά, έκανες.
1: Ναι, γερβουλιά από τη Σαρύμβη. Πέρασα, είδα, στείνουν εκεί πέρα στη. Πώς το λένε.
0: Το έχεις πάρει πολύ ζεστά τελικά, έτσι.
1: Όχι, πήγα να δω αν αρχίσαν να στείνουν τους παράγκες στο παζάρι.
0: Α, νόμιζα ότι το έχεις πάρει πολύ ζεστά για να κάνεις παράταξη για το Δήμο. Οπότε σκέφτεσαι να καταγράψεις όλα τα προβλήματα του Δήμου για να έχεις έτοιμο το πρόγραμμα.
1: Πάω και βλέπω ήδη άρχισαν να στείνουν οι παράγκες.
0: Μπράβο.
1: Ναι. Ζατ Μαρίτσα τον Κεφτέ.
0: Έτσι.
1: Περνάω που λες από τη μεριά, από την αστυνομία και περνάω το πεζοδρόμιο απέναντι μετά. Και φτάνω ακριβώς τώρα εκεί που είναι αποθήκη. Ποια είναι εκεί πέρα.
0: Δεν τρέψει λίγο, ρε. Δεν τρέψει λίγο, με ρωτάς ποια είναι η πινακοθήκη, ρε. Είναι δυνατόν, ρε. Ποια είναι η πινακοθήκη. Στο λίδι της Λάρισας.
1: Εκεί που είχε κάνει συναυλία ο Κουρέτας.
0: Α, έτσι του προσδιορίζουμε τώρα. Είχε κάνει συναυλία με τον τέτοιον είχε, ρε. Ποιον είχε.
1: Με τον Αλκίν, όχι.
0: Όχι, δεν είχε τον
1: Αλκίν. Το Χρήστο Θηβαίο.
0: Με τον Θηβαίο.
1: Πόσο πολύ
0: σε εκεί που είχε κάνει ο Θηβαίο συναυλία. Κοντζάμ πινακοθήκη, δημοτική πινακοθήκη Λάρισα.
1: Λοιπόν, και είμαι.
0: Αντροπή.
1: Τώρα, είμαι από την απέναντι μεριά τώρα και βλέπω. Είμαστε στο πεζοδρόμιο απάνω και βλέπω σταματάει το πεζοδρόμιο.
0: Απέναντι από την πινακοθήκη.
1: Ναι.
0: Σταματάει το πεζοδρόμιο και πετιέται ένα δέντρο.
1: Όχι. Και μου πετιέται να πούμε ένα δέντρο μέσα. Είχε σπάσει τώρα γιατί έχει τεράστια δέντρα εκεί πέρα. Ένα κλαδί, φίλε, να πούμε. Και ήταν μέσα στο. Είχε καλύψει όλο το πεζοδρόμιο. Αυτό πρέπει να έχει μέρες τώρα να πει κτλ. Περνούσα και δύο κυρίες και εγώ το κοιτούσα και απορούσα. Τώρα το είδες. Εσύ σου είπε. Ναι, λέει.
0: Δεν μένω στην Νέαπολη, δεν είπες.
1: Μένω, βόλτα,
0: εγώ πέρασα, ήρθα από το κέντρο για να δω πότε ξεκινάει το παζάρι. Μην νομίζεις.
1: Να δω μην κάνει κανένα συναυλία ο Κουρέτας να πούσει.
0: Πότε ξεκινάει το παζάρι, γι' αυτό έρθα.
1: Λοιπόν, φίλε, το πεζοδρόμιο εντελώς τώρα σου λέω.
0: Εντελώς.
1: Δεν φαίνεται που.
0: Καλά, στο διάλειμμα μου τα δείξα, μου τα στείλει να δούμε.
1: Α, δεν ξέρω.
0: Δεν βλέπω, τι βλέπω. Καταλαβαίνω και σκουτεινά, νυχτερινά πλάνα.
1: Αυτό όλο είναι μέσα στον δρόμο.
0: Δεν το βλέπω.
1: Δεν το βλέπω.
0: Όχι, αφού χτυπάει από πίσω.
1: Α,
0: πού δεν το βλέπω.
1: Κάτσε αυτό που κύριε, να σου δείξω εγώ. Περίμενε. Κάτσε πια σου τραγούδα από την αρχή να μην τελειώσει και δεν έχει. Δεν παίζει τίποτα από κάτω.
0: Πετάχτηκε το δέντρο στην Νέα Πολύ. Τώρα βλέπω όλο πρασινάδα, δεν φαίνεται καλά. Στο άλλο φαίνεται ότι είναι δρόμος. Εδώ φαίνεται λίγο δρόμος. Αυτό είναι ακριβώς απέναντι από την πινακοθήκη. Μάλιστα. Ναι. Ωραία, πολύ ωραία. Να το χαιρόμαστε. 51%.
1: Αυτό είπε στον δρόμο τώρα, ρε φίλε. Στο έδειξα, το είδε.
0: Ναι, το είδα.
1: Α, μπράβο. Σ' άρεσε.
0: Δεν μ' άρεσε, δεν μ' άρεσε.
1: Α, σήμερα είχαμε και ένα άλλο αυτό, αλλά τα αλλάξαν αμέσω. Το πρωί πήρε ένα τύπο, αλαθιασμένο τελείω.
0: Ναι.
1: Λέει, χθε το μεσημέρι λέει, έπεσα, λέει, σε αυτό. Πήγα να πάρω τσιγάρα στην πλατεία νομαρχία, να πούμε. Άμα πάλι με παίρνει αυτό.
0: Κάτσε, άμα σε παίρνει αυτό, σηκώσε το. Άμα παίρνει αυτό, είναι σημαντικό, δεν είναι επεξεγέλασε. Είδατε τι έγινε στην Αθήνα που πλακώθηκαν στο ξύλο Εκεί στην Πέτρου Ράλι, πόπο Παναγία μου, μια μηχανή με γιο ταχύ κατέβηκαν κάτω, έπεσε το ξύλο της αρκούδας. Ένας τραυματίας, πέντε προσαγωγές.
1: Να ενημερώσω τις κυρίες, διότι άφησα τον Βάιο να πούμε. Έσυρε το συνεργείο τώρα και μπορούν να περπατάνε ελεύθερα στο πεζοδρόμιο.
0: Πού, στην Νέαπολη.
1: Στην πινακοθήκη απέναντι.
0: Άρα το φτιάξανε.
1: Ναι, αποστολή εξετελέστη. Πάμε τώρα στην
0: πλατεία. Άρα δεν είναι να το γράψουμε. Αφού το φτιάξανε, δεν είναι να το γράψουμε. Μα το έκαμε στο θέμα. Να το γράφαμε και μετά το φτιάχνε.
1: Δεν πρόλαβα τ' άλλο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, παίρνει τύπους τώρα, είμαι στην πλατεία Νομαρχίας στο μεσημέρι και ένα γκρουπ λέει με
0: σκανδιναβές τουρίστριες.
1: Όχι,
0: όχι.
1: Με Σκοπιανούς.
0: Με Σκοπιανούς.
1: Και κοιτούσα.
0: Δεν θα ήταν καλύτερο να ήταν ένα γκρουπ με σκανδιναβές τουρίστριες. Πότε ρε φίλε θα έρθει ένα γκρουπ με Νορβηγίδες, με Δανέζες, με Σουηδέζες.
1: Τραβούσαν βίντεο λέει στην Νομαρχία και εκεί γελούσαν.
0: Οι Σκοπιανοί.
1: Ναι, ναι. Τραβούσαν βίντεο φίλε, η σημαία πάνε τα ψάπα τζαβούρι, εντελώς ελληνική σημαία και αυτό που είναι εκεί πέρα διαλυμένο δεν υπήρχε τίποτα. Και κοιτούσαν και τραβούσαν βίντεο και γελούσαν.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, ναι. Τώρα τη στείλανε αμέσως αποκαταστάθηκε η σημαία.
0: Μάλιστα.
1: Καινούργια. Τον άκουσαν.
0: Μάλιστα.
1: Σε πόσο καιρό έχει αυτή εκεί.
0: Και τραβούσαν βίντεο Σκοπιανοί.
1: Και γελούσαν.
0: Καλύτερα θα ήταν να είχαμε τίποτα σκανδιναβές τουρίστες, αλλά είχαμε Σκοπιανούς που τραβούσαν βίντεο. Γιατί να μην γελάσουν. Εμείς άμα μέσα στα Σκόπια και βλέπαμε πατσαβούρα τη σημαία του Σκοπιανού, τι θα κάναμε. Δεν γελούσαμε. Γιατί εσύ πιστεύεις ότι είσαι το μοναδικό σημείο που μπορεί να είναι πατσαβούρα ελληνική σημαία. Θυμάμαι κατά καιρούς τα τελευταία χρόνια σε πολλά σημεία τη πόλη.
1: Και εκεί πέρα ήταν και νομαρχία, ρε, πρώην νομαρχία.
0: Ναι, ναι. Έγινε αμέσως η αλλαγή της σημαίας, εντάξει.
1: Βι, σε ρυθμό μιλάμε, ντετέ.
0: Δηλαδή τόσο καιρό δεν το είχα πάρει, έπρεπε να έρθουν οι Σκοπιανοί να τραβήξουν βίντεο, δεν το είχα πάρει. Μας αρέσουν οι παρατηρήσεις, αγαπητοί Σκοπιανοί, αγαπητοί γείτονες, διορθωνόμαστε. Μας αρέσουν οι παρατηρήσεις. Έτσι είναι αυτά.
1: Το λέω εσύ που τις κατάλαβες ότι ήταν Σκοπιανοί. Ωραία, τις κατάλαβα από την προφορά και από αυτή αμέσως μυρίστηκα, λέω.
0: Μπορεί να ήταν Βούλγαροι.
1: Όχι.
0: Πώς κατάλαβε ότι ήταν Σκοπιανοί, ποιοι είναι Βούλγαροι.
1: Ρώτησε.
0: Γιατί δεν ταιριάζει γλώσσα.
1: Σκόπια, Σκόπια λέει.
0: Σκόπια, Σκόπια, Μισκό.
1: Και τον είπαν Μακεδονία.
0: Μακεδονία. Μακεδονία, Μακεδονία.
1: Αχ, φίλε μου.
0: Είδες το ξύλο της αρκούδας που έπεσε το πρωί εκεί στην Αθήνα με το γιο ταχύ και το αυτοκίνητο.
1: Το είδα, το είδα.
0: Ένας τραυματίας, πέντε προσαγωγές. Σημαίνει ότι πέντε πλάκουσαν έναν.
1: Είδα και το βίντεο. Το ανέβασε το τσίλι καφενείο.
0: Το ανέβασαν όλοι.
1: Ναι, ναι, το τσίλι καφενείο όλοι.
0: Ναι,
1: ναι. Άρα παιδιά, τι γίνεται ρε.
0: Τώρα γιατί έγινε αυτό, ποιος ξέρει. Τσαμπουκάς.
1: Ένα τσακωμός λέει κατέληξε σε σοβαρό τροχαίο. Πέντε προσαγωγές μετά το σοβαρό επεισόδιο μεταξύ οδηγών.
0: Σε σοβαρό επεισόδιο, όχι σοβαρό τροχαίο.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν πρέπει να ήταν σοβαρό το τροχαίο.
1: Ναι, όχι. Μεταξύ οδηγών αυτοκινήτου και μοτοσυκλέτα στην Πέτρο Ράλι. Ένα πρωτοφανές σκηνικό βίας εκτυλήθηκε στους δρόμους της Αττικής χθες το βράδυ, λέει, μετατρέποντας κεντρικές αρτηρίες σε πεδίο μάχης. Αφετηρία του άγριου καυγά στάθηκε η διασταύρωση Πέτρου Ράλι και Φυσού, όπου οι οδηγοί μιας μοτοσυκλέτας και ενός αυτοκινήτου ενεπλάκησαν σε έντονη αντιπαράθεση για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία. Η αρχική ένταση μετατράπηκε άμεσα σε ανελαίωτη καταδίωξη. Τα οχήματα διέσχισαν την περιοχή φτάνοντας μέχρι τον Κορυδαλό, συνεχίζοντας την κόντρα τους στο ύψος πλατείας Ελευθερίας. Η επικίνδυνη πορεία ωστόσο είχε συνέχεια. Το αποκορύφημα σημειώθηκε, λέει, στην συμβολή των οδών Πέτρου Ρουλάλη και Κέκροπος. Το δίκυκλο έκλεισε τον δρόμο στο επιβατικό όχημα με συνέπεια, λέει, του διατοχή να παρασύρει τη μηχανή ρίχνοντας το με δύναμη πάνω σε μία
0: κονδύλα. Α, το χτύπησε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το χτύπησε.
1: Η κατάσταση εκτραχύνθηκε περαιτέρω όταν εμφανίστηκε ένας δεύτερος μοτοσυκλετιστής, ο οποίος επιτέθηκε χτυπώντας το κεφάλι τον οδηγό του αυτοκινήτου. Εξαιτίας της ισχυρής σύγκρουσης επήλθε τραυματισμός στο αναβάτη του πρώτου δικύκλου, ο οποίος διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο ΕΚΑΒ.
0: Άρα ο τραυματίας είναι ο δικυκλιστής, ο πρώτος που το χτύπησε το αυτοκίνητο.
1: Ναι.
0: Και μετά έγινε η μανούρα, ήρθε δεύτερος με μηχανή και επιτέθηκε σε αυτούς με το αυτοκίνητο.
1: Ναι, ναι, έτσι ακριβώς. Οι αστυνομικές δυνάμεις που φτάσαν άμεσα στο σημείο προχώρησαν συνολικά σε πέντε.
0: Όχι τόσο άμεσα, βλέπω έπεσε ξύλο για πολλή ώρα. Δεν το λες και άμεσα.
1: Περίπου άμεσα, ρε φίλε.
0: Άστος να ξεχαρμανιάσουν να πλακωθούν κανένα μισά
1: ώρα. Περίπου άμεσα, να πούμε. Ερευνώντας πλήρως το σοβαρό περιστατικό.
0: Τώρα που λες περίπου άμεσα, επειδή όλο το Πανελλήνιο με κομμένη την ανάσα παρακολουθεί τις εξελίξεις στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη.
1: Ναι.
0: Ήταν τρεις ώρες εκεί πέρα, είχαν ξεκινήσει να του κάνουν πλασμαφέρες, λέει.
1: Από τη μία το μεσημέρι.
0: Και μετά, λέει, πήραν τηλέφωνο.
2: τη στο θεφό.
0: Τι λες τώρα, ρε.
1: Πρόσεξε, βγήκε στην επιφάνεια και εκείνο που είχαμε πει γιατί είναι για το Σάββατο.
0: Ναι, βγήκε τώρα, ναι. Λοιπόν, στο εστιατό. Μα αυτό που σου είπα εγώ χθες, ότι κυκλοφόρησε, το είπε ο Ευαγγελάτης στο μεσημέρι και έβλεπε του Χατζηνικολάου να λέει στον Κουσουλό, γιατί βγήκε ο Κουσουλός στον Αντένα στο Δελτίο. Είδα στον Νίκο Ευαγγελάτο το μεσημέρι στο Μέγκα ότι είχαμε και ένα λιποθυμικό επεισόδιο του Μαζονάκη.
1: Ναι,
0: πριν από τέσσερις μέρες.
1: Που το είχαμε πει τη
0: σε εστιατόριο.
1: Είχαμε πει τη Δευτέρα.
0: Χωρίς όνομα βέβαια.
1: Που το είχε ανεβάσει site για πασίγνωστο λαϊκό τραγουδιστή, ο οποίος λέει έκανε χρήση κόκα στο αυτοκίνητο πριν μπει στο εστιατόριο.
0: Καλά.
1: Και μόλις μπήκε στο εστιατόριο κατέρευσε. Και τρία άτομα, μεταξύ των οποίων μία γυναίκα, τον πήραν και τον βγάλαν από την κουζίνα.
0: Ναι, Νίκο. Αφού ξέραμε για τα πάθη του Μαζονάκη, τα λέγαμε και χθες. Πόσο αυτοκαταστροφικό.
1: Παράδειγμα προς αποφυγή.
0: Αλλά ξαναλέω, στο κακό, στον εαυτό του έκανε το κακό. Έτσι. Παράδειγμα προς αποφυγή, όπως το λες. Στον εαυτό του έκανε κακό. Και σήμερα διαβάζω στο πρώτο θέμα. Ήθελε να αλλάξει τη διαθήκη, δεν προλάβε. Όλα περνάνε λύση στην οικογένεια.
1: Ναι, ήθελε να αλλάξει τη διαθήκη και δεν πρόλαβε.
0: Ήθελε να αλλάξει τη διαθήκη μετά τα όσα έγιναν και τον έστειλαν στο δρομοκαίτιο. Δεν πρόλαβε να αλλάξει τη διαθήκη και όλα σπίτια, ακίνητα, εταιρείες μετρητά περνάνε στην οικογένεια.
1: Έτσι ακριβώς. Να το έχει σήμερα και πρωτοσέλιδο η Star λέει. Είχε ξαναπεθάνει, λέει, πριν από λίγες. Άκου τι γράφει τώρα να πούμε. Ναι. Κτλ. Κατέρευσε σε εστιατόριο της Κηφισιάς από υπερβολική δόση κοβοέ, φίλο και φτερό κτλ.
0: Τι θα βρουν στο σπίτι του εκεί πέρα,
1: ναι, ναι.
0: Νίκο. Τι θα βρουν στο σπίτι του, φαντάζομαι, εκεί που πήγαν τώρα οι αστυνομικοί και τέτοιοι.
1: Ποια είναι η Καλονή, Κατερίνα.
0: Ξεχωρίζουμε, πριν πάει στην Καλονή, ξεχωρίζουμε τον μεγάλο τραγουδιστή, καλλιτέχνη, αγαπημένο Γιώργο Μαζονάκη.
1: Από τον άνθρωπο.
0: Λοιπόν, ναι, καλή ψυχή και τέτοια. Με τα προσωπικά πάθη και το ότι ήταν παράδειγμα προς αποφυγή για τον εαυτό του, έτσι. Για τις καταχρήσεις που έκανε, για τα ναρκωτικά, για τα αλκοόλ, αυτά λέμε.
1: Τίποτα. Παράδειγμα προς αποφυγή.
0: Για πήγαινε στην Καλονή.
1: Για να δούμε τώρα τι έχει πει το πρωτοσέλιδο εδώ πέρα. Ελληνίδα παντρεύεται τον γιο της Πάμελα Άντερσον. Το σχόλιο της καυτής πεθεράς. Ποια είναι η Καλονή, Κατερίνα Δημητριάδη. Ένας κόμματος που, αγαπητέ μου Βαγγέλη.
0: Α, είμαστε πολύ περήφανοι που μια Ελληνίδα,
1: Ελληνίδα
0: θα έχει πεθερά την Πάμελα Άντερσον.
1: Έτσι, μια Ελληνίδα Καλονή ονόματι Κατερίνα Δημητριάδη παντρεύεται τον γιο.
0: Λες να είναι τίποτα από τα μέρη της Λάρισας, να είναι από εδώ, ξέρω εγώ.
1: Όχι, όχι.
0: Από, όχι.
1: Όχι, όχι.
0: Από Κατερίνα Βελασσόνα και να έρθει και η Πάμελα Άντερσον στο χωριό της Νύφης. Όχι, ε.
1: Να, πάτε, όχι. Αμαν, χάνουν το σπίτι τους η Κέτη Γαρμπή και ο Διονύσης Κινάς. Μαύρες, γιατί, μαύρες μέρες.
0: Γιατί με αυτή την ιστορία που έγινε,
1: ναι,
0: τώρα.
1: Στο εφετείο τους.
0: Για τα 60 χιλιάρικα.
1: 100 χιλιάρικα τους έβαλε.
0: 100 είναι τελικά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Με προσαυξής, με τόκους και με τέτοια. Με δικαστικά έξω δεν έφτασε 100.
1: Ναι, ναι, ναι. Και αυτά και ακύρωσαν τη συναυλία που ήταν στο Κατράκιο, την ακύρωση η Γαρμπή με τον Σχοινά. Διότι τα χρήματα της συναυλίας θα τους τα έπαιρνε αυτός που δέσμευσε στους λογαριασμούς.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, ναι, ναι. Ακύρωσα τη συναυλία του. Ήταν να κάνω συναυλία και την ακύρωσα για να μην τη πάρει τα φράγκα. Αυτό λέει ο επιχειρηματία που δέσμευσε του λογαριασμού του.
0: Κατά τα άλλα, αξιαγάπητα παιδιά και οι δύο, και η Γαρμπή και ο Σχοινά, έτσι. Από τα καλά παιδιά τη showbiz, τέλο πάντων. Αλλά.
1: Αλλά.
0: Τα οικονομικά είναι οικονομικά.
1: Αλλά. Έκανε μια πολύ ωραία ανάρτηση χθε το βράδυ η Σαμπρίνα. Και
0: Ανεβαίνει ο Νίκος Ανδρουλάκης στο Πασόκ ανδριωμένο. Σήμερα το βράδυ αντιγράφει το Μητσοτάκη και έχει κοκτέιλ στους δημοσιογράφους ο Νίκος Ανδρουλάκης. Αντιγράφει το Μητσοτάκη για να έρθει πιο κοντά, λέει, με τα μέσα ενημέρωσης. Αλλά δεν το έχει στο Ηλέκτρα Παλάς που είναι ξενοδοχείο στην παραλία. Το έχει κάπου στη Μοναστηρίο, αν δεν κάνω λάθος.
1: Έκανε μια μικρή παρατηρήση στον Πρωθυπουργό για την απάντηση στην ανάρτηση της Τούνη.
0: Ναι,
1: μια μικρή παρατήρηση.
0: Ποιος έκανε ο Ανδρουλάκης?
1: Η Σαμπρίνα.
0: Α, η Σαμπρίνα.
1: Ναι, ναι, γιατί είναι κάργα Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι,
1: ναι, ναι.
0: Κύριε γιατί... Πρόεδρε, αν μου επιτρέπετε, μην απαντάτε και στην Τούνη.
1: Θα σας κάνω μια μικρή.
0: Αυτή τώρα μπορεί να τα πήρε, σου λέει, τόσα έχω ανεβάσει εγώ για το Μητσοτάκη, μια φορά δεν έκανε σε μένα.
1: Και
0: μπορεί γι' αυτό.
1: Και η Άννα Μαρία λογοθέτη.
0: Μπορεί γι' αυτό.
1: Η οποία χτυπιέται κάθε
0: Νικό,
1: μέρα.
0: Είναι, ναι, ναι, και η ζήλια στη μέση.
1: Τώρα,
0: σου λέει, εγώ κάνω κάθε μέρα αναρτήσεις υπέρ, ναι, ναι, Κυριάκου Μητσοτάκη και αυτός πήγε και έγραψε στην Τούνη.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Είναι δυνατόν.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Σαν να μας έχει μας. Έτσι.
1: Και όπως έλεγε και ο Μπουγιόπουλος, α, ακολουθεί και την Τούνη ο Πρωθυπουργός.
0: Εγώ γουστάρω που ακολουθεί και την Τούνη.
1: Ναι, ρε φίλε, γιατί.
0: Γιατί ρε μην ακολουθεί και την Τουνή.
1: Ε, σιγά ρε φίλε τώρα να πω.
0: Γιατί και εσύ και τελειώσω. Εγώ μπορεί να ακολουθούμε άλλες κι άλλες.
1: Άλλο, εγώ δεν είμαι πρωθυπουργός της χώρας.
0: Καλά, είσαι ενδυνάμει πρωθυπουργός. Μπορεί αύριο μετά που να γίνει. Δεν ξέρω.
1: Κατά τη άνοια, ρε.
0: Να σε ρωτήσω. Πες ότι γίνεται κάτι. Γυρνάει ο κόσμος ανάποδα. Και γίνεσαι πρωθυπουργός. Θα σταματήσει να ακολουθεί αυτές τις ευηδέστατες κυρίες που μπορεί να ακολουθεί τώρα.
1: Μπορεί να τις πάρω στο μαξί μου.
0: Να με παρακολουθούν αυτές. Να με ακολουθούν αυτές μετά. Λοιπόν, καλά όλα αυτά. Αλλά ήρθε η ώρα να πάμε στον Καζάνα.
1: Πάμε!
0: Electronet VK Καζάνα.
1: Μεγάλε Καζάνα, τρέλε να ναι τους όλους με τις προσφορές σου. Καζάνα, σκάργα!
0: Όλη η τεχνολογία στα πόδια σου. Ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, κινητά, λάπτοπ, τάμπλετ, κλιματιστικά.
1: Καζάνα και πάλι Καζάνα!
0: Γιατί βρέξει, χιονίσει.
1: Ο Λαρισαίος από τον Καζάνα θα ψωνίσει, ωραία!
0: Παρασκευή σήμερα πάμε να διαλέξουμε για το τριήμερο τη φιάλη της αρισκίας μας Καβατσίνας κάτω από τον Άγιο Χίλιο.
1: Τα ποτά μας είναι φίνα, διότι είναι από την Καβατσίνα.
0: Και ηλεκτρονικά παραγγέλνεις και delivery από την Καβατσίνα.
1: Wine and Spirit!
0: Άρε την κάθε μέρα γιορτή
1: Καβατσίνα.
0: Για ενέργεια στη Λάρισα, ένα είναι το όνομα.
1: Φωτάκης και τι φωτάκης, φωτάκαρος. Για να είσαι το κεφάλι σου ήσυχο, ετοιμολόγια στο φωτάκι. Άσπρα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε και στο φωτάκι όλα είναι κομπλέ.
0: Για ρεύμα.
1: Φωτάκαρος.
0: Για φυσικό αέριο.
1: Φωτάκης.
0: Πουθενά φθηνότερα. Στο κέντρο Μεγάλο Αλεξάνδρου, στη Φιλιππούπολη Χατζημιχάλη.
1: Και τώρα έχουμε φωτάκι Παναγούλη και Ουστινιανού γωνία και έρχεται νέο φωτάκι φωτάκαρο σε λίγε μέρε στην Ανθίμου Γαζή.
0: Καβάλο, καβάλο, καβάλο.
1: Απαντά μεγάλο Θεσσαλέμου και τούτο το φθινόπωρο να συντημένο μόνο του καβάλο.
0: Στο Μπορβέρι κι άλλο. Δύο καταστήματα για τον άντρα που ξέρει και δίνεται με στήλη τελικό Κύπρου και Φαρσάλων.
1: Συνεχίζονται οι φοβορέ και τρομερέ ξυφθινοπορεινέ προσουρέ του καβάλο.
0: Κοστούμια για γάμου να πει σαραβώνε.
1: Κοστούμάρα
0: πυρουλαμπόμπα.
1: Την παρέλαβε χθε. Ο οποίος...
0: Μου άρεσε η επισήμανσή σου ότι θα μπορούσε να γίνει και περιφερειάρχης, αλλά τελικά επέλεξε να γίνει κιλοτάρχης. Μπράβο σου, ρε Θηρίο, που το κιλοτάρχης το έγραψες με ύψιλον. Δηλαδή σε παραδέχω πραγματικά.
1: Έχω κιλότα είναι.
0: Με κάποιοι το γράφουν με γιώτα.
1: Με γιώτα.
0: Βέβαια, έχω δει να γράφει όλο την κιλότα με γιώτα.
1: Όχι, ρε φίλε. Άσε το καλό.
0: Και άμα είναι κιλοτάκι, σου λέει γιατί να κουράζουμε, βάζω δύο γιώτα εκεί. Κιλοτάκι.
1: Φίλε, βγάλαμε και σχολείο.
0: Σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ τώρα.
1: Είχα Άρη Βουλγαρίδη.
0: Ναι, αλλά μην του.
1: Και Κώστα Κυρίτσι.
0: Μην του βάλει ιδέε τώρα και θέλει να πάει μετά από κιλοτάκι για περιφερειάρχη τώρα.
1: Του σκέφτεται.
0: Μην του βάλει ιδέε.
1: Και μετά τα αυτόγραφα που υπέγραψε χθε στο Νούσκιο εκεί πέρα, φίλε. Μεταξύ των οποίων ξέρει ποιο σου πήρε αυτόγραφο.
0: Πες μου τι κάνεις.
1: Ο Λαου.
0: Πέρασε από εκεί.
1: Πέρασε από εκεί. Ο οποίος σε Λαου Λαου συνοδευόταν από δύο υπέροχες κυρίες του πολιτικού θέμα, μία εκ Λιβαδίου και μία εκ Δαμασίου.
0: Έτοιμο για ψηφοδέλτιο του βλέπω Λαου Λαου. Έτοιμο. Λοιπόν, πού είχαμε μείνει. Για να φας καλά.
1: Σουσουράδα.
0: Την αμυγδαλαία.
1: Σουσουράδα.
0: Και τι τρώμε.
1: Το καλύτερο πρόβιο κεμπάπ. Το καλύτερο χοιρινό κεμπάπ. Παϊδάκι να κλείβεις και τα δάχτυλά σου. Κοντοσούβλι να πάθεις στην πλάκα σου. Διαστημικός κοκορέτσος. Και από άλλο πλανήτη λουκάνικο.
0: Παρασκευή βράδυ. Σήμερα δηλαδή. Σάββατο βράδυ.
1: Κυριακή μεσημέρι.
0: Έφτασε το τρίμερο.
1: Σουσουράδα.
0: Θα φας καλά. Να, την αμυγδαλέα.
1: Κούγκαρ σπορ. Τώρα όλα τα παιδάκια τρέχουν στην πόλη χαρούμενα ντυμένα κουγαράκια.
0: Casual ντύσιμο για τη γυναίκα, το παιδί και τον άντρα. Όλες οι μεγάλες αθλητικές φίρμες τα Cougar.
1: Και κάτι παπουτσάρες.
0: Να!
1: Και κάτι μειωμένες τιμές.
0: Να! Πάμε να πάρουμε τα σχολικά τώρα, έτσι. Παπούτσια, φόρμες για το σχολείο. Cougar.
1: Τώρα όλα τα παιδάκια τρέχουν στην πόλη χαρούμενα ντυμένα κουγαράκια.
0: Έρχεται στο λόφο φρουρίου.
1: 18 του μηνός, με παρακαλώ. Ανοίγει το έτσι και έφυγε χορός τραγούδι με τους Βλάμιδες.
0: Με τους Βλάμιδες,
1: φίλε μου.
0: Την άλλη Παρασκευή. Έναρξη σεζόν για το μεζέ μεζέ. Για να φάτε, να πείτε, να χορέψετε, να διασκεδάσετε και φέτος. Μεζέ
1: μεζέ. Μεζέ μεζέ, παιδιά.
0: Χορηγή, διαφημίσεις. Τα λέμε σε λίγο.
2: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Καβατσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Καβατσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Προσφορές από εδώ, προσφορές από εκεί. Και εσύ τι κάνεις, τρέχεις και υδρώνεις. Τι προσφορές είναι αυτές, παιδάκι μου. Τι λες τώρα! Για προσφορές στα ηλεκτρικά, ένας μοναχά! Ηλεκτρονετ ΒΚ Καζάνα! Μόνο εκεί θα πάρεις τις προσφορές που θες! Μη χάνεις χρόνο και πωλητές με γνώσεις! Όχι ό,τι να είναι!
4: Ηλεκτρονετ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
5: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη και Ιουστινιανού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
6: Σουσουράδα στην αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι. Προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό. Παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698 44 89 331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην αμυγδαλαία Λάρισα.
7: Θέλεις γυμναστική?
8: Παίζεις ποδόσφαιρο ή μπάσκετ?
7: Περπάτημα ή ποδήλατο?
8: Θέλεις αξεσουάρ και μπάλες?
7: Σε κάθε περίπτωση όλα υπάρχουν εδώ.
8: Cougar Sport. Αθλητικά είδη και μόδα με την υπογραφή επώνυμων εταιριών.
7: Η μεγαλύτερη γκάμα σε ένδυση, υπόδηση και αξεσουάρ κορυφαίων αθλητικών brands.
8: Cougar. Τέσσερις δεκαετίες από τη Λάρισα για όλη τη Θεσσαλία.
7: Τα χρήματά σου μένουν στον τόπο μας.
8: E-shop cougarsport.gr.
7: Cougar. Παίζεις και κερδίζεις.
6: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και ελάτε στο Μεζέ Μεζέ. Παραδοσιακή μουσική ταβέρνα στην οδό Φιλελλήνων 60. Και όταν πέσει η νύχτα, το κέφι ανεβαίνει. Ζωντανή μουσική από ταλαντούχους καλλιτέχνες που σας ταξιδεύουν με αγαπημένες ελληνικές μελωδίες. Κλείστε το τραπέζι σας τώρα, γιατί στο Μεζέ Μεζέ κάθε βραδιά είναι γιορτή. Μεζέ Μεζέ, εκεί που η γεύση συναντά τη μουσική και η νύχτα γίνεται αξέχαστη. Τηλέφωνο κρατήσεων 2414-006-699.
9: Καβάλο, ο άντρας δεν επιλέγει απλά ρούχα. Επιλέγει στάση, άποψη, στυλ. Από το γραφείο μέχρι τη βραδινή έξοδο. Από casual ή business look μέχρι και το απόλυτο formal κοστούμι του γάμου σας. Τα πιο fresh κομμάτια με ποιότητα και στυλ. Για κάθε περίσταση, όλα σε ένα μέρος. Καβάλο, γιατί κάθε άνδρας γράφει τη δική του ιστορία. Λάρισα, Φαρσάλων 185 και Κύπρου 80. Αποκλειστική συνεργασία με την αρτίστη Ταλιάνη στο κατάστημα Κύπρου 82. Αγορές online στο καβάλο.gr. Καβάλο, τώρα και Τρίτη, Πέμπτη απόγευμα ανοιχτά.
10: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
11: Έλα βρε, όλοι οι λέβητες αερίου οι ίδιοι είναι.
12: Όλοι εκτός από τον Victrix της Ήμεργας.
11: Γιατί, τι παραπάνω έχει?
12: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του. Έχει κυκλοφορητή γκρούτφος, παρέχει 24 και όχι 20 kW και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Ήμεργας φίλε, κορυφή!
11: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
12: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Ήμεργας. Στους λέβητες αερίου, ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
11: Φίλε, με έπεισες. Ήμεργας.
13: Ήμεργας, ο ηγέτης τους λέβητες αερίου.
14: Όλα τα νέα μοντέλα Ήμεργας θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 554 411.

0: Λα λα λα.
1: Μετά το απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα, 11 λεπτά μετά τις 11 στο ραδιόφωνο της DRD. Σήμερα τελευταία εκπομπή της εβδομάδας, Παρασκευή
0: 11.
1: Παρασκευή 11. Κοίτα, και 11 και 11 τώρα.
0: Και τώρα η ώρα είναι 11 και 11.
1: Είδες. Και σαν σήμερα πριν 25 11 χρόνια.
0: 11 του 2001.
1: Oh, 11 και 11.
0: Ναι, ρε φίλε.
1: Παρασκευή 11.
0: 11.
1: Μην ανησυχείς, Γεωργία μου, θα έχει καλό καιρό και αύριο για να κάνεις μπάνιο.
0: Αύριο, καλημέρα. Γιώργο, θα κάνεις μια μπαδάρα που θα τη ευχαριστηθείς.
1: Γεωργία, έστειλε. Μην είμαι σε και τον Γιώργο, ναι.
0: Α, μάλιστα. Φαρμακείο πήρες για το αυτοκίνητο, ε?
1: Φαρμακείο?
0: Ναι.
1: Για το αυτοκίνητο, τι φαρμακείο?
0: Ναι, δεν πήρες.
1: Έχω φαρμακείο.
0: Όχι αυτό που είχες, το καινούργιο. Δεν,
1: όχι, δεν έχω φαρμακείο.
0: Δεν ξέρεις ότι από το τέλος του χρόνου και μετά θα έχει πρόστιμο αν δεν έχεις το καινούργιο φαρμακείο?
1: Αν δεν έχω καινούργιο φαρμακείο.
0: Πήρες?
1: Όχι, δεν πήρα. Θα πάρω.
0: Πήρα 4 χθες, γιατί άμα τα πάρεις έξω είναι πανάκριβα. Ναι. Τα πήρα από το σούπερ μάρκετ εκεί πέρα, μα θες να φέρω ένα.
1: Μάλιστα, καλά. Πάμε στην γραμμή, περιμένω ο φίλος τώρα. Ναι, παρακαλώ.
2: Τι κάνει, καλή σας ώρα είστε.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Που σε ρε μεγάλε.
0: Χίλια χρόνια θα ζήσεις.
1: Συγγνώμη τώρα. Έβλεπα πριν ένα βίντεο που ανέβηκε στα social media να υπογράφεις αυτόγραφα στο κέντρο της Λάρισας με τον Παπα-Νικολάου. Να δεν κάνω λάθος, με τον Λαό εκεί πέρα.
0: Όχι, εκεί πέρα πήγε. Εκεί τη στιγμή πήγε ο Παπα-Νικολάου. Ήταν ο πέμπτος που πήγε να του ζητήσει αυτόγραφο. Παροτρινόμενος από τους προηγούμενους και παίρνοντας θάρρος. Μέχρι εκείνη τη στιγμή είχε μοιράσει 5 αυτόγραφα.
1: Έλα, Μπομπά. Πώς εξηγείς την τεράστια δημοτικότητά σου?
2: Τι να σου πω. Κραράκια έχει πει να σας πω.
0: Έλα ρε κυλουτάρχη.
2: Όλοι αυτοί που κράτουν του Ρέμου, γιατί του κάνει μπροστά του άγραφα του Μέγα Αλέξανδρου και τέτοια.
1: Όχι, τώρα τον κράζουν και γιατί κάνει τη συναυλία και δεν την αναβάλει, δεν την ακυρώνει λόγω του θανάτου Μαζονάκη.
0: Εν τω μεταξύ.
1: Λες και είναι εύκολο να ακυρώσει μια τέτοια επαιτειακή συναυλία.
0: Στην Αθήνα τώρα μαγαζιά δεν ανοίγουν.
1: Ναι, αλλά είναι συναυλία που έχει κανονίσει εδώ και μήνες τώρα αυτή, έτσι. Δεν είναι μια. Έλα, λέγε.
2: Εγώ άμα ήταν το Ρέμο, θα του έλεγα να βάλετε, θα την έκανε ένα κύπελο και θα του έβαζε 60 ευρώ εισιτήριο.
1: Ναι.
2: Γιατί οι Έλληνες άμα πληρώνουν σέβονται, άμα είναι η τσάμπα χυβρίζουν.
1: Μάλιστα.
0: Μας φώτισες, Στέφανε. Είναι συγκινημένος από τη δημοτικότητά σου και την αγάπη που έχει το κοινό για σένα ο μεγάλος Δημήτρης Αλεξίου. Είναι περήφανος που σε έχει φίλο μου, είπε.
2: Εγώ είμαι διάφορα περήφανος γιατί έχω έναν τέτοιο άξιο άνθρωπο φίλο φιλαράκι.
1: Έτσι, μπράβο, έτσι, μπράβο. Άρχοντα το ξένο γλωσσό και τον κδάβ Δημήτρη Αλεξίου.
0: Τεράστια κοινοτάρχη, γήπα του Ολύμπου.
1: Λαμπόμπα.
2: Είχε ένα πιο άκιο γήπα... άνθρωπο τον αδελφό του Γιώργου.
1: Ναι. Γήπα του Ολύμπου, γιατί σε λέει γήπα του Ολύμπου, ρε. Είσαι γήπας.
0: Τον έχουν βγάλει οι θαυμάστριες.
1: Οι θαυμάστριες.
0: Γήπα του Ολύμπου.
1: Οι θαυμάστριες, ναι.
0: Αν δηλαδή εγώ
2: έκατσα.
1: Ευχαριστούμε, Λαμπόμπα.
0: Ξέρεις, είναι
1: με κανένα αυτόγραφο για μας υπέγραψε, αφαιρεί τίποτα για μας. Έκλεισε τώρα. Για μας δεν έφερες κανένα αυτό.
0: Στο μπαζάρι.
1: Να έχουμε του Λαμπόμπα.
0: Στο μπαζάρι.
1: Ναι.
0: Στο μπαζάρι τώρα, μην ανησυχείς. Λοιπόν, η ελεύθερη ώρα.
1: Καλοσύνη, μην περιμένεις από κανένα σε αυτό το δωμάτιο κόσμο. Μόνο κακία. Μόνο κακία. Άμα δεις καλό άνθρωπο που αξίζει, κράτα τον όσο μπορείς πιο κοντά σου. Εγώ αυτό ξέρω. Καλή σχολική χρονιά, τεράστια Αλεξίου, καλή σχολική χρονιά.
0: Μεγάλε Δημήτρη Αλεξίου, γίγαντα. Θα σου στείλω και το μήνυμα προς την μαθητιώσα νεολαία του πολιτευτή της Νέας Δημοκρατίας.
1: Να το εντριβήσεις. Δεν ξέρω, είναι σίγουρα πολιτευτής της Νέας Δημοκρατίας.
0: Αφού έτσι γράφει.
1: Ρε πολιτευτής, πρέπει να μπει στο ψηφοδέλτιο.
0: Αφού έτσι γράφει.
1: Δεν είσαι πολιτευτής άμα δεν έχεις μπει στο ψηφοδέλτιο. Θυμάσαι που τον είχαμε στην τηλεόραση και του είπα, δεν είσαι πολιτευτής άμα δεν μπει στο ψηφοδέλτιο. Το να λες θα κατέβω υποψήφιος και να μην σε βγάλει το κόμμα.
0: Λοιπόν, μισό λεπτό.
1: Μέχρι να το βρει, θα πας στο τηλέφωνο που περιμένει.
0: Να πάμε.
1: Ναι, παρακαλώ.
3: Καλημέρα, καλή σεζόν να έχετε.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
3: Καλή σχολική χρονιά στα παιδιά.
1: Καλή σχολική χρονιά στα παιδιά.
3: Ήθελα 15 του μηνός.
1: Ναι.
3: Είναι το Αγίου Βεσσαρίωνα.
1: Την Τρίτη.
0: Το Αγίου Βεσσαρίωνα, ναι.
3: Την Τρίτη, ναι. Στο Δοξαρά θα έχουμε θεία λειτουργία.
1: Θεία λειτουργία στο Δοξαρά, 15 του μηνός του Αγίου Βυσσαρίωνα.
3: 14 του μηνός θα έχουμε πανηγυρικό σπερινό.
1: Ναι, ναι. Του Σταυρού που είναι κιόλας, ναι.
3: Και την Τρίτη πανηγυρική θεία λειτουργία.
1: Θα το πανηγυρίσετε καλά εκεί στο Δοξαρά.
3: Ναι, ναι, ναι.
1: Μπράβο.
0: Ποιος ιερέας θα είναι, ποιον ιερέα έχετε εκεί στο Δοξαρά, φίλε μου?
3: Νίκο, δεν έχουμε ιερέα. αυτή τη στιγμή.
0: Ναι. Α, έρχεται από αλλού.
3: Θα στείλει ο Πάτερ Βαρθολομαίος, κάποιος θέλει.
0: Το καλό θα είναι να έρθει ο ίδιος
1: να έρθει ο ίδιος ο Βαρθολομαίος εκεί. Ναι, ναι, ναι, ναι.
3: Το απόγευμα θα έχουμε τον Πάτερ Κύριλο, τον ιατρό.
0: Πάρα, α, πολύ, ωραία. Πάρα πολύ ωραία.
1: Πάρα πολύ,
0: πάρα πολύ ωραία.
1: Να σε καλά, καλή σχολική χρονιά, να έχουμε καλή σεζόν.
3: Σχολική χρονιά και στον Δημήτρη Αλεξίου καλή σχολική χρονιά.
0: Έτσι, έτσι.
1: Ακούει, ακούει, καλημέρα. Όπως ακούει όλη η Λάρισα, όπως ακούει όλη η Θεσσαλία. Λαρισαίες και Λαρισαίοι που θα έλεγε ο Τέρας Παπαντρέου.
0: Λαρισαίοι και Λαρισαίες, αγαπητέ μου Θανάση.
1: Το θυμήθηκα γιατί είδα εδώ τον Ανδρουλάκη τώρα που ετοιμάζεται. Λέει, τσίμπησε, λέει, μία με μία μισή μονάδα του Πασόκ στη δημοσκόπηση GPO. Και ελπίζουν ότι μπορεί να βγουν και δεύτεροι. Δηλαδή η ελπίδα του Πασόκ είναι ότι μπορεί να ξεπεράσουν τελικά τον Τσίπρα.
0: Θυμάσαι παλιά.
1: Όχι για πρώτο κόμμα.
0: Τώρα θυμάσαι τώρα που είπε στο Τσίπρα, θυμάσαι που ήταν ένα πολύ ωραίο μαγαζί. Τώρα δεν ξέρω και που ήταν τώρα πάνω προ Λαμία, το Τσίπρα 1.
1: Α, δεν το θυμάμαι, όχι.
0: Α, φίλε, από τα κορυφαία μαγαζιά, φίλε. Τσίπρα 1.
1: Τσίπρα 1.
0: Τσίπρα 1, άμπραβο. Έτσι.
1: Είδα ένα πολύ ωραίο μπαράκι και μόνο και μόνο γι' αυτό το λόγο. Σταμάτησα να πιω μια μαργαρίτα,
0: ναι,
1: στη Θεσσαλονίκη.
0: Πώς σου λέγανε?
1: Πάλι τσόφλι γίναμε.
0: Α, το πάλι τσόφλι γίναμε, ρε φίλε.
1: Πολύ
0: είναι...
1: μ' άρεσε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Πάλι, κάτσε να δω ακριβώς. Πάλι τσόφλι έγινε ή πάλι τσόφλι γίναμε?
0: Πάλι τσόφλι έγινε.
1: Πάλι τσόφλι έγινε, νομίζω. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Περίμενε. Το έβγαλε και φωτογραφία το ποτηράκι εκεί πέρα.
0: Είχαμε και εδώ, έχει ανοίξει ένα ωραίο μαγαζί, Βαγγέλη, ήταν ακριβό και έκλεισε το πουλ-πουλ.
1: Αλλά Νίκο, αυτό δεν ήταν παρακμιακό και τέτοια. Ήτανε... πήγαινε κόσμος και έπινε ποτά και τέτοια.
0: Κυριλέ μαγαζί.
1: Ναι, ναι. Κυριλέ, όπως το λες.
0: Απλώς είχε τον τίτλο τραβεστικό, να πούμε.
1: Ναι, είχε, ναι, το, ναι, τέτοιο, ναι. Δεν ήταν κανένα παρακμιακό.
0: Αντί να πει πάλι ντύρλα έγινε, πάλι τσόφλι έγινε.
1: Πάλι τσόφλι έγινε.
0: Α, μπράβο.
1: Έτσι. Ναι. Να το περίμενε. Πάλι τσόφλι έγινε. Και πρόσεξε, επειδή εκεί γίνεσαι τσόφλι, δεν σερβίρουν σε γυάλινο ποτήρι,
0: ναι,
1: σε,
0: ναι,
1: πλαστικό.
0: Σε πλαστικό.
1: Πάλι τσόφλι έγινε.
0: Να το βλέπω.
1: Και λέω, παιδιά, γιατί σε πλαστικό? Γιατί άμα γίνει τσόφλι.
0: Τσόφλι, τι, μπράβο. Θα πα και το ποτήρι.
1: Θα το σπάσει το γυάλινο. Μάλιστα. Λοιπόν, λέγαμε για τι πολιτικέ εξελίξει. Για την άνοδο στη Θεσσαλονίκη του Νίκου Ανδρουλάκη, το Πασόκ ελπίζει με την αυριανή ομιλία και το πρόγραμμα που θα ανακοινώσει ο Ανδρουλάκη, αλλά και τη συνέντευξη την Κυριακή, να ανεβάσει τα ποσοστά του. Τι να πω.
0: Ο φίλος ο Σάκης λέει εδώ πέρα, άμα πρέπει να τα δω. Γιατί χθες λέει την κυρία Καρεστιανού δεν την έδειξε κανένα κανάλι που ήταν στη διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης?
1: Α, δεν ξέρω.
0: Τι να συγχωρείς, Σάκη.
1: Σίγουρα κρατικό δεν είχε κανένα, δεν είναι σύνδεση.
0: Όχι.
1: Από τα κρατικά.
0: Όχι, δεν είδα τίποτα, όχι.
1: Γιατί, γιατί τα ιδιωτικά, ξέρεις, είναι
0: τα
1: επιλογή
0: ιδιωτικά,
1: τους αν θα παίξουν κάτι ή όχι.
0: Ναι, ναι.
1: Νομίζω και το Τσίπρα, πότε είχε συναντηθεί με τον Τσίπρα, δεν την παίξαν τα ιδιωτικά live, μπορεί να παίξαν κάποια απόσπασμα. Και να είχαν δημοσιογράφο να κάνει ανταπόκριση.
0: Α.
1: Live δεν το παίξαν το Τσίπρα. Τα ιδιωτικά λέω, δεν ξέρω γιατί.
0: Τα ιδιωτικά, το κρατικό έδειξε.
1: Ναι, έδειξε.
0: Ναι, ναι, ναι. Τα ιδιωτικά, το μόνο που δεν είχε δείξει την live την αυτή του Μητσοτάκη ήταν το Μέγκα.
1: Το Μέγκα δεν την έπαιξε.
0: Όχι, όχι, δεν την έδειξε.
1: Δεν είχε live τη νέα του Υπουργού.
0: Όχι, όχι.
1: Κάνει πλάκα τώρα. Δεν το είδα γιατί ήμουν μέσα εκεί.
0: Όχι.
1: Σοβαρά.
0: Ναι, ναι.

0: προσέχουμε, διότι η ελεύθερη ώρα σήμερα λέει: πεθαίνοντας με προσωπικό αριθμό, η τεχνητή νοημοσύνη θα σκοτώσει όλους τους ανθρώπους.
1: Τι γράφει η ελεύθερη ώρα?
0: Η τεχνητή νοημοσύνη θα σκοτώσει όλους τους ανθρώπους.
1: Παναγία. Και πώς το εξηγεί, δεν ξέρει, τώρα γιατί στο φωτοσέλιδο
0: γράφει. Τώρα από κάτω λέει: παρέτηση βόμβα του ερευνητή της Anthropic Jacob Conkson λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια του
1: AI. Η τεχνητή νοημοσύνη στο τέλος θα μας σκοτώσει όλους.
0: Προειδοποιεί πως πλησιάζει.
1: Καλά, σε κάτι ταινίες επιστημονικής φαντασίας έτσι τρόμου, δεν αποκλείεται να το δούμε αυτό το σενάριο.
0: Λοιπόν, άκου να δεις τι λέει τώρα. Προειδοποιεί πως πλησιάζει η ώρα της κρίσης για το τέλος του παιχνιδιού. Δίποτα, κατά κάθια, καλώς ήρθατε στη ψηφιακή σκλαβιά. Δίποδα κατά κάθια, καλώς ήρθατε στην ψηφιακή σκλαβιά.
1: Έτσι θα μας πει το AI.
0: Ναι, ναι.
1: Δίποδα κατά κάθια.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: καλώς
0: ναι, ναι,
1: ήρθατε στην ψηφιακή σκλαβιά.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, για το κόμμα Σαμαρά τώρα, καταρχάς λένε οι δημοσκόποι ότι θα τσιμπήσει και ο Κασιδιάρης τώρα. Θα τσιμπήσει ποσοστό και ο Κασιδιάρης.
0: Θα κάνει κόμμα αυτό.
1: Εγώ διάβασα και είδα ότι δεν μπορεί να κάνει κόμμα, αλλά μπορεί να κατέβει ως υποψήφιος σε άλλο κόμμα. Νίκο, μπορεί να είναι έναν άλλον μπροστινό και να είναι αυτός ο
0: Πισινός
1: που κινεί τα νήματα.
0: Ναι, ναι.
1: Για τους Σπαρτιάτες, δεν θυμάστε τι έλεγαν?
0: Θυμάμαι, ναι.
1: Ότι είναι ο Κασιδιάρης από πίσω. Έτσι δεν έλεγαν? Λοιπόν, και για τον Σαμαρά λένε τώρα ότι είναι πιθανό να ανακοινώσει τον Νοέμβριο. Βέβαια, επειδή είναι μεγάλος παίχτης και ξέρει καλά τα συστήματα, και όπως είχε πει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έχει τεχνογνωσία για να βλάψει την παράταξη αν το θέλει. Κάποιοι λένε ότι μπορεί να περιμένει και να το ανακοινώσει το νέο έτος. Μετά την Πρωτοχρονιά.
0: Α, μπράβο.
1: Άμα είναι οι εκλογές να γίνουν άνοιξη.
0: Α, μπράβο,
1: γιατί εγώ από τον Νοέμβριο να κάνω το κόμμα.
0: Τώρα,
1: μέχρι τότε θα βγαίνει είτε ο ίδιος είτε εκπρόσωποι που συχνά πυκνά βγαίνουν τώρα στα κανάλια.
0: Α, μπράβο.
1: Λοιπόν, και θα ασκούν κριτική στην κυβέρνηση. Αλλά το κόμμα μπορεί κάλλιστα να το ανακοινώσει, να το κάνει, εφόσον βλέπει ότι πάει για άνοιξη ο Μητσοτάκης στις εκλογές. Τέλη Ιανουαρίου. Αρχές Φεβρουαρίου.
0: Τριαντάχρονος στη Θεσσαλονίκη κατηγορείται για revenge porn σε βάρος 17χρονης.
1: Άστο αυτό ρε. Χθες το βράδυ πήρε το μάτι μου ένα στην Κέρκυρα 51χρονο.
0: Ναι,
1: βίαζε την εγγονή του. Την 8χρονών.
0: 8χρονών, φίλε.
1: 51 ετών.
0: Στον Κεάδα.
1: Αλβανικής καταγωγής.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Που ζει στην Κέρκυρα. 51 ετών.
0: Ναι, ναι.
1: Βίαζε την 8χρονη εγγονή του. Και δεν γνώριζαν τίποτα.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν γνώριζαν τίποτα οι γονείς, έτσι. Yeah. Καλά, οι γονείς δεν έβλεπαν ότι ο παππούς έκανε αυτά τα πράγματα στην εγγονή.
0: Τι να σου πω, ρε φίλε. Τι να σε πω, ρε φίλε.

0: Αχ, τι τραβάμε ρε. Τι τραβάμε και δεν το μολογάμε.
1: Λοιπόν, τι λέγαμε.
0: Τι λέγαμε.
1: Κάτι λέγαμε τώρα.
0: Κάτι λέγαμε τώρα, δεν πειράζει. Πάμε στο επόμενο.
1: Όταν κάνουμε εκπομπή, καταλαβαίνετε. Και μας παίρνετε τηλέφωνο, βγαίνουμε και εκτός εκπομπής τώρα. Ναι. Τεράστια ανακούφιση για τον Κωνσταντίνο Καρέτσα. Βγήκε από το νοσοκομείο επιτέλους.
0: Ναι, βγήκε.
1: Και μάλλον από ό,τι λένε, δεν θα παίξει αυτό το Σαββατοκύριακο, αλλά λένε ότι θα είναι.
0: Εγώ πιστεύω τώρα θα είναι μετά τη διακοπή.
1: Έτσι, καλά. Εννοείται δεν θα παίξει με την εθνική.
0: Όχι, όχι.
1: Εννοείται δεν θα παίξει με την
0: εθνική. Μετά τη διακοπή και με τις εθνικές.
1: Πήρε εισιτήριο πάντως περαστικά στον Καρέτσα. Στο παλικάρι μας να είναι γερός. Λοιπόν, πάντως όπως όλα δείχνουν, μάλλον το περιστατικό οφειλόταν αποκλειστικά σε έλλειψη υγρών στον οργανισμό του.
0: Ναι, ναι.
1: Γι' αυτό σας λέμε, ρε. Να, από μικρά τα παιδιά, να τα λέμε από μικρά να πίνουν νερό κατά τη διάρκεια της ημέρας. 4 λίτρα νερό έπινα εγώ.
0: Ήδωρ,
1: κατά τη διάρκεια της διατροφής που έκανα.
0: Ναι. Να
1: 4 λίτρα νερό. Και τώρα προσπαθώ να πίνω.
0: 8!
1: Καλά, 8 είναι εντάξει. 8 είναι και πάρα πολύ τώρα. Εσύ δεν είπαμε και 8 λίτρα. Πίνεις 8 λίτρα νερό την ημέρα.
0: 7.
1: Αποκλείεται.
0: Όλος νερό είμαι.
1: Δεν γίνεται 8 λίτρα νερό να πεις την ημέρα. Συγγνώμη. 8 λίτρα νερό.
0: Πίνω. Όλος νερό είμαι.
1: Λοιπόν, θα σου πω για να μην πάμε στο κομμάτι της υπερβολής, γιατί είναι υπερβολή 8 λίτρα. Να τα μάθετε να πίνουν νερό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και διάβασα και χθες μια ανάρτηση του φίλου μας του Συνάνογλου που έλεγε ότι στα παιδιά από πίσω πάρα τα κυνηγάτε να τα λέτε να πίνουν νερά, να πίνουν υγρά.
0: Για νερό, ρε. Λοιπόν, φίλε, έκανε μια ανάρτηση ο Ποντένσε που είπε για τον Μεντιλίμπαρ ότι όταν χάναν κάτι τον γκολ στον αγώνα, στην προπόνηση του έβαζε τιμωρία να κάνει τούμπες.
1: Όταν χάναν
0: ευκαιρία σε κάποιο αγώνα, ναι. Στην προπόνηση του έβαζε να κάνουν τούμπες.
1: Άντε,
0: ναι, ναι, σοβαρά. Και γίνει ο κακός χαμός, φίλε. Ο Πορτογάλος υποστηρίζει ότι κάθε φορά που ένας παίκτης αστοχούσε, λέει, σε ασκήσεις τελειωμάτων, έπαιρνε λανθασμένη.
1: Όχι στον αγώνα.
0: Ή έκανε
1: στην
0: κάτι...
1: προπόνηση.
0: Α, στην... ναι, ναι, που δεν, δεν
1: στην προπόνηση, αν δεν, αν δεν είχαν καλά τελειώματα.
0: Τότε έπρεπε να κάνει 10 τούμπες.
1: Σωστό, ωραίο, εσύ έτσι πρέπει να προπονηθεί.
0: Αυτό λέει ίσχυε ανεξάρτητα από την ηλικία ή το όνομα του παίκτη. Ο Ποντένσε λέει ανέφερε σαν χαρακτηριστικό παράδειγμα τον Τζολάκη, ο οποίο υποχρεώθηκε λέει, να κάνει 12 τούμπες μπροστά σε όλους επειδή έδωσε την μπάλα σε μέσο και εκείνο την έχασε.
1: Και είδε τώρα ότι ο Τζολάκη παίζει στην Premier League. Και, ναι, και είναι ο μοναδικό τερματοφύλακα που δεν έχει δεχθεί τέρμα ακόμα, έτσι.
0: Προχθέ που έφαγε γκολ από την Σάντερλαντ αυτό, έπαιζε ή όχι.
1: Έπαιζε με τη Σάντερλαντ, είχατε.
0: Πότε. Για το League Cup.
1: Για το League Cup δεν πια. Ναι, για το πρωτάθλημα λέμε, ρε Νίκο.
0: Ναι, ναι, για το πρωτάθλημα δεν έφαγε γκολ.
1: Δεν ξέρω αν έπαιζε ο Τζολάκη ή όχι στο League Cup. Ναι. Στο πρωτάθλημα δεν έχει φάει γκολ πάντω.
0: Και ο Μουζακίτη.
1: Θέλω να πω, ναι. Θέλω να πω, Νίκο, ναι. Ότι προφανώ ο Μεντιλίμπαρ βοήθησε πολύ, ειδικά τα νέα παιδιά στον Ολυμπιακό. Και ξαναλέω ότι ω προσωπικότητα, ω άνθρωπο θα λείψει από το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ασχέτως οπαδικών ομάδων ή τέτοια, ήταν προσωπικότητα, ήταν άνθρωπος, δεν δημιουργήσε ποτέ προβλήματα, έτσι, πάντα ευγενικός, πάντα σοβαρός. Από εκεί και πέρα.
0: Ο καθένας είναι με τα αυτά του.
1: Ναι, ρε Νίκο, μετράει και η προσωπικότητα, πώς να το κάνω.
0: Όπως μετράει.
1: Δηλαδή δεν λέμε ότι αυτός ο προπονητής πέρασε και ήταν.
0: Τι λες, μια χαρά ήταν άνθρωπος. Μια χαρά ήταν άνθρωπος, τι λες τώρα.
1: Ενώ υπήρξε ένα. Ακούω για παράδειγμα θέλουν να πάρουν λέει ο ΠΑΟΚ ή ο Ολυμπιακός τον Ικάρντι. Αυτό το παίκτη δεν το θέλω σε καμιά ελληνική ομάδα. Με όλα αυτά που έχει κάνει. Έχει διαβάσει την ιστορία. Με τον Μάξι Λόπες που τον φιλοξένησε ο Μάξι Λόπες και του πήρε τη γυναίκα, τη Γουαντανάρα.
0: Τη Γουαντανάρα.
1: Και του πήρε τη γυναίκα.
0: Του πήρε τη γυναίκα, τη Γουαντανάρα, ρε φίλε.
1: Και φυσικά εν τέλει απεδείχθη ότι καλό του έκανε γιατί τέτοια Νάρα που ήταν αυτή η Γουαντανάρα.
0: Μιλάμε για πολύ Νάρα.
1: Γλίτωσε ο Μάξι Λόπες. Πρέπει να κοιτάς και την προσωπικότητα, δηλαδή πώς το λέει, και το χαρακτήρα.
0: Στο Καστελόρεζο ο Πρωθυπουργάρας, Βαγγέλη.
1: Ναι, ναι.
0: Στο Καστελόρεζο ο Πρωθυπουργάρας. Αμάν. Παρήγγε.
1: Πρώτα πήγε σε αγιασμό το πρωί. Και πήγε στα Λιώσια.
0: Στα Λιώσια λέει για το αγιασμό. Ελπίζουμε τον χρόνο να φτάσουμε τα 1000 ανακαινισμένα σχολεία, είπε ο Πρωθυπουργάρας. Ναι, ναι. Ο Άδωνης Γεωργιάδης προανήγγειλε νομοθετική παρέμβαση για τις κλινικές αντιγύρανσης, λέει. Είχαν γίνει καταγγελίες για το ιατρείο, απατεώνες οι ιατροί, λέει ο Πατούλης.
1: Πόσα τέτοια ιατρία. Ιατρείο που δεν είχε απ' έξω ταμπέλα. Λοιπόν, και τώρα... πήγαιναν στόμα με στόμα στο Κολωνάκι.
0: Χθες το βράδυ τώρα ένα πουλί έγκλημα.
1: Και η άλλη έλεγε ότι έχει διάφορα πτυχία τα οποία από το Πανεπιστήμιο της Χαβάης.
0: Ναι, ναι.
1: Απίστευτα πράγματα ακούμε, έτσι.
0: Χθες το βράδυ κυκλοφόρησε η
1: και, τώρα. Συγγνώμη, Νίκο, ναι. Πριν κυκλοφόρησε το βράδυ. Και πήγαιναν διάσημοι που δεν ήθελαν, ήθελαν ιδιωτικότητα, λέει, να μην ξέρει. Λοιπόν. Και πλήρωνε 6.000
0: Λοιπόν,
1: και 1,5 την υδροθεραπεία.
0: Διάσημη
1: και 300 το ραντεβού των 5 λεπτών.
0: Η Ελληνίδα τραγουδίστρια, λέει, είναι σε αναμένα κάρβουνα από προχθές, λέει, διότι πήγαινε εδώ και πολύ καιρό εκεί πέρα και έκανε αυτό τη αντιγύρανση, λέει. Και έχει, είναι κάθεται σε αναμένα κάρβουνα, λέει τώρα, για την νεότητα αυτό που κάνει εκεί πέρα. Πήγαινε εκεί σε αυτόν και κάθεται, λέει, σε αναμένα κάρβουνα, λέει, τηλεφώνησε στο προσωπικό τη παθολόγο να τη κάνει εξετάσει, να δει τι κάνει, πώς είναι και τα λοιπά, γιατί την έπιασε κρύο συντηρότερο.
1: Ναι, λογικό δεν είναι. Λογικό δεν είναι.
0: Ναι, ναι, μεγάλη φίρμα, λέει, της πίστας. Ποια να είναι αυτή τώρα, ναι. Ποιος θα τη μάθω, σιγά σιγά. Wow, είναι αυτές που τις βλέπεις, Βαγγέλη, είναι γύρω στα 55 να πούμε, και τις βλέπεις είναι σαν 25.
1: Σαν 25.
0: Α,
1: δεν κάνεις κατευθείαν συνειρμό, δεν έχεις 3-4 στο μυαλό. Εγώ έχω 3-4 στο μυαλό. Electronet VK Καζάνα.
0: Καζάνας και πάλι καζάνας. Τεράστια καζάνα, καζάνα τρέλα, ναι, μας κι άλλο.
1: Όλη η τεχνολογία στα πόδια σου, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, κινητά, λάπτοπ, τάμπλετ, κλιματιστικά.
0: Καζάνας και πάλι καζάνας.
1: Βρέξει, χιονίσει.
0: Ο Λαρισαίος από τον καζάνα θα ψωνίσει.
1: Για ενέργεια στη Λάρισα, ένα είναι το όνομα.
0: Φωτάκης, και τι Φωτάκης, Φωτάκαρος. Για να έχει το κεφάλι σου ήσυχο, όλα τιμολόγια στο Φωτάκι. Άσπρα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε και όλα στο Φωτάκι είναι κομπλέ.
1: Για ρεύμα,
0: Φωτάκης.
1: Για φυσικό αερίο,
0: Φωτάκαρος.
1: Πουθενά φθηνότερα. Στο κέντρο Μεγάλο Αλεξάνδρου, στη Βιλιβούλη, Γατζη Μιχάλη.
0: Και έχουμε τώρα νέο Φωτάκη Παναγούλη και Ουστινιανού γωνία. Και έρχεται νέο Φωτάκαρο, παρακαλώ, σε λίγε μέρε επί τη Ανθίμου Γατζή.
1: Πάμε να διαλέξουμε τη φιάλη της αρεσκίας μας. Καβατσίνας κάτω από τον Άγιο Αχίλιο.
0: Α, ποτά μας είναι φίνα, διότι είναι από την Καβατσίνας.
1: Και ηλεκτρονικά παραγγέλνεις και delivery από την Καβατσίνας.
0: Wine and spirits.
1: Άνε την κάθε μέρα γιορτή.
0: Καβατσίνας.
1: Για ενέργεια στη... Α, το είπαμε για ενέργεια. Ναι, ναι. Αλλάξαμε τη σειρά. Καβάλο, καβάλο, καβάλο.
0: Απαντάς μεγάλο Θεσσαλέμου και τούτο το φθινόπωρο να συντημένος μόνο του καβάλου.
1: Σομορφαίνει κι άλλο.
0: Κι άλλο.
1: Δύο καταστήματα για τον άντρα που ξέρει και δίνεται με στυλ Ιταλικό, Κύπρου και Φαρσάλων.
0: Φοβερές και τρομερές φθινοπωρινές τιμές του καβάλου.
1: Πάτε να πάρετε κουστούμι, λέμε, για γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες.
0: Ορμάτες του καβάλου.
1: Για να φας καλά.
0: Σουσουράδα.
1: Στην αμυγδαλαία.
0: Σουσουράδα.
1: Και τι τρώμε.
0: Το καλύτερο πρόβιο κεμπάπ, το καλύτερο χοιρινό κεμπάπ, παϊδάκι να γλύφεις και τα δάχτυλά σου, κοντοσούβλι να πάθεις την πλάκα σου, διαστημικός κοκορέτσος και από άλλο πλανήτη, παρακαλώ, Λουκάνικος.
1: Παρασκευή βράδυ, Σάββατο βράδυ,
0: Κυριακή μεσημέρι,
1: Σουσουράδα. Τα πας καλά στην Αμυγδαλέα,
0: Σουσουράδα.
1: Κούκαρ Σπορ.
0: Τώρα όλα τα παιδάκια τρέχουν στην πόλη χαρούμενα, ντυμένα κούκαρ.
1: Κάζουαλ ντύσιμο για τη γυναίκα, το παιδί για τον άντρα. Όλες οι μεγάλες αθλητικές φίρμες στα Κούκαρ.
0: Και κάτι παπουτσάρες.
1: Να!
0: Και κάτι προσφουράρες.
1: Να! Και έρχεται 18 Σεπτεμβρίου στο Λόφο Φρουρίου.
0: Έρχεται και φυκολός τραγούδι με τους Βλάμιδες. Παρακαλώ, την
1: μεζέ,
0: Παρασκευή. Μεζέ Κάργα, 18 Σεπτεμβρίου, παρακαλώ.
1: Για να φάτε, να πιείτε, να χορέψετε, να διασκεδάσετε στο Μεζέ. Πάμε χορηγούς.
0: Εντάξει, το παζάρι φέτος ανοίγει Τρίτη ή Τετάρτη. Είναι
1: 24 είμαι.
0: 23 το βράδυ.
1: 23 το βράδυ.
0: Ναι, ναι, ναι. Θα είναι μεγάλη συναυλία με καλλιτέχνη.
1: Ακόμα δεν το ξέρουμε.
0: Διεθνούς φήμες.
1: Ναι, εγώ σου λέω, αυτό που ξέρω είναι ότι θα είναι μεγάλος.
0: Πολύ μεγάλος.
1: Δεν θα είναι κανένας νέος Αργυρός Οικονομόπουλος, αλλά περιμένουμε με τεράστιο όνομα.
0: Πολύ μεγάλος.
1: Τρίτο παζάρι με το Μαμάκο. Τρίτο παζάρι είναι αυτό. Ναι. 24, 25, 26.
0: Ναι, ναι, ναι. Μιλάμε για παζάρι υπερπολιτελείας.
1: Περιμένουμε τεράστιο όνομα. Και οι καλύβες εκεί πέρα, πώς το λένε, ετοιμάζονται, έτσι.
0: Ναι, ναι, ήδη άρχισαν να στείνονται από
1: χθες. Οι καντίνες, οι καλύβες, πώς τις λέμε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, οι παράγκες.
1: Τα περίπτερα, οι παράγκες.
0: Οι παράγκες.
1: Πάρα πολύ.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Οκ, ναι. Okay, πάμε, πάμε. Άντε.
2: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Καβατσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Προσφορές από εδώ, προσφορές από εκεί. Και εσύ τι κάνεις, τρέχεις και υδρώνεις. Τι προσφορές είναι αυτές, παιδάκι μου? Τι λες τώρα! Για προσφορές στα ηλεκτρικά, ένας μοναχά! Ηλεκτρονετ ΒΚ Καζάνα! Μόνο εκεί θα πάρεις τις προσφορές που θες! Μη χάνεις χρόνο και πωλητές με γνώσεις! Όχι ό,τι να είναι!
4: Ηλεκτρονετ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
5: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη και Ιουστινιανού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
6: Σουσουράδα στην αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην αμυγδαλαία Λάρισα.
7: Θέλεις γυμναστική?
8: Παίζεις ποδόσφαιρο ή μπάσκετ?
7: Περπάτημα ή ποδήλατο?
8: Θέλεις αξεσουάρ και μπάλες?
7: Σε κάθε περίπτωση όλα υπάρχουν εδώ.
8: Cougar Sport. Αθλητικά είδη και μόδα με την υπογραφή επώνυμων εταιριών.
7: Η μεγαλύτερη γκάμα σε ένδυση, υπόδηση και αξεσουάρ κορυφαίων αθλητικών brands.
8: Cougar. Τέσσερις δεκαετίες από τη Λάρισα για όλη τη Θεσσαλία.
7: Τα χρήματά σου μένουν στον τόπο μας.
8: E-shop cougarsport.gr.
7: Cougar. Παίζεις και κερδίζεις. Καβάλο. Ο άνδρας δεν επιλέγει απλά ρούχα. Επιλέγει στάση, άποψη, στυλ. Από το γραφείο μέχρι τη βραδινή έξοδο. Από casual ή business look μέχρι και το απόλυτο formal κοστούμι του γάμου σας. Τα πιο fresh κομμάτια με ποιότητα και στυλ. Για κάθε περίσταση, όλα σε ένα μέρος. Καβάλο, γιατί κάθε άνδρας γράφει τη δική του ιστορία. Λάρισα, Φαρσάλων 185 και Κύπρου 80. Αποκλειστική συνεργασία με την αρτίστη Ταλιάνη στο κατάστημα Κύπρου 82. Αγορές online στο καβάλο.gr. Καβάλο. Τώρα και Τρίτη, Πέμπτη απόγευμα, ανοιχτά.
9: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και ελάτε στο Μεζέ Μεζέ. Παραδοσιακή μουσική ταβέρνα στην οδό Φιλελλήνων 60. Και όταν πέσει η νύχτα, το κέφι ανεβαίνει. Ζωντανή μουσική από ταλαντούχους καλλιτέχνες που σας ταξιδεύουν με αγαπημένες ελληνικές μελωδίες. Κλείστε το τραπέζι σας τώρα, γιατί στο Μεζέ Μεζέ κάθε βραδιά είναι γιορτή. Μεζέ Μεζέ. Εκεί που η γεύση συναντά τη μουσική και η νύχτα γίνεται αξέχαστη. Τηλέφωνο κρατήσεων 2414-006-699.
10: TRT 95,1 FM Stereo.
11: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
12: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
11: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
12: Ενεργειακή κλάση A3+ για απόδοση και οικονομία.
11: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
12: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
11: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
12: Νταβαρούκας και η Όμικρον Ε.
11: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.

0: σχολεία, ξανά στη ρουτίνα, ξανά στην καθημερινότητα. Καλή σχολική χρονιά σε παιδιά, εκπαιδευτικούς και γονείς.
1: Τα σχολικά πώς πάνε από τη μέση του.
0: Και κυρίως στους γονείς. Όπως πάει κάθε χρόνο, δεν πάει 10% ναι. παραπάνω.
1: Πάλι και φέτος πήγε παραπάνω.
0: Έτσι νομίζω, δεν ξέρω.
1: Δεν σταθεροποιήθηκαν οι τιμές, δεν έχουμε μειωμένες τιμές σε τίποτα.
0: Ναι. Μειωμένες τιμές, ναι.
1: Δεν έχουμε.
0: Όταν βλέπω ρεπορτάζ πόσο θα στοιχήσει. Πρώτο κουδούνι, πόσο θα στοιχήσει. Ξέρεις, για κάθε οικογένεια, για τσάντες, για αυτό. Δεν παίρνω, το διαβάζω καν. Λέω.
1: Ψυχοπλάκωμα. Σε πιάνια ψυχοπλάκωμα.
0: Βέβαια. Δεν σταματάνε όλοι να σου ζητάνε λεφτά, ρε παιδί. Με ένα περίεργο πράγμα. Έχετε παρατηρήσει. Λίγοι είναι αυτοί που είναι να σου δώσουν και όλοι σου ζητάνε.
1: Ούτε λεφτά. Η ΔΔΕ λεφτά. Του Ζενίτ λεφτά. Η ΔΕΙΑΛ λεφτά. Τα κοινόχρηστα.
0: Από παντού.
1: Από παντού λεφτά.
0: Από παντού.
1: Οι τράπεζες λεφτά. Άσε το καλό από εκεί πέρα. Αμάν. Διαμερίσματα τρύπες του προηγούμενου αιώνα με πανάκριβα ενίκια τα φοιτητικά σπίτια, Βαγγέλη.
0: Άλλο και αυτό κεφάλαιο.
1: Ναι.
0: Άλλο και αυτό.
1: Διαμερίσματα, λέει, τρύπες.
0: Έχω φίλους γονείς
1: αιώνα.
0: Που πονοκεφαλιάζουν για να βρουν σπίτι στα παιδιά τους και τα ενίκια να είναι Αθήνα. Άσε, Αθήνα δεν φτάνονται και Θεσσαλονίκη πανάκριβα. Βέβαια εδώ και στην Καβάλα ζητάνε πολλά λεφτά. Και εδώ στη και η Λάρισα θεωρείται πολύ ακριβή. Μου λέγανε κάποιοι για παιδιά που έχουν στη Λάρισα περάσει, είναι εδώ και λέει. Πολλά λεφτά για ενίκιο. Άντε να δούμε. Γι' αυτό όλο ένα και περισσότεροι ζητάνε τα παιδιά τους να περάσουν σε σχολή που είναι στην πόλη τους. Δηλαδή το να είσαι να ζεις στην Αθήνα και να περάσει το παιδί στην Θεσσαλονίκη και να είσαι μια μικρομεσαία ελληνική οικογένεια. Μαρτύριο.
1: Ένα ρεπορτάζ που είχαν χθες, λέει, να πούμε πόσο κοστίζει φέτος η σχολική λίστα, λέει 300 ευρώ για δύο παιδιά, λένε οι γονείς. Παναγία βοήθα.
0: Ναι.
1: Άσε το καλό.
0: Εντάξει.
1: Πολύ μη φαίνεται.
0: Έκανε ρεκόρ τηλεθέαση χθες ο Βαγγελάτος, τη διαφημίζει εδώ στο Newsit.

0: Αν δεν πετάξει το αεροπλάνο κατευθείαν, μην περιμένει. Δηλαδή, αν το αεροπλάνο πάει έτσι και είναι στο διάδρομο απογείωση και δεν σηκώνεται, αν δεν σηκώνεται το αεροπλάνο, μην περιμένει να σηκωθεί. Δηλαδή, το καλημέρα Ελλάδα άντε και την άλλη εβδομάδα. Αν συνεχίσει και την άλλη εβδομάδα στα μονοψήφια, για χαραντάν.
1: Εδώ με το Φερεντίνο και την Καραβάτα του πληρώνουμε εμεί να τη φουσπάει το αεροπλάνο.
0: Πώ πάει το αεροπλάνο?
1: 3,1 χθε. Εν τω μεταξύ έκανε μια ανάρτηση ο Μαστοράκης χθες και ντροπή λέει στην ΕΡΤ λέει για το Φερεντίνο και την Καραβάτα.
0: Γιατί?
1: Δεν ξέρω. Λοιπόν, το στούντιο αυτό το καινούργιο, αυτοί οι υπαλλοί που πήγαν στο Sky χθες έκανε 14%.
0: Και... Δεν, Νίκο, δεν φαίνεται καταρχάς. Φαίνεται η χημεία των παρουσιαστών στο γυαλί. Φαίνεται ότι αυτοί οι δύο, ο Αναγνωστόπουλος και η... Πες την, έλα.
1: Πώς τη λένε, η Βάρκα? Όχι, Βάρκα.
0: Όχι, Μάρκα.
1: Δεν θυμάμαι πώς τη λένε.
0: Λοιπόν, φαίνεται ότι έχουν χημεία μεταξύ τους.
1: Ναι. 3,2 ο Φερεντίνος και η Καραβάτο, φίλε. Εν τω μεταξύ, ανέβηκε και το Open χθες, γιατί τώρα καπηλεύεται όλη την ιστορία με το Μαζονάκι, έχει αποκαλύπτει κτλ. Έκανε 11,5.
0: Τι εννοεί καπηλεύεται όλη την ιστορία με το Μαζονάκι?
1: Ασχολείται όλο.
0: Τζογάρι εννοεί.
1: Να, μπράβο, τζογάρι και
0: για να μην είμαστε άδικοι με το Open, όλα τα κανάλια αυτό δεν κάνουν.
1: Ο Νάσο.
0: Όλα τα κανάλια αυτό δεν κάνουν.
1: Κάτσε να γυρίσει τώρα μετά από λίγες μέρες.
0: Ο Ευαγγελάτος θες στο δελτίο τα 3/4 ήταν η υπόθεση του Μαζονάκη.
1: 27,7% έκανε στο γενικό Ευαγγελάτος χθες, φίλε.
0: Ναι, είδες. 32,2% στο δυναμικό.
1: Ωρε, φίλε. Εδώ λέει 29,8% στο δυναμικό.
0: Εδώ έτσι λέει. Ναι,
1: ναι, ναι. Ξέρω. Για να δούμε τι έκανε και ο Χατζηνίκος με την Φιλενάδα. Α, καλά πήγαν χθες. Ανέβηκαν τώρα, ε.
0: Υψηφιό.
1: 11,7.
0: Ναι,
1: ναι, ναι, ναι, ανέβηκαν. Αλλά χθες ήταν πολύ, γενικώς πολύ ανεβασμένα.
0: Νίκο, όπως λέγαμε και για προχθές με το θάνατο του Μαζονάκη, γιατί πέθανε προχθές το απόγευμα ο Μαζονάκης.
1: Ναι, ναι.
0: Ήταν, αν θυμάσαι, πολύ ανεβασμένα και χθες παρατήρησα την ώρα που έλεγε στις τηλεθεάσεις ότι έχουν 18 και 17 που συνήθως το πρώτο δελτίο έχει 13-14.
1: Ναι.
0: Για πες μου τώρα για χθες.
1: 18% έκανε το Μέγκα. 16,4 το Σταρ. 15 ο Αλφα. 12,5 το Όπεν. 11,7 ο Αντένα.
0: Σκάι.
1: Ο Σκάι 8,5.
0: Έμεινε με το φλιτζάνι στο χέρι. Φλιτζάνι δεν είναι αυτή που λέει τώρα το δελτίο.
1: Κυρία Φλιτζάνη.
0: Με το Φλιτζάνη στο χέρι.
1: Παναθηναϊκός και Φυσιά 17%.
0: Άντε ρε.
1: Ναι.
0: Έβλεπαν Παναθηναϊκή τον αγώνα.
1: 17%
0: έγινε. 17%.
1: Και ειδικά όταν τσέτωσε εκείνο το ωραίο του πέναλτι, εκεί πανηγύριζα κάργα. Πάρτα όλα.
0: Εγώ πάντως, επειδή είδα χθες, η Μπάγερ Μονάχου τρομάζει και φέτος. Δεν ξέρω τι θα κάνει στο τέλος.
1: Έβαλε πόσα 5 γκολ του τρώει.
0: Και την Πότο Γκλιμ που είναι πολύ αξιόλογη ομάδα και στο πρώτο ημίχρονο του είχε.
1: Ήταν 0-0. Ναι. Ναι.
0: Παιδιά, η Μπάγερ Μονάχου είχε την ομαδάρα που είχε και πέρυσι, την έχει και φέτος.
1: Ναι.
0: Και έχει κάνει. Φαντάζω ότι αυτός ο Σαϊμπάρι που είναι ο επιθετικός του Μαρόκου. Ο Σαϊμπάρι το πήρε. Είναι ο διεθνής επιθετικός.
1: Ναι.
0: Πολύ καλό παίκτη, έτσι. Είναι στο πάγκο. Ο άλλος ο Μπράουν. Που τον είχε βασικό σε άλλα παιχνίδια, στο πάγκο.
1: Nice.
0: Το άλλο το πιτσιρίκι, ο 19χρονος ο Κάρλ, στο πάγκο. Θέλω να σου πω, έχει ομάδα που τρομάζει η Μπάγερ Μονάχου. Είναι ανεβασμένος και ο Ντέιβις έχει επανέλθει από τον τραυματισμό του.
1: Ναι,
0: ο αριστεροπόδαρος,
1: ναι.
0: Ο Λίσε με τον Γκέιν και τον Λουίς Δία συνεχίζουν όπως πέρσι.
1: Ναι.
0: Η Μπάγερ Μονάχου αυτή τη στιγμή, για μένα η Μπάγερ και η Μπαρτσελώνα. Αυτές οι δύο ομάδες τρομάζουν με το ποδόσφαιρο που παίζουν.
1: Εντάξει, ναι.
0: Και μετά από πίσω είναι τώρα Ρεάλ, γιατί Ρεάλ έκανε και την γκέλα με την Πέτς και τέτοια. Αλλά ειδικά η Μπάγερ χθες ήταν.
1: Φωτιά και λάβρα. Φωτιά και λάβρα. Μπράβο.
0: Και η Μπαρτσελώνα, προσέξτε, χωρίς Λεβαντόφσκι, χωρίς Φεραν Τόρες.
1: Ναι. Έχει τώρα. Ποιον έχει μπροστά?
0: Φερμίν Λόπες έβαλε μπροστά. Δεν έχει καθαρό αιμοφόρο.
1: Ναι, πήρε τον καημένο
0: ο,
1: αυτόν.
0: Ο Γκόρντον ήρθε από τον πάγκο, ο Άγγλος.
1: Ναι, και αυτό του βάζει αλλαγή του Γκόρντον.
0: Ναι. Ποιον άλλο
1: πήρε αυτόν από την Άρσεναλ του Βραζιλιάνου, όπως τον λένε.
0: Και ο Ζεσούς από τον πάγκο.
1: Ο Ζεσούς.
0: Έβαλε ένα γκολ κι αυτός.
1: Αυτή είχε το μεγάλο στοίχημα να πάρει τον Αλβάρες. Ναι.
0: Τον Χούλιαν Άλβαρες.
1: Δεν τον πήρε.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Αιματηρός καυγάς σε κτίριο στην Τουρκία. Διαχειριστής τσακώθηκε με τους ιδιοκτήτες, τους πυροβόλησε και τους σκότωσε. Άκου να δεις αυτό. Είμαστε και εμείς.
0: Διαχειριστής.
1: Χειρότερα, ναι.
0: Είναι και Τούρκοι, είναι και γείτονες.
1: Εφιάλτης για γυναίκα Θεσσαλονίκη λέει ο σύζυγός της την παρενόχληση σεξουαλικά και την απείληση όταν ζήτησε

0: Σε διαζύγιο.
1: Τελειωμό δεν έχουν για
0: η γυμνάστρια λέει στη Βρετανία που ασέλγησε σε 16χρονο μαθητή ενώ έβλεπε.
1: Καλημέρα σας, είμαστε ύπρετο. Στον αέρα, θα σας καλέσουμε σε λίγο, ευχαριστώ πολύ.
0: Παρακαλώ.
1: Παρακαλώ, ναι.
0: Η γυμνάστρια στη Βρετανία που ασέλγησε σε 16χρονο μαθητή ενώ βλέπαν μαζί Γουίμπλετον είχε κακοποιήσει σεξουαλικά και δύο μαθήτριες.
1: Τι αυτή είναι?
0: Ναι, ναι.
1: Τι σεξουάλα είναι αυτή?
0: Αυτή είναι.
1: Γυμνάστρια. Την ώρα του αγώνα στο Γουίμπλετον.
0: Ναι. Αυτή είναι. Οι συμβολισμοί της επίσκεψης του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Καστελόριζο.
1: Έκτακτη επικαιρότητα. Απροσδιόριστη η αιτία θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη σύμφωνα με τον ιατροδικαστή. Τώρα, βγήκε πριν από ένα λεπτό. Ολοκληρώθηκε η νεκροτομή. Απροσδιόριστη η αιτία θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη σύμφωνα με τον ιατροδικαστή. Μάλιστα.
0: Δηλαδή τι θέλει να πει τώρα.
1: Το άλλο με το λεωφορείο. Ναι. Το είδες αυτό με το λεωφορείο στη Θεσσαλονίκη?
0: Το είδα.
1: Πώς έγινε αυτό, ρε?
0: Α, πες με, σιγά σου λίγο.
1: Να κάθεσαι στη στάση να περιμένεις το λεωφορείο. Είναι να φοβάσαι, δηλαδή. Φοβάσαι να περπατήσεις, μην έρθει κανένα μηχανάκι. Α, πες και το άλλο για τα πατίνια. Επειδή χθες είχε συνομιλία και με αστυνομικούς.
0: Είχα με ένα φίλο εκεί πέρα και ο οποίος μου λέει, του λέω για την αστυνόμευση, λέω στους δρόμους της Λάρισας
1: και τα πατίνια. Και είπες για τα πατίνια.
0: Α, μπράβο, συγκεκριμένα. Με τα πατίνια, αγαπητέ μου φίλε, λέει, αυτοί που είναι υπεύθυνοι 1000% είναι οι γονείς. Εδώ πέρα λέει, άμα δεις, έρχονται λέει καθημερινά πόσοι πατεράδες λέει και διαμαρτύρονται και γίνονται και φασαρίες.
1: Γιατί γράψαμε τα παιδιά.
0: Γιατί γράψαμε τα παιδιά τους με τα πατίνια. Κατάλαβες? Κατάλαβα. Να, για να δεις.
1: Πόσα περιστατικά έχουν δει τα μάτια μας και πόσες φορές γλίτωσαν στο τσακ.
0: Στο τσακ.
1: Είναι δυνατόν να συνεχίζετε, ρε γονείς, να παίρνετε στα παιδιά πατίνια? Είναι δυνατόν?
0: Και πλέον από
1: 14χρονα, 13χρονα με πατίνι έξω κυκλοφορούν.
0: Απαγορεύεται και από τον νόμο, έτσι.
1: Πες εσύ.
0: Πες εσύ να σχολιώ. Πες εσύ να σχολιώ.
1: Ξαναλέω, πριν από λίγο, έκτακτο, απροσδιόριστη η αιτία θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη σύμφωνα με τον ιατροδικαστή. Στα επόμενα λεπτά θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση, φαντάζομαι.
0: Και η Παρισία, μόλις έλαβα ένα μήνυμα, Βαγγέλη, στο email εδώ πέρα. Καλημέρα, λέει, θα ήθελα να στείλω χαιρετίσματα στους δικούς μου στη Λάρισα, λέει, μέσω εσάς. Συγκεκριμένα θέλω να δώσετε τα φιλιά μου στο Γιώργο.
1: Έλα, Γιώργο, φιλάκια.
0: Από το Στριτάδικο και τον πατέρα μου, τον Αλέξανδρο, λέει, από την Κυπαρισία.
1: Στο Γιώργο.
0: Ναι.
1: Από το Στριτάδικο. Α, πρέπει να είναι ο Γιώργος που μέσα προχθές. Καλημέρα, Γιώργο.
0: Για τον Γιώργο.
1: Κυπαρισία, το... καλή για σένα.
0: Από την Κυπαρισία, λοιπόν, στους γνωστούς μου, στους δικούς μου στη Λάρισα. Λέει, φιλιά στον Γιώργο, το Στριτάδικο και τον πατέρα μου, τον Αλέξανδρο.
1: Νέες καταγγελίες για την κλινική. Θεός να την κάνει κλινική. Αυτό το πράγμα εκεί στο Κολωνάκι.
0: Θεός να την κάνει.
1: Του πέθανε ο Μαζονάκης. Μου είπαν πως έχω ζουζούνια στο αίμα. Κοιτάξτε τώρα. Ξεκάθαρα, επειδή ξέρουμε ότι έχει γίνει και βιομηχανία, δεν υπάρχει ανθρωπιά. Δηλαδή, έχει γίνει βιομηχανία. Πώς μπορώ να αρπάξω από τον ασθενή που φοβάται για τη ζωή του τα λεφτά? Ξεκάθαρα, αυτοί οι άνθρωποι, αυτό το ζευγάρι που τους έχει μάθει το Πανελλήνιο τώρα δύο μέρες, λοιπόν, είχε επενδύσει και καλά ότι εμείς θα καταφέρουμε να σας κάνουμε νεότερους, ότι εμείς θα αποβάλουμε τις τοξίνες από τον οργανισμό σας. Είδα τιμό κατάλογο και λέω, Παναγιά μου βοήθα, το είπα και πριν, απλά πέρασε έτσι γιατί κάτι άλλο λέγαμε με τον Νίκο. 300 ευρώ το πεντάλεπτο ραντεβού. Το ραντεβού 5 λεπτά.
0: Ναι.
1: Που σίγουρα θα ακολουθούσε κι άλλο μετά. 1,5 χιλιάρικο λέει υδροθεραπεία. 6 χιλιάρικα αυτό το πλασμαφαίρεση, πώς λέγεται.
0: Ναι.
1: Που δεν ήταν κανονικά, δεν μπορούσαν να το κάνουν εκεί πέρα. Βγήκαν, το είπαν όλοι οι γιατροί. Αλλά είναι πορείας άξιων. Όταν έκανε ο ιατρικός σύλλογος έρευνα εκεί πέρα, ψάξαν το 25, δεν τα βρήκαν αυτά τα μηχανήματα, ρωτιούνται όλοι. Ναι. Αναρωτιούνται όλοι, δεν τα βρήκαν τα μηχανήματα, γιατί είναι και τεράστια, ογκοδέστα τα μηχανήματα αυτά. Τα έκρυψαν.
0: Κάτσε να δεις τώρα, έχω εδώ από τον Αφροναγιανό, τι λέει εδώ. Αχ, πού του λέει ρε.
1: Δεν είναι μόνο ο ψευτογιατρός ή οι εκάστοτε ψευτογιατροί που επενδύουν στο πόνο του Κοσμάκη και τον κοροϊδεύουν για να βγάλουν εκατομμύρια. Είναι και κάποιοι που το παίζουν κλινικάρχες, που το παίζουν χωρίς να έχουν καν απ' έξω ταμπέλα. Λοιπόν, η νεότερη καταγγελία λέει εδώ, μου είπαν πως έχω ζουζούνια στο αίμα. Ασθενής κατήγγειλε την κλινική για αμφιβόλου αξιοπιστίας πρακτικές. Oh. Τώρα, μετά το θάνατο του Μαζονάκη όλα αυτά.
0: Ναι.
1: Τώρα που ανησυχούν και βγαίνουν. Θα ανοίξει και το κινητό του Μαζονάκη για να βρουν ακριβώς τις συνομιλίες και διαλόγους. Νίκο, έχουν να βρουν και εκεί.
0: Το τσιρότο στο κεφάλι, 3 ώρες παραμονή στην κλινική και τα προβλήματα ομιλίας. Λέει τα νέα στοιχεία της έρευνας. Τώρα το έχει πρωτοσέλιδο εδώ πέρα. Να δω τι λέει. Ραγδαίες εξελίξεις και αναπάντητα ερωτήματα για την υπόθεση θανάτου του μεγάλου καλλιτέχνη, για την υπόθεση αυτό κτλ. Φέρεται να βρισκόταν στην κλινική του Κολονακίου από τη 1 η ώρα το μεσημέρι, παρά τους ισχυρισμούς του γιατρού που ήταν 4 η ώρα κτλ. Για να δω τι λέει παρακάτω εδώ πέρα, εδώ αυτό κτλ. Για το ραντεβού, μάλιστα ανάφερε πως ο τραγουδιστής καλά. Ότι πήγε 4,5 ώρα, έτσι λέει για
1: το. Αφού το βίντεο τον έχει να πηγαίνει 1 η ώρα και.
0: Λοιπόν, αυτό που προκαλεί λέει ιδιαίτερη
1: ήταν σε κατάσταση πολύ δύσκολη και ξεκίνησε να του κάνει την πλασμαφαίρεση.
0: Λοιπόν, λέει προκαλεί.
1: Για να μην χάσει τα λεφτά, Νίκο. Γιατί αν τον έστελνε στο νοσοκομείο.
0: Γιατί
1: σου λέει κάτσε να τσεπώσει τα 6.000 τώρα.
0: Η οικογένεια ανακοίνωσε λέει ότι ο θάνατος επήλθε μέσα στην πλασμαφαίρεση. Ναι. Θα ζητήσουμε άρση τηλεφωνικού απορρίτου. Αυτό λέει η οικογένεια. Ο φίλος μας εδώ πέρα τι λέει, για να δούμε. Πέρα λέει από τη λιποθυμία του σε επιχείρηση στην Κηφισιά, η γιατρός κατέθεσε πως τον ήδηνε να έχει τσιρότο στο κεφάλι. Μάλιστα.
1: Λοιπόν, νεότερα που διαβάζω εδώ τώρα στο πρώτο θέμα, η ιατροδικαστική εξέταση δεν κατέληξε σε σαφέ συμπέρασμα ως προς τα αίτια που οδήγησαν στο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη.
0: Ναι.
1: Τώρα αναμένονται λέει τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων.
0: Ναι. Οι τοξικολογικές λέει θα δείξουν την αιτία θανάτου του τραγουδιστή. Ναι.
1: Παρούσα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ήταν η Μαρία Γεραμάνη, η τεχνικός σύμβουλος που όρισε η πλευρά των 2 συλληφθέντων γιατρών της κλινικής στο Κολονάκι. Μάλιστα.
0: Ωραία πάλι.
1: Λοιπόν, επειδή πρέπει να σας χαιρετήσουμε και λίγο νωρίτερα σήμερα, πάμε να δούμε λίγο και τον καιρό, Νίκο μου.
0: Α, για να δούμε τι λέει.
1: Πρέπει να φύγω λίγο νωρίτερα σήμερα.
0: Ναι, δεν πειράζει. Άλλος η Παρασκευή είναι, φίλε μου. Λοιπόν, έχουμε και
1: λέμε. Παρασκευή είναι, φίλε μου. Οπότε, πιο χαλαρά την Παρασκευή.
0: Λοιπόν, σήμερα Παρασκευή 11 του μήνα, ηλιοφάνεια 35 βαθμοί Κελσίου.
1: Α, έχει καλές θερμοκρασίες.
0: Ναι, και αύριο Σάββατο ηλιοφάνεια πάλι 35 βαθμοί Κελσίου.
1: Αύριο ενδείκνυται για μπάνιο, Γεωργία και λοιπές φίλες.
0: Λοιπόν,
1: καλημέρα και στα κορίτσια εκεί στη Νέα Πολιτεία.
0: Κυριακή, λοιπόν, ενώ είχαμε νωρίτερα για δείγματα και απορθεία, τώρα καθαρίζουν όλα τα συστήματα.
1: Και Κυριακή.
0: Κυριακή 13 Σεπτέμβρη, παρακαλώ, ξεκινάμε συννεφιά. Μετά θα βγει ήλιος, τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο, η θερμοκρασία πάει στους 30 βαθμούς όμως την Κυριακή.
1: Το Σάββατο έχει 35.
0: Δευτέρα παρακαλώ.
1: Την Κυριακή καθόμαστε σπίτι γιατί έχουν ξεκινάει και τα παιδιά τα σχολεία τη Δευτέρα. Κανονικά.
0: Λοιπόν, Δευτέρα 14 Σεπτέμβρη του Σταυρού, ηλιοφάνεια 27 με 28 βαθμούς Κελσίου.
1: Άντε, από Δευτέρα θα τα λέμε καλό φθινόπωρο μετά.
0: Τρίτη 15 Σεπτέμβρη, ηλιοφάνεια, μετά θα έχουμε και συννεφιά 26 με 27 βαθμούς Κελσίου. Τετάρτη 16 του Σεπτέμβρη, σχεδόν έθιλος καιρός, 29 βαθμοί Κελσίου.
1: Μάλιστα.
0: Πέμπτη 17 του Σεπτέμβρη, ηλιοφάνεια 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.
1: Μάλιστα.
0: Και Παρασκευή 18 του μήνα, σύμφωνα με μια πρώτη ματιά, μια χαρά καιρό θα έχουμε για την Παρασκευή.
1: Ωραία. Άρα θα έχουμε ηλιοφάνεια, καλό καιρό.
0: Μια χαρά.
1: Μέχρι και την άλλη Παρασκευή.
0: Και χάθηκαν οι βροχές, γιατί έδινε και οι βροχές.
1: Ρε με το κουρέτα, απομακρύνονται και τα σύννεφα. Και το ενδεχόμενο καταιγίδα, έτσι.
0: Η ανάρτησή του χθες το βράδυ με συγκίνησε πάρα πολύ.
1: Εξήγησε ότι ο ίδιος τα γράφει όλα. Αυτό
0: δεν ναι, όχι αυτό. Λέει το τηλεφωνικό κέντρο είναι αυτό, λέει τη.
1: Σε αυτή την ανάρτηση είναι.
0: Ναι.
1: Σε αυτή την ανάρτηση γράφει από κάτω.
0: Και μετά τις 5 η ώρα το απόγευμα σηκώνω ο ίδιος το τηλέφωνο.
1: Ναι. Γι' αυτό το γράφει από κάτω. Γιατί με την αντιπεριφερειάρχη Γαλλιού επικοινωνούν κάθε μέρα στο γραφείο του τηλέφωνο. Επικοινωνούν και στα social του. Γράφει Μαρία Γαλλιού. Άρα θα σε παίρνουμε μετά τις 5.
0: Α, μπράβο, έτσι ακριβώς.
1: Λοιπόν, να δώσουμε το τηλέφωνο της περιφέρειας, θα το βρείτε στην ανάρτηση του Κουρέτα. Άλλωστε τόσες χιλιάδες τον ακολουθούν τον Δημήτρη Κουρέτα. Θα τα βρουν εκεί. Electronet VK Καζάνα.
0: Κάτι με λέει εδώ. Καταγωγή λέει από Βαρδάλη Δομοκού υποτιθέμενη γιατρός. Η γιατρός αυτή.
1: Α, ναι.
0: Από Βαρδάλη Δομοκού.
1: Δομοκού.
0: Ναι. Η οποία λέει ήταν δερματολόγος από ό,τι λένε εκεί στο χωριό.
1: Γυναικολόγος λένε.
0: Δερματολόγος.
1: Και αυτή γυναικολόγος δεν είπε. Εδώ είναι από το Πανεπιστήμιο της Χαβάης, κβαντική ιατρική, πώς το λέει, δεν θυμάμαι.
0: Ναι, Χάρβαρντ.
1: Ό,τι να είναι. Το Πανεπιστήμιο της Χαβάης.
0: Μου ρίχνει που γεννιέται.
1: Λοιπόν, Electronet Β Κάπα Καζάνα.
0: Καζάνας και πάλι Καζάνας.
1: Κάβα Τσίνας κάτω από τον Άγιο Χίλιο.
0: Τα ποτά μας είναι φίνα, διότι είναι από την Κάβα Τσίνας.
1: Για ενέργεια στη Λάρισα 1 είναι το όνομα.
0: Φωτάκης και τι Φωτάκης, Φωτάκαρος παρακαλώ, νούμερο 1.
1: Καβάλλον αντιθούμε αγόρια.
0: Αβαντάζ μεγάλο Θεσσαλέμο και τούτο φθινόπωρο να συντημένο στο καβάλο.
1: Για να φας καλά το τριήμερο.
0: Σουσουράδα
1: στην αμυγδαλέα. Κούγκαρ Σπορ.
0: Τώρα όλα τα παιδάκια τρέχουν στην πόλη χαρούμενα αντιμένα κουγαράκια.
1: Και έρχεται 18 Σεπτεμβρίου την άλλη Παρασκευή. Μεζέ, μεζέ.
0: Μεζέ, μεζέ, βλάμετε σκέφη χορό τραγούδι, παιδιά.
1: Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Να περάσετε τέλεια.
0: Καλά.
1: Θα τα πούμε τη Δευτέρα πρώτα ο Θεός του Σταυρού. Ήταν ο κύριος Νίκος Χαϊδάς.
0: Ήταν ο κύριος Βαγγέλης Βουλή.

0: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
1: Προσφορές από εδώ, προσφορές από εκεί. Και εσύ τι κάνεις? Τρέχεις και υδρώνεις. Τι προσφορές είναι αυτές, παιδάκι μου? Τι λες τώρα? Για προσφορές στα ηλεκτρικά, ένας μοναχά. Η Electronet VK Καζάνα. Μόνο εκεί θα πάρεις τις προσφορές που θες. Μη χάνεις χρόνο και πωλητές με γνώσεις. Όχι ό,τι να είναι.
2: Electronet VK Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα κτέλ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
3: Σουσουράδα. Στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισας.
4: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας, Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη και Ιουστινιανού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
5: Καβάλο. Ο άνδρας δεν επιλέγει απλά ρούχα. Επιλέγει στάση, άποψη, στυλ. Από το γραφείο μέχρι τη βραδινή έξοδο. Από casual ή business look μέχρι και το απόλυτο formal κοστούμι του γάμου σας. Τα πιο fresh κομμάτια με ποιότητα και στυλ. Για κάθε περίσταση. Όλα σε ένα μέρος. Καβάλο. Γιατί κάθε άνδρας γράφει τη δική του ιστορία. Λάρισα, Φαρσάλων 185 και Κύπρου 80. Αποκλειστική συνεργασία με την Αρτίστη Ταλιάνη στο κατάστημα Κύπρου 82. Αγορές online στο καβάλο.gr. Καβάλο. Τώρα και Τρίτη, Πέμπτη απόγευμα ανοιχτά.
6: Θέλεις γυμναστική?
7: Παίζεις ποδόσφαιρο ή μπάσκετ?
6: Περπάτημα ή ποδήλατο?
7: Θέλεις αξεσουάρ και μπάλες?
6: Σε κάθε περίπτωση όλα υπάρχουν εδώ.
7: Cougar Sport. Αθλητικά είδη και μόδα με την υπογραφή επώνυμων εταιριών.
6: Η μεγαλύτερη γκάμα σε ένδυση, υπόδηση και αξεσουάρ κορυφαίων αθλητικών brands.
7: Cougar. 4 δεκαετίες από τη Λάρισα για όλη τη Θεσσαλία.
6: Τα χρήματά σου μένουν στον τόπο μας.
7: E-shop cougarsport.gr.
6: Cougar. Παίζεις και κερδίζεις.
8: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και ελάτε στο Μεζέ Μεζέ. Παραδοσιακή μουσική ταβέρνα στην οδό Φιλελλήνων 60. Και όταν πέσει η νύχτα, το κέφι ανεβαίνει. Ζωντανή μουσική από ταλαντούχους καλλιτέχνες που σας ταξιδεύουν με αγαπημένες ελληνικές μελωδίες. Κλείστε το τραπέζι σας τώρα, γιατί στο Μεζέ Μεζέ κάθε βραδιά είναι γιορτή. Μεζέ Μεζέ. Εκεί που η γεύση συναντά τη μουσική και η νύχτα γίνεται αξέχαστη. Τηλέφωνο κρατήσεων 2414-006-699.
9: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
10: Αποφράξει σωληνών με υδροβολή, εκενώσει βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
11: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
10: Αξιόπιστο. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
11: Αξιόπιστο. Το όνομα τα λέει όλα.
12: Καλώς τον Άκια Σάργησε.
13: Παρηγγειλές.
12: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
13: Είσαι φίλος.
12: Όχι εγώ, ο Λίλος.
13: ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα ψημένα όλα στα κάρβουνα.
14: Λίλος, Β' Σώματος Στρατού 8, στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
13: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας, από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
15: Έλα βρε, όλοι οι λέβητες αερίου ίδιοι είναι.
16: Όλοι εκτός από τον Victrix της Ήμεργας.
15: Γιατί, τι παραπάνω έχει?
16: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του. Έχει κυκλοφορητή γκρούτφος, παρέχει 24 και όχι 20 κιλοβάτ. Και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Ήμεργας φίλε, κορυφή!
15: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
16: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Ήμεργας. Στους λέβητες αερίου, ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
15: Φίλε, με έπεισες. Ήμεργας.
17: Ήμεργας, ο ηγέτης τους λέβητες αερίου.
18: Όλα τα νέα μοντέλα Ήμεργας θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24.

0: Η Παρασκευή είναι αγαπημένη μου μέρα και πολλών ανθρώπων.
1: Δεν ξεκινάει ο κόσμος έτσι. Καλή χρονιά, παιδάκια. Ξεκίνησαν τα σχολεία σήμερα.
0: Τα σχολεία. Ναι, σήμερα τίποτα δεν είναι. Από Δευτέρα ξεκινούν. Αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Καλά, σήμερα ήταν η ευλογία που πήραν τα παιδιά, γιατί εμείς δεν είμαστε σαν εσένα. Πιστεύουμε στην ευλογία
0: του. Και κύριε αγιασμό στην έναρξη.
1: Αυτό δεν τα διαφημίζουμε.
0: Τη τηλεοπτική χρονιά, να το ξέρετε.
1: Εμείς δεν ανεβαίνουμε σαν κάτι φίλους μου στην εκκλησία και το δείχνουμε.
0: Έχεις δει τέτοια βίντεο?
1: Δεν είναι ολόκληρο θέμα.
0: Ναι.
1: Ναι. Και κινδύνευσε μια φιλία από αυτό. Όχι μόνο, το λέω περιπεκτικά για τον Ντάβλα που ανέβηκε εδώ και σκοτώθηκαν με τη Μοιραράκη.
0: Αλήθεια.
1: Το έζησα όλο. Όλο. Τέλος πάντων. Λοιπόν, παιδάκια, να έχετε πολύ καλή χρονιά. Τα μικρά, τα μεγάλα. Έκανε μια ωραία ανάρτηση. Τα λέγαμε. Ήταν προχθές στην εκπομπή μας ο Δημήτρης ο Κουρέτας, που είναι πανεπιστημιακός πολλά χρόνια.
0: Ναι.
1: Και έλεγε να ακούσετε και τη μαμά και τον μπαμπά και τη γιαγιά, αλλά να είναι Μπενάκης Βιεννάκης.
0: Έτσι είπε.
1: Δεν μπορεί να σου πει η γιαγιά τώρα και η μαμά και ο μπαμπάς τι θα κάνεις στη ζωή σου. Εσύ το ξέρεις τι θες να κάνεις.
0: Σαφώς.
1: Το λέω για τα μεγάλα παιδιά που ετοιμάζονται, που μπαίνουν τώρα στην τρίτη ηλικίου, που πρέπει να πάρουν τις οριστικές αποφάσεις, γιατί έχουμε αυτό το σύστημα. Δεν είναι Αμερική εδώ που πας στο κολέγιο, τα κάνεις όλα και μετά λες εμένα μου αρέσει εδώ. Εδώ είμαι. Εδώ χτυπάει η καρδιά μου. Οπότε τώρα λέω για αυτούς που θέλουν να κάνουν κάτι σοβαρό στη ζωή τους. Όχι για φλοέρες που πάνε και δίνουν.
0: Αυτό έχω να το ακούσω μερικά χρόνια.
1: Όχι, εμείς το λέμε και
0: ο
1: για φλοέρας. Ό, το λέμε. Λέμε. Ο τάδε φλοέρας έχουν και νούμερα. Στην παρέα μου λέμε ο φλοέρας νούμερο 1, ο φλοέρας νούμερο 2 και πάει λέγοντας.
0: Η αγαπημένη μας χορηγή, κυρίες μου και κύριοι, είναι η Alpha Good, με ό,τι έχει να κάνει με ξύλο και επίπλο, τα καλύτερα. Και βεβαίως, όταν μιλάμε για μάρκετ, μιλάμε για τα markets Μασούτης.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
3: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια, τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Φέτα Pop Βαρελής Χέρι Μάνθο Αχαΐα στο κιλό, τώρα μόνο 10,65. Χοιρινές Μπριζόλες Λεμού το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός. Τι θέλω για το σπίτι μου? Θέλω ποιότητα και design, σύγχρονη αισθητική και εργονομία, δυνατότητες επιλογής και φυσικά θέλω την καλύτερη τιμή.
2: Για το σπίτι σου θέλεις πολλά. Στην Alpha Good Home τα έχεις όλα.
3: Alpha Good Home. Τα πάντα για το σπίτι σε περιμένουν σε αλφα ποιότητα και αλφα τιμή. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό έπιπλο, αλλά και κουζίνα, ντουλάπα, ειδή υγιεινής και θέρμανσης.
2: Θα βρεις τα πάντα για το σπίτι σου ελληνικά και οικονομικά.
3: Alpha Good Home. Το σπίτι μας είναι εδώ. Σοκράτους 115.

0: Επειδή λέγαμε για το Μασούτη πριν, να πούμε ότι όλες οι προσφορές που ακούτε και από εδώ από το ραδιόφωνο ή βλέπετε στη τηλεοπτική μας εκπομπή ισχύουν και για τα Market Κρητικός.
1: Κρητικός, ναι.
0: Λέω, αν κάπου στη Θεσσαλία υπάρχει, δεν υπάρχουν. Πού τα είδες εσύ, γιατί με κοιτάς με τέτοια πορεία?
1: Όχι. Στο χωριό μου έχει πάντως. Στην Βόρεια Ελλάδα.
0: Και στο Βόλο έχει, που το ξέρεις. Όπου τέλος πάντων υπάρχει κρητικός. Έτσι, αυτό. Να το ξέρετε. Λοιπόν, θέλω να μου πείτε τι θέλετε.
1: Τι θέλουμε.
0: Θέλεις επιστολή, Αρρωστάκη, ε? Ωραία, οκ. Okay. Να σας πω τίτλους και να διαλέξετε.
1: Για να ακούσουμε λοιπόν.
0: Βρεθήκαμε και ήταν εντελώς διαφορετικός από ό,τι στις φωτογραφίες.
1: Αυτές οι φωτογραφίες οι ωραίες που φτιάχνω
0: μου
1: και εγώ.
0: Μου κάνει συνέχεια γκόστινγκ. Όχι, όχι, όχι, εδώ πριν την επιστολή θα το πω.
1: Δεν πειράζει.
0: Έχουμε κάνει μια φωτογράφηση προαιώνων.
1: Προαιώνων, 15
0: με
1: χρόνια
0: την Τούλα.
1: Πριν.
0: Είναι 15.
1: Ναι. Παραπάνω.
0: Ούτε καν ήταν για το ραδιόφωνο της TRT. Ήταν για ένα άλλο ραδιόφωνο που ήμασταν τότε.
1: Ναι.
0: Ως δίδυμο πάλι. Πήρε λοιπόν, παιδιά, καλά η Τούλα και
1: δεν
0: στα κανονικά της.
1: Το έκανε το ChatGPT και μας άλλαξε ρούχα. Σιγά.
0: Δεν είναι τα ρούχα. Σε σιδέρωσε.
1: Όχι. Ήταν είναι φτιαγμένη.
0: Σε λέπτινε.
1: Με λέπτινε λίγο και μου άλλαξε ρούχα.
0: Λίγο λέει.
1: Γιατί ήταν, είναι λίγο χειμερινά μας.
0: Λοιπόν, λοιπόν, έλα.
1: Έλα, εντάξει, κυρίες μου και κύριοι, αν θέλετε να μεταμορφώσετε τους εαυτούς σας.
0: Αν κάποιος ακολουθεί.
1: Να του δώσετε την παραγγελιά στο ChatGPT. Ναι,
0: αν κάποιος ακολουθεί την Τούλα, είτε στο Instagram, είτε στο Facebook, εκεί. Να ξέρει ότι δεν είναι έτσι.
1: Δηλαδή, ανέβασε. Το φαντάζομαι, γιατί είναι υπερβολικά φτιαγμένη, δεν είναι.
0: Όχι. Δεν μιλώ για την ανάρτηση που έχει να κάνει με τη ραδιοφωνική μας συνύπαρξη. Μιλώ για τις φωτογραφίες που βάζεις.
1: Γενικά τώρα όσο μεγαλώνω θα τις βάζω να κάνει δουλίτσα στο ChatGPT.
0: Τι ματαιοδοξία είναι αυτή.
1: Δεν πειράζει, δεν θέλω.
0: Ποιο κομμάτι της ψυχής σου ταΐζεις με αυτό?
1: Μαν Παναγία,
0: με το ψέμα.
1: Τα κηρύγματα.
0: Με το ψεύτικο. Τροπή.
1: Χειροκροτήστε το είδωλο που λέει χαζομάρες.
0: Θέλετε λοιπόν, το μου κάνει συνέχεια γκόστινγκ ή ήταν διαφορετικό στη φωτογραφία?
1: Αυτό το ήταν διαφορετικό στη φωτογραφία. Από εκεί ξεκίνησε.
0: Γιατί θυμίζει εσένα.
1: Για πες το και ενδιαφέρον.
0: Να σου πω πραγματικά. Λοιπόν, ξεκινήσαμε να μιλάμε στο Instagram, ήταν στην ίδια φάση με εμένα, έψαχνα κάτι σταθερό κι αυτός. Παιδιά, κάνω συμφωνία από την αρχή ότι θέλω κάτι σταθερό και όχι πάμε και ό,τι βγει.
1: Ναι, δε. Γιατί, και
0: λέω εδώ είμαστε. Πάω λοιπόν στο πρώτο μας ραντεβού και αρχικά μου μιλούσε στα αγγλικά χωρίς λόγο, δηλαδή δεν ήταν από εξωτερικό. Και το άλλο γκριντς της υπόθεσης ήταν ότι ήταν εντελώς διαφορετικός από ό,τι στις φωτογραφίες. Δηλαδή δεν θύμιζε τίποτα από το πρόσωπο που είχα δει. Τώρα μου στέλνει μηνύματα να βρεθούμε ξανά μισά ελληνικά, μισά αγγλικά. Οπότε τι της λέμε? Μακριά.
1: Ναι, εντελώς.
0: Κοίτα, αυτή κανονικά είναι μια ιστορία που αφορά κυρίως τους άντρες. Οι άντρες πέφτουν θύματα εξαπάτησης από γυναίκες που εμφανίζονται άλλες.
1: Είδες εδώ όμως που συμβαίνει κάτι άλλο.
0: Λέω κανονικά, στατιστικά, πώς να το πω. Στατιστικά συμβαίνει αντίστροφα. Όταν ακούτε για τον άντρα που είναι και λίγο τζαζ και μπερδεύει τις δύο γλώσσες και έτσι κι αλλιώς.
1: Χαμού τώρα είναι αυτά, το ότι που ξέρω αγγλικά, αλλά με κάποιο τρόπο πρέπει να σου το περάσω.
0: Ναι. Την ουσία όμως δεν τη σχολιάζει γιατί δεν σε συμφέρει. Η πειραγμένη εσύ.
1: Η φωτογραφία εσύ πειραγμένη.
0: Τούλα η πειραγμένη. Να. Μπορούμε να αλλάξουμε αυτό που λέει με την Τούλα Παπαδοπούλου και με την Τούλα πειραγμένη.
1: Άντε μωρέ, άντε μωρέ τώρα. Έχει ζηλέψει φοβερά.
0: Πολύ, πολύ. Γιατί για μου είναι δύσκολο εμένα αν θέλω να πειράξω.
1: Αχ, μπορώ
0: μία
1: να.
0: Μία φορά,
1: να
0: παιδιά.
1: Μία. Να σου κάνω εγώ.
0: Και όχι με δική μου ευθύνη.
1: Τι.
0: Είμαστε στο καμαρίνι της Μαρινέλλας.
1: Τα λέει ιστορία τώρα, για να ακούσουμε.
0: Ναι. Και μου λέει η Μπέτη Μαγείρο που την ξέρω πάρα πολλά χρόνια. Να βγάλουμε φωτογραφία και την ανεβάζει. Μάλλον τη βγάζει κατευθείαν με φίλτρο.
1: Ναι, έχει αυτή, θα έχει πάνω στο κινητό.
0: Κατευθείαν, δεν την ναι. επεξεργάστηκε μετά.
1: Ναι.
0: Την ανεβάζει, με έχει ταγκάρει, το ανεβάζω κι εγώ και μου τη λέει η Τούλα. Η Τούλα! Μιλούμε για τον ίδιο άνθρωπο. για το φίλτρο που δεν ήταν καν δική μου ανάρτηση. Δεν έχω βάλει στη ζωή μου φίλτρο.
1: Εγώ θα σου φτιάξω μία φωτογραφία.
0: Ο ορισμός του ψεύτικου.
1: Και θα στη στείλω. Θα τη βάλεις σε όλα τα social σου. Θα τη λατρέψεις.
0: Για να με γιουχάρουν μετά.
1: Όχι. Δεν θα πεις ότι ήταν πριν από 20 χρόνια που ξεκίνησα τα social.
0: Γιατί να βάλω πριν από 20 χρόνια φωτογραφία?
1: Α, καλά. Αυτή που έχεις είναι φρέσκια.

0: ήξερες αυτό?
1: Δεν το ήξερα, για πες.
0: Ακούσα κυρία.
1: Έτσι δεν είπε, το ήξερες αυτό?
0: Το ήξερες αυτό, λέω. Επί χρόνια, λέει, Κενιάτες θυροφύλακες περιμένουν αθόρυβα να πιαστεί στα δίχτυα τους ένας από τους πολλούς κροκόδηλους στη λίμνη Μπαρίγκο. Ή Μπαρίγκο. Ο στόχος τους είναι να τον πάρουν από εκεί, να τον πάνε κάπου αλλού, για να προστατευτούν οι κάτοικοι της περιοχής, γιατί η στάθμη της λίμνης έχει ανέβει και έχουν πολλές επιθέσεις από ερπετά στους ανθρώπους στην περιοχή. Λοιπόν,
1: δεν είναι
0: και τι γίνεται,
1: μήνυση,
0: ναι, λόγω αυτής της κατάστασης, λέει, δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι έφυγαν από την περιοχή γιατί κινδυνεύανε από τους κροκόδηλους, παιδιά. Μία από τις τακτικές, λέει, που χρησιμοποιούν, και εδώ είναι που το φανταζόσασταν αυτό, οι θυροφύλακες, για να προσελκύσουν τους κροκόδηλους και να πάνε προς τις παγίδες, είναι να βάζουν στα μεγάφωνα γύρω γύρω την όχθη της λίμνης γαυγίσματα από σκύλους. Το ήξερες αυτό, κύριε Μπολίνο? Όχι. Οι κροκόδηλοι νομίζουν έτσι ότι βρήκανε θύραμα, βγαίνουν από το νερό προς την όχθη και εκεί ακριβώς τους αρπάζουν με τα δίχτυα. Φοβερό, έξυπνο.

0: Ένας τύπος.
1: Όχι ένας τύπος.
0: Δεν θες να πω την ίδια.
1: Όχι, όχι, όχι. Θέλω να σε πάω. Θέλω να σε πάω στην Νέα Ζηλανδία.
0: Α, ωραίο ταξίδι.
1: Όπου βγαίνει
0: μέσα στις αράχνες και τα φίδια στα σπίτια.
1: Βγαίνει ένας εραστέχνης αθλητής των μεικτών πολεμικών τεχνών, MMA λέγεται,
0: ναι,
1: αυτό. Και λέει, μου πρόσφερα μισό εκατομμύριο δολάρια για να παλέψω με χιμπάτζι. Γιατί, αφού έγινε σάλος από αυτή τη δήλωση, έγινε μια δημοσκόπηση που το 22% δήλωσε των ανδρών που ρωτήθηκαν, όχι των γυναικών, με πολλή αυτοπεποίθηση ότι ναι, θα πάλευα με χιμπάτζι. Αυτός δημοσίευσε και ένα βίντεο στο TikTok να κάνει κινήσεις, ρε παιδί μου, ότι έτσι θα τον αξιουδετερώσει το χιμπάτζι, το ένα το άλλο. Αυτό το βίντεο, λέει, του έφερε την πρόταση, συγγνώμη, για να του δώσουν αυτό το υπερβολικό ποσό. Είναι, λέει, ένας πολύ επιθετικός χιμπατζής.
0: Α, ξέρουμε.
1: Με ιστορικό επιθέσεων.
0: Ναι.
1: Αν, λέει, θα υπάρχουν στο χώρο άνθρωποι εκπαιδευμένοι με αναισθητικά για να εξουδετερώσουν το ζώο χωρίς να το σκοτώσουν. Αλλά παιδιά, εγώ βλέπω τα αναισθητικά που ρίχνουν στα ζώα έχουν ένα χρόνο επίδρασης. Δεν είναι μια και έξω. Δηλαδή να αρχίσει να του τρώει το λαιμό.
0: Δεν το πιάνει αμέσως.
1: Και σπάσει αρτηρία και γίνει λουτροαίματος. Λέω τώρα ένα ακραίος.
0: Ναι.
1: Πώς θα γίνει.
0: Ενδέχεται να γίνει αυτός ο αγώνας και να το επιτρέψουν τώρα οι οργανώσεις των ζώων. Πλάκα κάνετε.
1: Παιδί μου, σου λέω, εγώ θέλω να διαγείρω τα ταπεινά ένστικτα των ανθρώπων που θέλουν αίμα.
0: Ναι.
1: Εσύ τα βλέπεις αυτά.
0: Ω παπά.
1: Πόσα παπά.
0: Τώρα να δω τώρα ένα ζώο με έναν άνθρωπο, δεν ξέρω, δεν μπορώ.
1: Θα
0: να το
1: έβλεπες με ευχαρίστηση αν τον κατασπάραζε τον άνθρωπο.
0: Τι λέει, Χριστέ μου, δεν τι πίνεις, παιδί μου, μεσημεριάτικα. Θα κάνουμε διάλειμμα σε δύο λεπτά, ερχόμαστε, έχουμε.
1: Να κάνουμε, γιατί με έχεις φρικάρει με αυτά που βλέπεις.
0: Την Αλφα Γκουντ και βεβαίως έχουμε το μάρκετ της Μασούτης με φοβερές προσφορές, πραγματικά.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
3: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Φέτα Pop Βαρελής Χέρι Μάνθου Αχαΐας το κιλό τώρα μόνο 10,65. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός. Τι θέλω για το σπίτι μου? Θέλω ποιότητα και design, σύγχρονη αισθητική και εργονομία, δυνατότητες επιλογής και φυσικά θέλω την καλύτερη τιμή.
4: Για το σπίτι σου θέλεις πολλά. Στην Alpha Good Home τα έχεις όλα.
3: Alpha Good Home. Τα πάντα για το σπίτι σε περιμένουν σε αλφα ποιότητα και αλφα τιμή. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό έπιπλο, αλλά και κουζίνα, ντουλάπα, ειδή υγιεινής και θέρμανσης.
4: Θα βρεις τα πάντα για το σπίτι σου ελληνικά και οικονομικά.
3: Alpha Good Home. Το σπίτι μας είναι εδώ. Σοκράτους 115.
5: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
6: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
7: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η ΩΕ και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
6: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
7: Ενεργειακή κλάση A3+ για απόδοση και οικονομία.
6: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
7: Και πάνω απ' όλα, άμεση τοποθέτηση.
6: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
7: Νταβαρούκας και η ΩΕ.
6: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν 95,1, εμείς μαζί δεν κάνουμε και χώρια δεν μπορούμε, μέχρι και τη μία από το ραδιόφωνο της TRT. Η ελληνική γλώσσα είναι μία από τις πλουσιότερες στον κόσμο. Πώς γνωρίζετε ότι υπάρχει μια ελληνική λέξη που αποτελείται από 172 γράμματα?
1: Ελληνική λέξη 172,
0: ναι,
1: γράμματα.
0: Τη λέξη αυτή τη δημιούργησε ο Αριστοφάνης και υπάρχει στο έργο
1: Εκκλησιάζουσες.
0: Αποτελείται από 172 γράμματα.
1: Μας το πες, ναι.
0: 27 συνθετικά και 78 συλλαβές, και το 90 καταγράφηκε επίσημα στο βιβλίο το Guinness.
1: Αφού υπάρχει, ρε παιδιά,
0: ως η μεγαλύτερη λέξη
1: που σημαίνει τι,
0: που έχει χρησιμοποιηθεί σε λογοτεχνικό έργο. Τι σημαίνει? Λοιπόν, θα μπορούσε, λένε, στα ελληνικά απλά, τα απλά,
1: στα
0: να
1: νέα ελληνικά,
0: ένα
1: απλά
0: πιάτο, ακριβώς, ένα πιάτο με φέτες ψαριών, καρχαρία και κομμάτια από κεφάλι σκυλόψαρου που δημιουργούν μια μίξη με έντονη πικάντικη γεύση. Κάβουρα με μέλι, τσίχλα και κοτσίφι από πάνω, αγριοπερίστερο, ένα κανονικό περιστέρι, επίσης λίγο ψητό κοτόπουλο, ένα λεγό κρασάτο και τραγανές φέτες φτερούγες για μπουτήματα. Αυτό προφανώς, λέει, η επιλογή δεν είναι καθόλου τυχαία. Ο Αριστοφάνης θέλησε με αυτή τη λέξη την τεράστια να περιγράψει μια δική του συνταγή μαγειρικής. Ένα φρικασέ, λέει, το οποίο συμπεριλάμβανε...
1: Παιδιά, εγώ νιώθω πολύ άσχημα τώρα που δίνω συνταγές πολύ απλές.
0: Ένα σιλοφτηδί.
1: Δηλαδή τώρα φιλέτα ψαριού, σκυλόψαρου
0: ειδικά. Παιδιά, είναι φοβερό αυτό.
1: Μαζί με τσίχλες. Όταν λέμε τσίχλα, οι κυνηγοί ξέρουν. Όχι ότι
0: τη διάβασα στο σπίτι μου αυτή τη λέξη. Έκανα βέβαιως μερικά.
1: Ωραία, αύριο, όχι αύριο είναι Σάββατο. Τη Δευτέρα θα μας την πεις.
0: Για να δεν μπορείς να τη βγάλεις όλη.
1: Τη Δευτέρα δεσμεύσου ότι θα μας την πεις.
0: Θα προσπαθήσω.

0: Σαν σήμερα 11 Σεπτεμβρίου είναι 1922, όταν η μικρασιατική καταστροφή φέρνει την εξέγερση του στρατού και του ναυτικού σε Χίο και Μυτιλίνη. Το 1938, έπειτα από 2.000 χρόνια, ξαναρχίζουν οι παραστάσεις στο αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου με την Ηλέκτρα του Σοφοκλή. Το 1961 ανοίγει το πρώτο γραφείο του Παγκοσμίου Ταμείου για τη Φύση, το WWF, στην Ελβετία. Το 1973 έχουμε στρατιωτικό πραξικόπημα στη Χιλή υπό την ηγεσία του στρατηγού Αουγκούστο Πινοσέτ και με τη βοήθεια και χρηματοδότηση της Αμερικής ανατρέπει τον δημοκρατικά εκλεγμένο σοσιαλιστή πρόεδρο Σαλβαδόρ Αλιέντε, με τη Χούντα να κρατά 17 χρόνια. Το 2001 είναι η μοίραια μέρα για την σύγχρονη Αμερική. Το 9-11, έτσι, γιατί αυτοί βάζουν το μήνα μπροστά, ένατος μήνας, 11η μέρα, με τα δύο επιβατικά αεροσκάφη που πέφτουν στους δίδυμους πύργους. Το ανακοίνωσε προχθές στην εκπομπή μας ο Δημήτρης Οκουρέτας, γι' αυτό το λέω, του Αγίου Νικολάου, ο Νικόλαος, ο Μεσογέας Νικόλαος, ο Μητροπολίτης, αυτός ο εμπνευσμένος άνθρωπος, θα κάνει τρισάγιο, γιατί ο Άγιος Νικόλαος χτίστηκε στα συντρίμμια, στο Ground Zero
1: των δίδυμων πύργων.
0: Έτσι. Από γεννήσεις

0: Η Ολή βρίσκεται σε εξέλιξη, παιδιά. Ένα για μικρό νησί βρίσκεται
1: και
0: στη
1: γιατί το λες ανά...
0: Παιδιά, είναι περίεργο. Στη λίμνη Williston, στη Βόρεια Βρετανική Κολομβία του Καναδά. Ήξερες εσύ ότι υπάρχει Βόρεια Βρετανική Κολομβία στον Καναδά? Μη χειρότερα. Βόρεια, προσέξτε, και Βρετανική και Βόρεια και Κολομβία και στον Καναδά. Όχι, δεν μπορώ, νευριάζω. Μόνο που το διαβάζω. Ποιος το εμπνεύστηκε αυτό?
1: Συγγνώμη,
0: πώς
1: όλες οι
0: αυτό?
1: Γαλλικές απικίες στην Αφρική
0: και δεν μιλούμε, όνομα,
1: και δεν μιλούμε για την Αφρική στα βόρεια της, αυτές τις περιοχές που βρέχονται από τη Μεσόγειο, που λες απέναντι είναι κάποιες. Μιλάμε τώρα και για τα βάθη της Αφρικής. Έλα τώρα, για συνέχισε.
0: Και σε αυτήν, εν πάση περιπτώσει, την περιοχή, Αγία μου, εμφανίστηκε ξαφνικά στο χάρτη και στη συνέχεια εξαφανίστηκε, λέει, ένα νησί σε μία λίμνη, στη μέση της λίμνης. Πώς είναι δυνατόν να εμφανίζεται και να εξαφανίζεται? Λοιπόν, είναι περίεργο, δεν είναι? Είναι σε, η λίμνη είναι, έχει

0: που σχήμα ΤΑΦ. Είναι τεχνητή, προσέξτε. Καλύπτει 2.800 χιλιόμετρα. Τη γέμισαν αυτή την τεχνητή λίμνη, λειτουργήσε ας πούμε το 72. Λένε οι New York Times ότι όλα τα νησιά της λίμνης, γιατί έχει κι άλλα προφανώς, έχουν χαρτογραφηθεί και είναι γνωστά στους ναυτικούς κτλ. Ωστόσο, ένα βίντεο που κυκλοφόρησε στα καναδικά μίντια το καλοκαίρι καταγράφει αυτό το καταπράσινο δασόδες νησί που είναι περίπου δύο στρέμματα.
1: Έχει να κάνει μάμποτη και παλήρια.
0: Φέρεται, λέει, μια επιπλέον στη μέση της λίμνης και κανείς μέχρι τώρα δεν το έχει ξαναδεί. Δεν ξέρω, ρε παιδιά. Είναι
1: τι να είναι, μωρό, τι επιπλέει, τι είναι.
0: Μήπως πρέπει,
1: φτουρία, δηλαδή,
0: μήπως είναι λόγο.
1: Σαν τις δικές σου φωτογραφίες.
0: Μήπως γιατί σαν τη Loch Ness που βλέπανε την αίση το.
1: Α, και... αυτό ήταν ένα illusion.
0: Λοιπόν, εδώ όχι, λέει όμως, ένας μηχανικός της εταιρείας εξέτασε δορυφορικές εικόνες από πάνω την λίμνη αυτή, τη λένε Δεξαμενή, που είχε ληφθεί λίγες εβδομάδες και εκεί ήταν το νησί. Ενώ είχε εξαφανιστεί, ξαφνικά συνειδητοποιεί ότι ήταν αληθινό. Μάλιστα. Και λέει ο μηχανικός, είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο για μας. Εκπλήσονται. Μήπως θέλουν τουρισμό.

0: Μήπως είναι η ώρα να αποχαιρετήσουμε, να ευχηθούμε καλό Σαββατοκύριακο.
1: Μήπως να σας ευχηθούμε
0: παιδάκια,
1: καλό Σαββατοκύριακο, ναι.
0: Το τελευταίο ελεύθερο Σαββατοκύριακο, γιατί από Δευτέρα.
1: Από παιδάκια, Δευτέρα μέσα τα κεφάλια.
0: Αυτό δηλαδή που είναι η καθημερινότητα της Τούλας, εσείς δεν θα το έχετε από Δευτέρα.
1: Α, εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Τα λέμε πρώτα Θεός τη Δευτέρα, να περάσετε πάρα πολύ ωραία το Σαββατοκύριακο.
0: Την παραμονή την Κυριακή θα νηστέψεις. Είναι παραμονή του Σταυρού. Δεν τρώμε.
1: Αλήθεια.
0: Αλήθεια. Είσαι πολύ κοντά.
1: Εσύ νηστεύεις.
0: Του Σταυρού προσπαθώ να νηστέψω. Ναι.
1: Α. Μου λέει είσαι πολύ κοντά. Όποιος νηστεύει δεν είναι απαραίτητα κοντά στην εκκλησία, μην νομίζεις.
0: Τουλάχιστον τα ξέρω.
1: Υπάρχει και κόσμος που δεν νηστεύει και είναι πιο κοντά. Λοιπόν.
0: Αλλά γιατί δεν έχει τη δύναμη της πίστης για να αντέξει.
1: Θα μαλώσουμε τώρα στο κλείσιμο, κυρίες μου και
0: κύριοι. Γιατί δεν έχει.
1: Σας αποχαιρετούμε, να μαλώσουμε ήσυχα. Έχουμε την Αλφα Γκουντ με υπέροχα επιπλά, με ό,τι έχει να κάνει με ξύλο πραγματικά. Και το μάρκετ Μασούτης με τις πολύ πολύ ωραίες προσφορές. Τα λέμε Δευτέρα στις 12, πρώτο Θεός.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
3: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Φέτα Pop Βαρελής Χέρι Μάνθο Αχαΐα στο κιλό τώρα μόνο 10,65. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός. Τι θέλω για το σπίτι μου? Θέλω ποιότητα και design, σύγχρονη αισθητική και εργονομία, δυνατότητες επιλογής και φυσικά θέλω την καλύτερη τιμή.
4: Για το σπίτι σου θέλεις πολλά. Στην Alpha Good Home τα έχεις όλα.
3: Alpha Good Home. Τα πάντα για το σπίτι σε περιμένουν σε αλφα ποιότητα και αλφα τιμή. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό έπιπλο, αλλά και κουζίνα, ντουλάπα, ειδή υγιεινής και θέρμανσης.
4: Θα βρεις τα πάντα για το σπίτι σου ελληνικά και οικονομικά.
3: Alpha Good Home. Το σπίτι μας είναι εδώ. Σοκράτους 115.
5: TRT 95,1 FM Stereo.

0: TRT 95,1 FM στέρεο.
1: Πάρ' το αλλιώς. Από 31 Αυγούστου και καθημερινά, λίγο μετά τις 8 και έως 9.30. Πάρ' το αλλιώς. Ενημέρωση, κριτική, σχόλια. Πάρ' το αλλιώς με την Βάσο Οικονόμου και τον Νίκο Χαϊδά.
2: Έλα βρε, όλοι οι λέβητες αερίου ίδιοι είναι.
3: Όλοι εκτός από τον Victrix της Ήμεργας.
2: Γιατί, τι παραπάνω έχει?
3: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του. Έχει κυκλοφορητή GrootFos, παρέχει 24 και όχι 20 kW και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Ήμεργας φίλε, κορυφή!
2: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
3: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Ήμεργας. Στους λέβητες αερίου ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
2: Φίλε με έπεισες. Ήμεργας.
4: Ήμεργας, ο ηγέτης τους λέβητες αερίου.
5: Όλα τα νέα μοντέλα Ήμεργας θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 554 411.

έκανα προσπάθειες μαζί σου. Χαμένος χρόνος ήταν εξ αρχής, γι' αυτό και όπως έστρωσες χείλη.

0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητυλινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητυλινέλη.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Καλά μας ταξίδια.
2: Χορηγός της εκπομπής είναι
3: νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
4: TRT 95,1 FM Stereo.

0: Βιβλία Θεσσαλονίκης. Είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Αντώνης Ρέμος 30. Από τη ΔΕΗ.
1: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες κύριοι. Είναι Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου σήμερα, με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη να φέρνει στο προσκήνιο το ζήτημα των ελέγχων στα ιδιωτικά ιατρία και με τη μαύρη επέτειο των 25 χρόνων από τα τρομοκρατικά χτυπήματα στους δίδυμους πύργους της Νέας Υόρκης. Είναι 2:01, είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα.
1: Στα μικρόφωνα ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Οι κυριότερες εξέλιξεις της ημέρας σε τίτλους.
1: Κακοειδηματική δίωξη άσκησε πριν από λίγα λεπτά ο εισαγγελέας κατά των γιατρών που συνελήφθησαν στο πλαίσιο της έρευνας για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη μέσα στο ιατρείο τους. Απροσδιόριστη είναι η αιτία θανάτου σύμφωνα με τα πρώτα συμπεράσματα από την νεκροψία νεκροτομή. Αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων. Υλικό από κάμερες ασφαλείας δείχνουν τον τραγουδιστή να μπαίνει στο ιατρείο γύρω στη 1 το μεσημέρι και όχι μετά τις 4 όπως κατέθεσε η γιατρός. Επίσης, σύμφωνα με τους διασώστες του ΕΚΑΒ, όταν μπήκαν στο χώρο, το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης λειτουργούσε ήδη.
0: Η σύσταση επιτροπής που θα καθορίζει τον τρόπο λειτουργίας κλινικών που πραγματοποιούν τέτοιου είδους ιατρικές πράξεις προανήγγειλε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης.
1: Χτύπησε το πρώτο κουδούνι στα σχολεία όλης της χώρας. 30.000 αναπληρωτές έχουν πιάσει δουλειά, ενώ στα τέλη του μήνα αναμένεται και δεύτερη φάση προσλήψεων. Τη δέσμευση για ακόμη περισσότερα ανακαινισμένα σχολεία σε ολόκληρη την επικράτεια ανέλαβε ο Πρωθυπουργός από το δεύτερο δημοτικό σχολείο Ανολιοσίων. Ενίσχυση της δημόσιας παιδείας ζήτησε ο Νίκος Ανδρουλάκης από τη Θεσσαλονίκη.
0: Έρχεται νέα παράταση στην υποχρεωτική πληρωμή ενοικίων μέσω τραπέζης που είναι προγραμματισμένη να αρχίσει την 1η Οκτωβρίου. Γιατί καθυστερεί η έναρξη λειτουργίας του Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων, στο οποίο θα δηλώνονται οι τραπεζικοί λογαριασμοί μέσω των οποίων εισπράττονται τα μισθώματα.
1: Σε δεύτερη αύξηση των επιτοκίων της μέσα στο έτος κατά 25 μονάδες βάσης προχώρησε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με φόντο την ενεργειακή κρίση που τροφοδοτεί τον πληθωρισμό. Τι σημαίνει αυτή η εξέλιξη για δανειολήπτες, επιχειρήσεις και τράπεζες? Αναλυτικά παραδείγματα.
0: Τριήμερη επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Καστελό Ριζό με ισχυρό μήνυμα προς την Άγκυρα σε μια περίοδο κλιμάκωσης της ρητορικής σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Νέα πρόκληση από τον Ομέρ Τσελίκ δήλωσε ότι η συμμαχία της Ελλάδος με το Ισραήλ μπορεί να της προκαλέσει μεγάλη ζημιά.
1: Έκρηξη συνταξιοδοτήσεων καταγράφεται τους τελευταίους μήνες. Στο πρώτο οκτάμηνο οι αιτήσεις ξεπέρασαν τις 140.000, ενώ μόνο τον Αύγουστο καταγράφηκαν περίπου 14.000. Ποιοι λόγοι οδηγούν σε μαζική έξοδο?
0: Άγρια συμπλοκή το βράδυ ανάμεσα στους επιβάτες αυτοκινήτου και στους αναβάτες μηχανής. Άρχισε από διαπληκτισμό και μετά από επεισοδιακή καταδίωξη κατέληξε στον τραυματισμό ενός ατόμου και στις συλλήψεις άλλων τριών.
1: 25 χρόνια συμπληρώνονται από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου. Υπό δρακόντια μέτρα ασφαλείας οι εκδηλώσεις μνήμης. Στη Νέα Υόρκη προετοιμάζεται η κεντρική τελετή στο σημείο 0.
0: Στα αθλητικά, όλοι μαζί να δουλέψουμε σκληρά για να πετύχουμε τους στόχους μας, ανέφερε ο νέος προπονητής του Ολυμπιακού μιλώντας στους παίκτες της ομάδος. Αύριο, απέναντι στον Όφη, θα κάτσει για πρώτη φορά στον μπάγκο των Ερυθρολεύκων.
1: Με 3-1 ο Παναθηναϊκός νίκησε την Κηφισιά σε εξαναβολής αναμέτρηση για την πρώτη αγωνιστική της Super League. Ο Παναθηναϊκός ισοβαθμεί με τον Πανετολικό στην πρώτη θέση της κατάταξης με 9 βαθμούς.
0: Και στον καιρό, γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά. Ανεμή μεταβλητή ως 6 μποφόρ στους 35 βαθμούς Κελσίου. Η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 32 στη Θεσσαλονίκη. Τέλος το καλοκαίρι από το Σαββατοκύριακο.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Ο Παναγιώτης Βολάνιος βρίσκεται στο στούντιο και θα μας ενημερώσει για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
3: Μποτιλιάρισμα επικρατεί στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από το ύψος του Μοσχάτου λόγω ακινητοποιημένου γιοταχή στην αριστερή λωρίδα στο Νέο Φάληρο. Κλειστή είναι η δεξιά λωρίδα στο ύψος του Χαϊδαρίου στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών λόγω έργων με αποτέλεσμα να έχουν προκληθεί καθυστερήσεις από Ελαιώνα μέχρι Περιφερειακή Εγάλεο. Στο κόκκινο είναι και το ρεύμα εισόδου στο ύψος του Εγάλεο, με τεμποδίων δεξιά για την κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Αγίους Αναργύρους. Προσπέλαστη είναι οι δρόμοι περιμετρικά του Συντάγματος, ουρές σχηματίζουν τα οχήματα σε Σταδίου και Μάρνη στην Ομόνια. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στις δύο κατευθύνσεις της Κηφισίας στο ύψος της Πανόρμου, πυκνή ροή στα δύο ρεύματα της Βουλιαγμένης σε Αργυρούπολη και Γλυφάδα. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιός από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις 10 έως 15 λεπτών στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
1: Παναγιώτη, έχουμε τροποποιήσει στο μετρό Θεσσαλονίκης.
3: Σωστά, λόγω της διεθνούς έκθεσης σε 24ωρη λειτουργία τίθεται το μετρό Θεσσαλονίκης σήμερα και αύριο.
2: Το θέμα της ημέρας.
0: Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών για τις συνθήκες θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια εξειδικευμένης επέμβασης σε ιδιωτικό ιατρείο, το οποίο δεν διέθετε τη σχετική άδεια. Η υπόθεση γεννά ερωτήματα και ανοίγει τον ασκό του αιώλου για τους ελέγχους και την νομιμότητα των ιατρικών επεμβάσεων που πραγματοποιούνται σε ιδιωτικές κλινικές. Οι ιδιοκτήτες του ιατρείου, που φέρεται να κατέληξε ο τραγουδιστής, συνελήφθησαν για θανατηφόρα έκθεση και οδηγήθηκαν ενώπιον του εισαγγελέα, ο οποίος πριν από λίγο τους άσκησε δίωξη για κακούργημα. Όσο συνεχίζεται η έρευνα, τόσο έρχονται στο φως άκρως επιβαρυντικά στοιχεία σε βάρος τους, καθώς φαίνεται πως οι διασώστες που κλήθηκαν στο σημείο εντόπισαν σε πλήρη λειτουργία μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, χωρίς να υπάρχει απαιτούμενη άδεια και εξειδικευμένο προσωπικό. Η νεκροψία-νεκροτομή που έγινε πριν από λίγο δεν φαίνεται να ρίχνει φως, καθώς Θεοδόση Πάνου, οι ειδικοί σύμφωνα με πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν κατέληξαν σε σαφές συμπεράσμα για τα αίτια θανάτου και περιμένουμε τώρα τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων.
4: Απροσδιόριστη αιτία θανάτου, βλέπει και ο ιατρός δικαστής, αλλά και ο ιδιαίτερα έμπειρος πραγματογνώμονας που έχει ορίσει η οικογένεια του γνωστού τραγουδιστή, που φαίνεται να χάθηκε τόσο άδικα. Και μάλιστα έχουν διορίσει τον κύριο Μπουζιάννη, τον κύριο Σωτήρη Μπουζιάννη, έναν ιδιαίτερα έμπειρο ιατροδικαστή, ο οποίος για χρόνια ήταν και στην ιατροδικαστική υπηρεσία. Αυτή απροσδιόριστη όμως αιτία θανάτου. Τι δείχνει, και μάλιστα είναι ένα σημείο στο πόρισμα που λέει πολλά. Και ποιο είναι αυτό? Ότι δεν βλέπουν και οι τρεις ιατροδικαστές, δεν βλέπουν προγενέστερες καρδιακές επιπλοκές. Και ότι η καρδιά του γνωστού τραγουδιστή, εν προκειμένου του Γιώργου Μαζονάκη, δεν φαίνεται να ήταν επιβαρημένη. Αυτό. Σε ένα μεγάλο ποσοστό. Ανατρέπει αυτό που λέει η γιατρός που είχε αναλάβει τον Γιώργο Μαζονάκη και έλεγε ότι και την Τρίτη και την Τετάρτη που είχε έρθει στο γραφείο δεν ήταν σε καλή κατάσταση. Η υγεία του φαινόταν να ήταν επιβαρημένη, ενώ ο ίδιος δεν μπορούσε ακριβώς να μιλήσει, αφήνοντας μάλιστα διάφορα υπονοούμενα, τα οποία όμως είναι ιδιαίτερος προσωπικού χαρακτήρα για τον τραγουδιστή και δεν χρειάζεται να τα αναφέρουμε. Τώρα, αυτό οι ιατροδικαστές όσον αφορά την καρδιά του Γιώργου Μαζονάκη δεν το βλέπουν.
0: Άρα φαίνεται ότι ήταν υγιής άνθρωπος προτού μεταβεί στο ιατρείο, ότι δεν είχε κάποιο παθολογικό πρόβλημα, Θεοδόση.
4: Αυτό φαίνεται από το πόρισμα, ότι δεν είχε κάποιον επιβαρυντικό μηχανισμό στην υγεία του που να τον οδηγήσει στην ανακοπή. Τα βλέπουν καλά οι ιατροδικαστές. Αυτά. Τώρα, τοξικολογικές, πολύ σημαντικές. Ιστολογικές, πολύ σημαντικές. Θα πρέπει να κάνουμε υπομονή, γιατί ιδιαίτερα οι τοξικολογικές θέλουν ένα χρονικό διάστημα. Περίπου 30 με 35 ημέρες για να δώσουν αποτελέσματα. Πιο σύντομα οι ιστολογικές. Και οι δύο θεωρούνται σημαντικές, με περισσότερο τις τοξικολογικές. Εκεί ίσως να υπάρχει άποψη. Το ότι έχουμε καρδιακή ανακοπή, αυτό το θεωρούν δεδομένο. Το ζητούμενο είναι ποιος είναι ο μηχανισμός που την προκαλεί.
0: Τι οδήγησε
4: σε αυτό? Ποιος μηχανισμός ακριβώς επιβαρύνει κατευθείαν μια καρδιά η οποία μέχρι εκείνη την ώρα λειτουργεί κανονικά και δεν φαίνεται να δίνει και κάποιο παθολογικό ελαττήριο, να χρησιμοποιήσω κατά αυτή την έκφραση. Εδώ λοιπόν έχουμε άλλη μία ανατροπή όσον αφορά στις καταθέσεις της γιατρού. Γιατί έχουμε αρκετές ανατροπές από χθες. Η γιατρός λέει, ο κύριος καταθέσει, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο κύριος Μαζονάκης ήρθε σχετικά καθυστερημένα στο ραντεβού που είχαμε λίγο μετά τις 4. Οι αστυνομικοί, ψάχνοντας βιντεοληπτικό υλικό, βλέπουν στην κάμερα της πολυκατοικίας του οδού Καρνεάδου 11 που στεγάζεται, συστεγάζονται τα δύο ιατρία, δεν υπάρχει ούτε μία ταμπέλα απ' έξω που να μιλά να κάνει λόγο για ιατρία. Μαθαίνετε ότι εκεί σε αυτή την πολυκατοικία υπάρχει κάπου ιατρείο. Στην κάμερα βλέπουν τον Γιώργο Μαζονάκη να περνάει γύρω στη μία, λίγο μετά τη μία το μεσημέρι, την είσοδο της πολυκατοικίας. Και όχι μόνο αυτό, οι αστυνομικοί έψαξαν και βρήκαν και τον οδηγό ταξί που μετέφερε στο σημείο τον Γιώργο Μαζονάκη. Τι ώρα περίπου, αν θυμάσαι.
0: Μας έλεγες χθες, Θεοδόση, ότι άλλο μία το μεσημερί και άλλο 4 και 21 πρώτα λεπτά το απόγευμα που ειδοποιήθηκε ο πρώτος διασώστης.
4: Θα φτάσουμε εκεί. Ο ταξιτής λοιπόν, ο οδηγός ταξί, καταθέτει ότι λίγο μετά τη μία αφήνω εγώ τον Γιώργο Μαζονάκη έξω από την εν λόγω πολυκατοικία. 16 και 21 ενημερώνεται το ΕΚΑΒ.
0: Άρα έχουν μεσολαβήσει 3,5 ώρες. Έχουν μεσολαβήσει 3,5 ώρες από την είσοδό του στο ιατρείο, στο ιδιωτικό ιατρείο.
4: Βέβαια. Αυτό όμως που δεν είναι σε θέση να γνωρίζουν οι ερευνητές, είναι σαφώς και με αποδείξεις τι ώρα παθαίνει το επεισόδιο ο Γιώργος Μαζονάκη. Όλες αυτές τις ώρες κάθονταν εκεί και τα έλεγαν με τη γιατρό ή γίνονταν κάποια άλλη ιατρική ενέργεια. Αυτό δεν το ξέρουμε. Καταθέτει η γιατρός. Το μηχάνημα εγώ το είχα κλειστό. Δεν είχα προλάβει να το ανοίξω. Τοποθέτησα την πεταλούδα τέλος πάντων στο ένα μπράτσο και ήμουν έτοιμη να τοποθετήσω και στο άλλο μπράτσο την πεταλούδα και δυστυχώς εκεί άρχισε να παθαίνει την ανακοπή. Το μηχάνημα όμως δεν λειτουργούσε. Ο διασώστης που φτάνει εκεί τις 16 και 27, 28 λέει όταν μπήκα μέσα.
0: Το μηχάνημα λειτουργούσε. Άχρωμος. Καταρρύπτει τον ισχυρισμό
4: ακριβώς.
0: Αυτό.
4: Και ο ασθενής ήταν άχρωμος, άοπνος, χωρίς θεστή του και σχεδόν χωρίς σφιγμό. Ο γιατρός λέει από εδώ ο κύριος Μαζονάκης έφυγε ζωντανός. Και το τελευταίο, το πιο σημαντικό όλων, το κράτησα για τώρα, σύμφωνα με τις άριστα διασταυρωμένες πληροφορίες του ραδιοφώνου του Real, ναι, μεν έχουμε την επιτροπή του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών που καταθέτει το μηχάνημα λειτουργήσε για 42-45 λεπτά το επίμαχο απόγευμα της Τετάρτης. Για να το πιστοποιήσουν όμως και επακριβώς οι αστυνομικοί τι έκαναν. Πήραν τα φίλτρα του μηχανήματος, τα φίλτρα που φιλτράρουν το αίμα για να πει εκ νέου στον οργανισμό ως καθαρό αίμα. Προκειμένου να διαπιστώσουν αν υπάρχει γενετικό υλικό στο εσωτερικό του φίλτρου, που ανήκει βεβαίως στον δημοφιλή τραγουδιστή, στον Γιώργο Μαζονάκη. Αυτή είναι μια διαδικασία που θεωρείται πάρα πολύ σημαντική, γιατί εκεί με στοιχεία πια και όχι απλά μόνο με μαρτυρικές καταθέσεις θα ανατραπεί και το τελευταίο χειρό, υπερασπιστικό χειρό που προσπάθησε να στήσει η γιατρός που κουράζε τον Γιώργο Μαζονάκη.
0: Είναι πολλά τα ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν. Να σε ευχαριστήσουμε, Θεοδόση, και στο σημείο αυτό να ακούσουμε τη δήλωση η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, η Κωνσταντία Δημοκλείδου, για το θέμα που μίλησε στο Μέγκα.
5: Εχθές δεν είναι τυχαίο ότι κλήθηκε και συνεργείο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών στο σημείο, όπου και επιτόπου οι συνάδελφοι διαπίστωσαν κάποια πράγματα. Είναι πολύ σημαντική πληροφορία που μας έδωσαν οι διασώστες του ΕΚΑΒ. Και ως προς το χρόνο διαπίστωσαν οι συνάδελφοι ότι υπάρχει μεγάλη απόκληση. Ήταν διαφορετικός ο χρόνος κατά τον οποίο έφτασε ο άνθρωπος αυτός στο ιατρείο και άλλος ο χρόνος που μας δόθηκε, όπως ήταν διαφορετική και οι χρόνοι που μας δόθηκαν από τους διασώστες του ΕΚΑΒ. Επίσης, οι διασώστες του ΕΚΑΒ διαπίστωσαν ότι όταν έφτασαν ήταν σε λειτουργία το μηχάνημα. Κάτι το οποίο εμάς δεν μας είχε αναφερθεί από τους δύο συλληφθέντες πλέον. Οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών μπορούν να διαπιστώσουν αν έχει γίνει προσπάθεια να καταστραφούν αρχεία.
0: Το 2025 είχαν γίνει καταγγελίες για το συγκεκριμένο ιατρείο, δήλωσε ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργος Πατούλης, μιλώντας στο Άξιον 24.
6: Οι άδειες οι οποίες είχαν εγκριθεί είναι για συστέγαση ιατρίων δύο φυσικών προσώπων, ενός παθολόγου και μιας γιατρού άνευ ειδικότητος, οι οποίες μάλιστα οι άδειες αυτές είχαν δοθεί και από την Ομαρχία από το 2004 ως παθολογικό ιατρείο και με έλεγχο τον οποίο προέκυψε επ' αφορμής κάποιων προφορικών καταγγελιών το 2025 δύο φορές, τον Ιούλιο και τον Νοέμβριο. Ότι υπάρχουν εναλλακτικοί μέθοδοι οι οποίοι θα έπρεπε να ελεγχθούν. Πήγανε, κατέγραψαν ότι υπήρχε ένας αναδευτήρας το καλοκαίρι του 2025. Υπόθηκε ότι θα πρέπει αυτό να αποσυρθεί όπως και ένα βοηθητικό χώρο. Και προφανώς το Νοέμβριο το οποίο πήγαν, αυτά τουλάχιστον κατά τη διάρκεια της διαδικασίας δεν υπήρχαν. Όπως επίσης δεν υπήρχε κανένα τέτοιο μηχάνημα το οποίο περιγράφεται και το οποίο ήδη η Επιτροπή.
7: Είναι σοβαρό.
0: Να ακούσουμε τι δήλωσε η Ελισάβετ Γρούζη, που είναι Διευθύντρια Νοσοκομιακής Υπηρεσίας Αιμοδοσίας στο Άγιο Σάββας.
8: Πρέπει απαραίτητος να υπάρχει γιατρός ο οποίος είναι εκπαιδευμένος στη διαδικασία αυτή, όπως για παράδειγμα αιματολόγος ή νεφρολόγος. Η πλασμαφαίρεση δεν είναι άμυρη επιπλοκών. Μπορεί να συμβεί μία αλλεργική αντίδραση.
0: Τα μηχανήματα έχουν δηλωθεί στον Ιατρικό Σύλλογο. Δήλωσε από την πλευρά του ο δικηγόρος του ιδιοκτήτη του ιδιωτικού ιατρείου, Νίκος Αγαπινός.
9: Τα μηχανήματα έχουν δηλωθεί στον Ιατρικό Σύλλογο από το δικό μου δικηγορικό γραφείο, τη δική μου δικηγορική εταιρεία, με εντολή του συγκεκριμένων γιατρών, και έχει λάβει γνώση ο Ιατρικός Σύλλογος. Είναι απόλυτα νόμιμη διαδικασία. Όλα τα υπόλοιπα είναι απλώς ωραία λόγια. Πρέπει να υπάρξουν ιατροδικαστικές εξετάσεις και να καταλήξουμε σε μια στα χωρίσματα. Νομίζω ότι είναι ένα τελείως συγκυριακό γεγονός και αυτό μέλλει να αποδειχθεί.
0: Θα συγκροτήσουμε επιτροπή που θα καθορίζει πώς θα λειτουργούν τέτοιου είδους κέντρα, προανήγγειλε μιλώντας στη δημόσια τηλεόραση ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης.
10: Όσον αφορά το ζήτημα που έχει ανοίξει με τα κέντρα σαν διαφημίσεις τους κτλ., που είναι ένα σοβαρό ζήτημα δημόσιας υγείας, έχω ήδη ζητήσει από τους συνεργάτες μου ότι θα συστήσουμε άμεσα μία νομοπαρασκευαστική επιτροπή από εξειδικευμένους γιατρούς και από νομικούς, ένα πολύ συγκροτημένο πλαίσιο για το πώς θα δουλεύουν αυτά τα κέντρα στην Ελλάδα. Γιατί πράγματι για τη γύρανση μακροβιώνα το longevity είναι μια μεγάλη πλευρά της επιστήμης ιατρικής με πολύ μεγάλη ανάπτυξη παγκοσμίως. Θέλουμε να έχει στην Ελλάδα. Αλλά πράγματι το πλαίσιο είναι πολύ στρεπτό, είναι αρκετά γκρίζο.
1: Αλλάζουμε τελείως κλίμα. Πρώτο κουδούνι χτύπησε σήμερα στα νηπιαγωγεία, τα δημοτικά, τα γυμνάσια και τα λύκεια όλης της χώρας, που υποδέχθηκαν εκατοντάδες χιλιάδες μαθητές και μαθήτριες. Τα προαύλια γέμισαν με γέλια αλλά και αγωνία για την επόμενη μέρα, ενώ η νέα σχολική χρονιά φέρνει μια σειρά από αλλαγές τόσο όσον αφορά τα μαθήματα, όσο και την πιλωτική εφαρμογή του κρατικού πιστοποιητικού γλωσσομάθειας. 30.000 αναπληρωτές έχουν προσληφθεί στην πρώτη φάση, ενώ με το καλημέρα οι εκπαιδευτικοί αρχίζουν κινητοποιήσεις. Η Πελαγία Κατσούλη θα μας ενημερώσει σχετικά.
11: Έτσι ακριβώς, Ελισάβετ, σήμερα ήταν πρώτο κουδούνι για 1.270.000 μαθητές σε 13.842 σχολικές μονάδες της χώρας. Είχαμε την έναρξη με τον καθιερωμένο αγιασμό και την παραλαβή βιβλίων, ενώ από τη Δευτέρα 14 του μήνα θα αρχίσει το κανονικό πρόγραμμα μαθημάτων. Η έναρξη της σχολικής χρονιάς βρίσκει τις μονάδες με επιπλέον 5.259 νέους εκπαιδευτικούς γενικής εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής, καθώς και μέλη ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού και βοηθητικού προσωπικού. Παράλληλα, όπως είπες, ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση πρόσληψης αναπληρωτών, ενώ η δεύτερη φάση των προσλήψεων αναμένεται να ολοκληρωθεί στα τέλη του Σεπτεμβρίου. Συνολικά σήμερα έχουμε 146.521 μόνιμους εκπαιδευτικούς και περίπου 30.000 αναπληρωτές. Περίπου 69.895 παιδιά είναι κυριολεκτικά, Ελισάβετ, τα πρωτάκια της νέας χρονιάς.
1: Είναι αυτά που μπαίνουν σε μια νέα φάση στη ζωή τους.
11: Ακριβώς, για πρώτη φορά θα περάσουν το κατόφλι, την πόρτα ενός σχολείου και θα πάνε στην πρώτη δημοτικού. Αξίζει, όπως είπες, να επισημάνουμε ότι φέτος έχουμε καινοτομίες αλλά και πιλωτικές εφαρμογές προγραμμάτων. Για πρώτη φορά, λοιπόν, θα υλοποιηθεί το πρόγραμμα του Διεθνούς Απολυτηρίου σε 11 δημόσια σχολεία της Επικράτειας. Θα τεθούν σε εφαρμογή 51 νέα και επικαιροποιημένα τμήματα σπουδών. Θα εισαχθεί το μάθημα της ηθικής από την τρίτη δημοτικού ως την τρίτη λυκείου για τους μαθητές και τις μαθήτριες που απαλλάσσονται από το μάθημα των θρησκευτικών, ενώ θα υπάρχει η δυνατότητα για δωρεάν ηλεκτρονική εξέταση του κρατικού πιστοποιητικού γλωσσομάθεια στην τρίτη γυμνασίου στα αγγλικά, τα γαλλικά, τα γερμανικά και τα ιταλικά. Πρεμιέρα σήμερα έκαναν και 8 νέα δημόσια ονάσια σχολεία, γυμνάσια και λύκια. Στα παράδοξα τώρα της πρώτης ημέρας έχουμε ένα δημοτικό σχολείο στη Ζάκυνθο που έκλεισε πριν καλά-καλά ανοίξει, καθώς ψήλοι δάγκωσαν μαθητές και εκπαιδευτικούς.
1: Απίστευτο περιστατικό.
11: Έτσι, ενώ στοιχείο 209 μαθητές αναγκάστηκαν να πάνε στα σχολεία τους με ίδια μέσα, καθώς τουλάχιστον για ένα μήνα δεν θα υπάρχουν σχολικά δρομολόγια.
1: Ας ελπίσουμε ότι θα λυθεί αυτό το πρόβλημα. Τώρα, κοντά στους μαθητές για τον καθιερωμένο αγιασμό βρέθηκαν και πολιτικοί αρχηγοί με αφορμή την έναρξη της σχολικής χρονιάς.
11: Όσοι ήθιστε λοιπόν, ο Πρωθυπουργός παρακολούθησε τον αγιασμό στο δεύτερο δημοτικό σχολείο Ανολιωσίων, το οποίο είναι ένα ανακοινισμένο πλήρως σχολείο, καθώς είχε ενταχθεί στο πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου, μίλησε με τα παιδιά τους, ευχήθηκε καλή χρονιά και δεσμεύτηκε ότι ακόμη περισσότερα σχολεία σε ολόκληρη τη χώρα θα ενταχθούν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα ανακαίνησης. Σας ακούσουμε τι είπε.
7: Με πολύ μεγάλη χαρά βρίσκομαι σήμερα μαζί σας εδώ στο δεύτερο δημοτικό σχολείο στα Ανολιώσια. Είναι ένα από τα 240 σχολεία σε ολόκληρη την επικράτεια, τα οποία ανακατασκευάστηκαν πλήρως μέσω της δωρεάς της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών στα πλαίσια του προγράμματος Μαριέτας Γιαννάκου. Μαζί με τα σχολεία τα οποία ανακαινήσαμε πέρυσι πλησιάζουμε τα 700 και ελπίζουμε του χρόνου τέτοια εποχή να έχουμε ξεπεράσει τα 1000. Αυτό το οποίο θέλω να σας πω είναι ότι αξίζεται το καλύτερο, αξίζεται ένα πλήρως ανακαινισμένο σχολείο, προσβάσιμο, όμορφο, ασφαλές, με ωραίους χώρους άθλησης, να ακούτε τις δασκάλες και τους δασκάλους σας, να ακούτε τους γονείς σας και του χρόνου με ακόμα περισσότερα ανακαινισμένα σχολεία σε ολόκληρη την Επικράτεια.
11: Σχολικές μονάδες της χώρας επισκέφτηκαν και πολιτικοί αρχηγοί της αντιπολίτευσης. Το 34ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης παρακολούθησε τον αγιασμό Νίκος Ανδρουλάκης, ενώ σε δύο δημοτικά στη Μαλαισίνα βρέθηκε ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Δημήτρης Κουτσούμπας. Και οι δυο ζήτησαν την περαιτέρω ενίσχυση της δημόσιας παιδείας. Σας τους ακούσουμε.
12: Αν θέλουμε λοιπόν να οικοδομήσουμε ένα καλύτερο μέλλον για τα παιδιά μας και για την πατρίδα, πρέπει να ενισχύσουμε τη δημόσια παιδεία και να στηρίξουμε την οικογένεια. Πρέπει να εργαστούμε πέρα από κόμματα, πέρα από χρώματα, να στηρίξουμε τη λύση στο δημογραφικό, τη βελτίωση του δημογραφικού και τη δημόσια παιδεία και το κοινωνικό κράτος κάθε πρωί σε κάθε αίθουσα.
13: Να θυμάστε τα λόγια του μεγάλου δασκάλου, του Δημήτρη Γλινού, που έλεγε μελέτα και είχε άγρυπνα τα μάτια της ψυχής σου στη ζωή. Ταυτόχρονα θα ήθελα να ευχαριστήσω και να ευχηθώ επίσης καλή δύναμη σε αυτούς τους ηρωικούς ανθρώπους που είναι οι εκπαιδευτικοί.
0: Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν για προληπτική νοσηλεία τα παιδιά και το προσωπικό του 6ου βρεφονηπιακού σταθμού από τον Δήμο Δάφνη Σιμητού, όταν υπάλληλος έβαλε κατά λάθος στο φαγητό μικρή ποσότητα απορρυπαντικού αντί για ξύδι. Η δημοτική αρχή σφράγισε την κουζίνα και έθεσε τον εμπλεκόμενο υπάλληλο σε αναστολή, ενώ διενεργείται και ένορκη διοικητική εξέταση. Η Εμιλία Σταθάκου είναι κοντά μας, προκειμένου να μας ενημερώσει για την κατάσταση της υγείας των παιδιών.
14: Πράγματι, μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε στον 6ο βρεφονηπιακό σταθμό του Δήμου Δάφνη Σιμητού, όταν διαπιστώθηκε ότι σε φαγητό που σερβιρίστηκε σε μικρά παιδιά είχε μπει κατά λάθος το απορρυπαντικό πλυντηρίου πιάτων αντί για ξύδι. Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια του μεσημεριανού γεύματος, όταν έγινε αντιληπτή αλλίωση στη γεύση του φαγητού. Κάποια όμως παιδιά, αλλά και μέλη του προσωπικού, είχαν ήδη καταναλώσει μικρή ποσότητα από το φαγητό. Αμέσως υπήρξε επικοινωνία με το κέντρο δηλητηριάσεων, ενημερώθηκαν και οι γονείς και παιδιά και εργαζόμενοι μεταφέρθηκαν για ιατρική αξιολόγηση στο νοσοκομείο και μάλιστα κάποιοι χρειάστηκε να νοσηλευτούν προληπτικά. Σύμφωνα με τον Δήμο, η κατάσταση της υγείας όλων εξελίσσεται ομαλά και σχεδόν όλοι έχουν πάρει εξιτήριο. Την ίδια ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για το πώς συνέβη το περιστατικό. Με τον ίδιο του Δημάρχου ανεστάλησαν τα καθήκοντα του υπαλλήλου που εμπλέκεται στην παρασκευή του φαγητού. Σφραγίστηκε η κουζίνα του βρεφονηπιακού σταθμού και πρόκειται να γίνει και διατάχθηκε να γίνει ένορκη διοικητική εξέταση.
1: Σε Σε οικονομικές ειδήσεις θα περάσουμε τώρα. Προς νέα παράταση οδεύει η υποχρεωτική πληρωμή ενοικίων μέσω τραπέζης, που είναι προγραμματισμένη να αρχίσει την 1η Οκτωβρίου. Και αυτό λόγω της σημαντικής καθυστέρησης στην έναρξη λειτουργίας του Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων, στο οποίο θα δηλώνονται οι τραπεζικοί λογαριασμοί μέσω των οποίων εισπράττονται τα μισθώματα. Φαίνεται εσείς η Σταυροπιεράκο ότι χωρίς το ΜΙΔΑ δεν μπορεί να γίνει διασταύρωση καταβολών.
15: Ναι, αυτό ήταν αναμενόμενο, αλλά σύμφωνα με τον προγραμματισμό που είχε γίνει από τις αρμόδιες αρχές, αναμένεται το Μητρό να λειτουργήσει τουλάχιστον μέσα στο καλοκαίρι. Αυτό δεν έχει συμβεί μέχρι τώρα, οπότε παγώνει από ό,τι φαίνεται η υποχρεωτική πληρωμή των ενοικίων μέσω του τραπεζικού συστήματος. Και όπως ανέφερες και εσύ, είναι δεδομένο ότι η ισχύς του μέτρου προϋπόθεται ότι μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου θα είχαν δηλωθεί στο Μητρό Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων οι αριθμοί των τραπεζικών λογαριασμών κατάθεσης ενοικίου για κάθε μίσθωση. Σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό, το Μητρό θα ήταν το κεντρικό ψηφιακό εργαλείο για τη διασταύρωση στοιχείων και τον εντοπισμό αδήλωτων ή υποδηλωμένων εισοδημάτων από ακίνητα. Θα δημιουργηθεί, αυτός είναι τουλάχιστον ο σχεδιασμός, ένας ψηφιακός φάκελος για κάθε ακίνητο, ενώ η υποχρεωτική τραπεζική πληρωμή των ενοικίων θα διευκολύνει τον εντοπισμό αποκλήσεων μεταξύ του δουλοθέντος και του πραγματικού ποσού. Αυτό δεν έχει συμβεί μέχρι τώρα, ενώ παράλληλα σε κρεμότητα παραμένει και η υπουργική απόφαση που θα εξειδικεύει τον τρόπο με τον οποίο θα πραγματοποιούνται οι πληρωμές των ενοικίων μέσω τραπεζών. Έτοιμα για παράταση έχει διατυπώσει και υπομοιτά οι ιδιοκτήτες.
1: Εξάμεινη μάλιστα παράταση.
15: Ναι, ζητάει εξάμενη παράταση, καθώς θεωρεί ότι για να ενεργοποιηθεί το Μητρό πλήρως χρειάζεται ένα διάστημα ακόμα 6 μηνών. Όπως αναφέρει, θα πρέπει πρώτα να ενεργοποιηθεί η εφαρμογή και να δηλωθούν οι τραπεζικοί λογαριασμοί των ιδιοκτητών και στη συνέχεια να τεθεί σε ισχύ το νέο καθεστώς, ώστε να είναι εφικτός και ο έλεγχος της μηνιαίας καταβολής ενοικίων.
1: Τώρα, όπως το περιμέναμε, έτσι και έγινε. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προχώρησε στη δεύτερη αύξηση των επιτοκίων της μέσα στο 2026 κατά 25 μονάδες βάσης. Και όλα αυτά βέβαια με φόντο το νέο ράλι τιμών του πετρελαίου που ενισχύει ακόμη περισσότερο τις πληθωριστικές πιέσεις στις χώρες της Ευρωζώνης. Το ερώτημα τώρα εσείς είναι τι σημαίνει αυτό για δανειολήπτες, για επιχειρήσεις και για τράπεζες.
15: Αυτό σημαίνει, Ελισάβετ, πρόσθετα βάρη για νοικοκυριά και για επιχειρήσεις, καθώς αυξάνεται το κόστος του χρήματος και δεν είναι ότι μπαίνει μια τελεία. Σύμφωνα με τις αναλύσεις, αναμένεται συνέχεια μέσα στη χρονιά. Εκτιμάται ότι θα έχουμε τουλάχιστον άλλη μια αύξηση επιτοκίων με βάση τα δεδομένα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, γεγονός που θα επιβαρύνει ακόμα περισσότερο τόσο τους δανειολήπτες όσο και τις επιχειρήσεις οι οποίες θα δανείζονται χρήματα με μεγαλύτερο επιτόκιο. Να πούμε ότι το μεγαλύτερο άμεσο βάρος αφορά όσους έχουν δάνεια με κειμενόμενο επιτόκιο, καθώς η μεταβολή των βασικών επιτοκίων μπορεί να οδηγήσει σε αναπροσαρμογή της δόσης τους. Αντίθετα, όσοι έχουν δάνειο με σταθερό επιτόκιο δεν βλέπουν άμεση μεταβολή στη μηνιαία δόση τους για όσο διάστημα ισχύει το συμφωνημένο σταθερό επιτόκιο. Να δώσουμε ενδεικτικά δύο παραδείγματα. Για ένα στεγαστικό δάνειο ύψους 100.000 ευρώ με διάρκεια 20 ετών, η μηνιαία δόση αυξάνεται κατά περίπου 13 ευρώ για κάθε άνοδο των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης. Σε βάθος 20 ετίας, η ισορρευτική αύξηση πλησιάζει τις 3.200 ευρώ. Για ένα άλλο στεγαστικό δάνειο ύψους 150.000 ευρώ με διάρκεια αποπληρωμής 25 έτη, με τα σημερινά δεδομένα η μηνιαία δόση ανέρχεται περίπου στα 711 ευρώ. Με την αύξηση επιτοκίου κατά 25 ποσοστιαίες μονάδες το επιτόκιο θα φτάσει στο 4% και η μηνιαία δόση θα φτάσει τα 791 ευρώ.
1: Είναι σημαντική η επιβάρυνση σε κάθε περίπτωση. Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο που έχει υψηλούς συμβολισμούς και στέλνει ξεκάθαρα μηνύματα προς τη γείτονα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα βρεθεί στο ακριτικό νησί σε μια κρίσιμη συγκυρία, καθώς η Τουρκία επαναφέρει στο προσκήνιο όλες τις μονομερείς και παράνομες αξιώσεις της Αιγαίου και Ανατολική Μεσόγειο, εμένοντας στο δόγμα των απειλών. Η επίσκεψη Δημήτρη Γκάτση θα διαρκέσει έως την Κυριακή, όπου προγραμματίζονται εκδηλώσεις για την επέτειο απελευθέρωσης του νησιού.
16: Ακριβώς είναι μια επίσκεψη του Πρωθυπουργού αυτή με αφορμή τις εορταστικές εκδηλώσεις για την 83η επέτειο της απελευθέρωσης, η οποία αν και είχε αποφασιστεί σύμφωνα με πληροφορίες εδώ και λίγες εβδομάδες, δεν μπορεί να μην διαβαστεί και υπό το πρίσμα του χρόνου που αυτή πραγματοποιείται. Και αυτό γιατί δεν έχουν περάσει παρά ελάχιστες ημέρες, να υπενθυμίσουμε, από τη δήλωση πρόκληση του Προέδρου της γείτονος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος έβαλε στο στόχαστρο τον Καστελόριζο μέσω μιας αναφοράς για το ΚΑΣ που απέχει ελάχιστα ναυτικά μίλια από τη Μεγίστη. Αν μπορούσαμε απλώς να υψώσουμε τη φωνή μας από την ιδιωτική μας χώρα, από τον ΚΑΣ στην Ελλάδα, θα μας άκουγαν. Έτσι δεν είναι, είχε δηλώσει ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, προσθέτοντας ακόμα μια ψηφίδα στο μοσαϊκό των τουρκικών απειλών. Από την ακριτική, από το ακριτικό νησί, λοιπόν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται ότι θα εκπέμψει τα δικά του μηνύματα προς την ηγεσία της Τουρκίας, μηνύματα γεωπολιτικά. Έχουμε την Αθήνα, η οποία επισημαίνει και τονίζει εμφατικά τις κόκκινες γραμμές της, κρατάει πάντα ανοιχτή την πόρτα στο διάλογο. Είναι κάτι που ακούσαμε να το επισημαίνει αυτό και ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανοιχτή πόρτα στο διάλογο, ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι η ελληνική πρωτεύουσα κάνει πίσω από τις κόκκινες γραμμές που έχει χαράξει. Δεν πρόκειται να συζητήσει ζητήματα που ακουμπούν αυτές τις κόκκινες γραμμές. Αναγνωρίζει μία και μόνη διαφορά η Αθήνα. Είναι η οριοθέτηση ΑΟΣ και η υπαλλοκρηπίδα σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Αναμένουμε λοιπόν να ακούσουμε τα νέα εθνικά μηνύματα που θα εκπέμψει ο Πρωθυπουργός από το Καστελόριζο, τόσο το Σάββατο, καθώς η παρουσία του θα είναι διήμερη, όσο και την Κυριακή στις εορταστικές εκδηλώσεις.
0: Το νησί πρέπει να ενισχυθεί όχι μόνο στρατιωτικά, αλλά πληθυσμιακά και οικονομικά, δήλωσε ο στρατιωτικός αναλυτής Σάβας Καλεντερίδης, που μίλησε στην εκπομπή του Γιάννη Παπαγιάννη.
17: Έχει 600 άτομα αυτή τη στιγμή περίπου το Καστελόριζο. Ο κύριος Πρωθυπουργός σωστά κάνει και πηγαίνει εκεί, θέλει να δώσει και ένα μήνυμα προς όλες τις κατευθύνσεις, και ο ίδιος αλλά και όλες οι πολιτικές δυνάμεις να συγκροτήσουν ένα σχέδιο για να φτάσει ξανά το νησί να έχει μερικές χιλιάδες κατοίκους. Διότι άλλος στόχος στρατιωτικός είναι ένα νησί με 600 κατοίκους και άλλο με 5.000 κατοίκους.
0: Προφανές αυτό.
17: Αν θέλουμε να ενισχύσουμε την άμυνα του νησιού, δεν φτάνουν μόνο οι στρατιωτικές δυνάμεις.
0: Μάλιστα.
17: Πρέπει να αποκτήσει οικονομική ζωή, να έχει πληθυσμό. Ελπίζω ο κύριος Πρωθυπουργός που θα πάει και θα δει το νησί από κοντά να πάρει τέτοιες αποφάσεις.
0: Να σημειώσουμε ότι πέραν της επίσκεψης του Πρωθυπουργού που εξοργίζει τη γείτονα, έχουμε σε εξέλιξη και τη μεγάλη διακλαδική άσκηση Μέδουσα στο νοτιοανατολικό κρητικό πέλαγος της Ελλάδος, της Αιγύπτου και της Κύπρου, στην οποία συμμετέχουν η Γαλλία και η Ιταλία, η οποία κατ' ουσίαν απαντά στο παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο.
1: Πάντως, η Τουρκία συνεχίζει την προκλητική της ρητορική. Αυτή τη φορά, ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος, ο Μερτσελίκ, εξάπληξε νέα επίθεση κατά της ελληνικής κυβέρνησης και του Κυριάκου Μητσοτάκη με αφορμή τη συνεργασία της χώρας μας με το Ισραήλ. Μάλιστα, προχώρησε ένα βήμα παραπέρα, σημειώνοντας ότι η συμμαχία αυτή μπορεί να μας προκαλέσει μεγάλη ζημιά. Σύνδεση με τον Νίκο Νανούρη στην Κωνσταντινούπολη.
16: Ναι, Ελισάβετ, η αλήθεια είναι πως ανεβαίνουν τις τελευταίες ώρες όσον αφορά και από τα λεγόμενα Τούρκων αξιωματούχων. Χθες ο Μερτσελίκ, ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος, ρωτήθηκε για την επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο, αλλά και γενικότερα για τη διπλωματική κινητικότητα που δείχνει η Ελλάδα το τελευταίο χρονικό διάστημα. Και αυτό που δήλωσε ο Μερτσελίκ καταρχάς είναι ότι η δημιουργία έντασης και περισσότερων κρίσεων δεν αποτελεί πολιτική ικανότητα, ενώ σημείωσε ότι η αντίληψη της Ελλάδας ότι μπορεί να περικυκλώσει την Τουρκία μέσω κάποιων δυσλειτουργικών συμμαχιών, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, ή παραχωρώντας ορισμένες διαδικασίες στο Ισραήλ, αποτελεί μια εντελώς καινή και αβάσιμη προσέγγιση. Μια τέτοια στάση θα προκαλούσε μεγάλη ζημιά και στην ίδια την Ελλάδα, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μερτσελίκ, ενώ χαρακτήρισε τον Μπένιαμιν Νετανιάχου Ναζί και άφησε εκμές κατά του Έλληνα Πρωθυπουργού, που προσπαθεί σύμφωνα με τον Μερτσελίκ να στέκεται δίπλα στο πλευρό του Ισραηλινού Πρωθυπουργού. Αυτή η στάση, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του κυβερνούντος κόμματος, δείχνει σοβαρή αδυναμία στην κατανόηση της κατεύθυνσης προς την οποία κινείται ο κόσμος και κατέληξε λέγοντας ότι οι ισχύσεις της Τουρκίας τόσο στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων όσο και στο πεδίο είναι σε θέση να αποτρέψει όλες τις συνωμοσίες αλλά και μηχανογραφίες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ζημιά στην Τουρκία.
1: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Έκρηξη συνταξιοδοτήσεων καταγράφεται τους τελευταίους μήνες. Στο πρώτο οκτάμηνο οι αιτήσεις ξεπέρασαν τις 140.000.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
18: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
19: Η καρδιά του αθλητισμού χτυπά στο Real FM. Μαζί θα αναλύουμε όλα τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα, θα δίνουμε βήμα στους ακροατές και θα παίζουμε την καλύτερη ελληνική μουσική.
18: Γιώργος Κολοκοτρώνης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 12 με 3 το μεσημέρι, στον Real FM 97,8.
20: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
21: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
22: Στην ελληνική αγορά, τα λογιστικά και φοροτεχνικά θέματα είναι σύνθετα και μεταβάλλονται διαρκώς. Η Revival Consulting Services, με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία, συνδυάζει ολοκληρωμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες με την αξιοπιστία εξειδικευμένων οικονομικών συμβούλων. Με στρατηγικό σχεδιασμό και προηγμένα ψηφιακά εργαλεία, αναδιοργανώνουμε τις διαδικασίες της επιχείρησής σας με στόχο την ανάπτυξή σας. Ενημερωθείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 και ανακαλύψτε πώς μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Revival Consulting Services. Ο σύμμαχός σας στην επιτυχία.
23: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, ψυκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
24: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
25: Η Φόνησα, το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, από 1η Οκτωβρίου στο Νέο Θέατρο Έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θείασος και ζωντανή μουσική, θεατρική διασκευή, σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα, στο Νέο Θέατρο Έργων, Ζωοδόχου Πηγής 3, τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο Ταμείο του Θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions, Γιώργος Βάλαρης.

0: στους 97,8.
1: 39 λεπτά μετά τις 2, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Το ένα ρεκόρ μετά το άλλο καταρρύπτουν οι αιτήσεις συνταξιοδότησης, ξεπέρασαν τις 144.000 το πρώτο οκτάμηνο του έτους. Μόνο τον Αύγουστο υποβλήθηκαν περίπου 14.000. Αξιοσημείωτο είναι επίσης το γεγονός ότι ένας στους δύο συνταξιούχους δήλωσε πως συνεχίζει να εργάζεται. Υπάρχει τάση μαζικής φυγής, Αργυρό Μαυρούλη, παρά το γεγονός ότι η μέση κύρια σύνταξη δεν ξεπερνά τα 868 ευρώ μεικτά, γι' αυτό και πολλοί παραμένουν και μετά τη συνταξιοδότηση στην εργασία τους.
2: Νέο κύμα φυγής και φέτος βασιλικός σύνταξη, καθώς οι αιτήσεις, όπως είπε, οδεύουν σε νέο ρεκόρ, το οποίο αναμένεται να ξεπεράσει και το περσινό. Ήταν και αυτό πολύ μεγάλος αριθμός των αιτήσεων συνταξιοδότησης. Λοιπόν, τους πρώτους 8 μήνες του έτους έχουν υποβληθεί 144.000 νέες αιτήσεις συνταξιοδότησης, όταν το αντίστοιχο διάστημα πέρσι ήταν 128.756. Μέσα σε ένα χρόνο καταγράφεται αύξηση άνω των 15.000 αιτήσεων και μόνο τον Αύγουστο υποβλήθηκαν περίπου 14.000 έναντι 11.000 τον ίδιο μήνα πέρσι. Αν συνεχιστεί λοιπόν αυτό, θα καταγράψουμε νέο ρεκόρ το 2026 στις 216.000 αιτήσεις, και ενώ δεν αποκλείεται να φτάσουν ακόμη και τις 225.000. Ένας βασικός παράγοντας είναι η ανησυχία για ενδεχόμενη αλλαγή των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης. Παρόλο που η κυβέρνηση, να πούμε, Βασίλη, έχει δεσμευτεί ότι το 27 θα αλλάξει κάτι, ο κόσμος φοβάται και εφόσον έχει κατοχυρώσει και μπορεί να συνταξιοδοτηθεί, έτσι καταθέτει αίτηση συνταξιοδότησης. Η μέση κυρία σύνταξη, όπως είπε και εσύ, είναι αρκετά χαμηλά. Είναι στα 867,71 ευρώ μεικτά, ενώ σχεδόν 6 στις 10 κύριες συντάξεις δεν ξεπερνούν τα 1.000 ευρώ. Η μέση κυρία σύνταξη στον ιδιωτικό τομέα φτάνει τα 776 ευρώ. Όμως όλος αυτός ο κόσμος βγαίνει στη σύνταξη, γιατί πλέον μπορεί, χωρίς να κόβεται το ποσό που παίρνει, να συνταξιδοτείται και να εργάζεται. Και αυτή τη στιγμή στη χώρα, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΣΚΑ.
1: Γι' αυτό βλέπουμε και αυτό το ποσοστό, Αργυρό.
2: Έτσι. Έχουμε 298.500 συνταξιούχους που ταυτόχρονα απασχολούνται και δουλεύουν. Και είναι έχουν συνταξιδοτηθεί. Συγγνώμη.
3: Στο αστυνομικό ρεπορτάζ είχαμε την επεισοδιακή καταδίωξη και τον καυγά ανάμεσα στους αναβάτες μιας μηχανής και τους επιβάτες ενός αυτοκινήτου. Το περιστατικό άρχισε νωρίς το βράδυ από τη συμβολή της Πέτρου Ράλι με την Κηφισού και συνεχίστηκε μέχρι τον Κορυδαλό, με απολογισμό Θεοδόση Πάνου, έναν τραυματή αλλά και αρκετές προσαγωγές, κάποιες εκ των οποίων έγιναν συλλήψεις.
4: Τρεις έγιναν οι συλλήψεις, 5 ήταν συνολικά οι προσαγωγές και ένα άτομο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο να του προσφερθούν οι πρώτες βοήθειες, καθώς έφερε χτυπήματα στο κεφάλι. Όλα ξεκίνησαν στον Κορυδαλό, σε έναν κεντρικό δρόμο, όταν στην κεντρική πλατεία της περιοχής διαπληκτίστηκαν δύο οδηγοί. Ο ένας επέβαινε.

0: γενικευμένη, μια γενικευμένη σύραξη ακριβώς. Φαίνεται στα βίντεο που κυκλοφορούν.
1: Ακριβώς έτσι, διότι έφτασαν άλλα 2-3 μηχανάκια με 2 επιβαίνοντες στον καθένα, οδηγό, συνοδηγό, και εκεί η συμπλοκή γενικεύτηκε με αποτέλεσμα ο συνοδηγός του αυτοκινήτου να καταλήξει στο νοσοκομείο, όπως σας προείπα, με τραύμα στο κεφάλι, καθώς είχε δεχτεί αρκετά χτυπήματα περίοικοι. Βεβαίως προσπάθησαν να τους σταματήσουν, αυτόν τον καυγά. Δεν ήταν κάτι τέτοιο δυνατόν, με αποτέλεσμα να ειδοποιηθεί η αστυνομία και βεβαίως να έχουμε τις 5 προσαγωγές, από τις οποίες 3 μετατράπηκαν σε συλλήψεις, και τον τραυματία που σας προανέφερα να τον προσφέρονται οι πρώτες βοήθειες και εν συνεχεία να αποχωρεί για την οικία.
0: Απίστευτα πράγματα στους δρόμους του Λεκανοπεδίου. Τώρα είχαμε, Θεοδόση, και την έφοδο της αστυνομίας σε ένα σπίτι στη Φυλή. Άλλη μια εγκληματική οργάνωση διέπρατε τις γνωστές τηλεφωνικές απάτες σε διάφορες περιοχές με πολύ μεγάλη λία. Εδώ φαίνεται βέβαια ότι εμπλέκεται όλη η οικογένεια, έτσι, από την γιαγιά μέχρι και τα ανήλικα παιδιά.
1: Ακριβώς, και φαίνεται ότι η αιχμή του δώρατος ήταν ένας 18χρονος και ένας 16χρονος, και τα υπόλοιπα μέλη που έστειναν τις απάτες, τις γνωστές απάτες, έχετε διαρροή ρεύματος στο σπίτι, και επειδή έχουν υδράργυρο τα χρήματά σας αλλά και τα χρυσαφτιά σας, θα τα δώσετε σε εμάς για να σας προστατεύσουμε. Εδώ απορώ ακόμα πώς είναι δυνατόν να πιάνει αυτή η απάτη με την έκταση που
0: έχει. Ναι, το λέμε καθημερινά, πραγματικά.
1: Ακριβώς, ναι, δεν μπορώ να το κατανοήσω, διότι ανάμεσα στα θύματα της συγκεκριμένης οικογένειας απατέωνων είναι και 2 ανήλικα αδέρφια 15 και 17 ετών, με τα οποία πίστηκαν, για να προστατεύσουν τα χρήματα των γονιών τους που ήξεραν που βρίσκονται, να παραδώσουν στους απατέωνες 3.000 ευρώ. Από μέσα σε 6-7 μήνες η συγκεκριμένη οικογένεια των απατέωνων αποκόμισε μια λία στάξεως των 250.000 ευρώ. Και εκεί εγώ μάλλον θα παραμείνω με την απορία πώς είναι δυνατόν ακόμα να πέφτουν θύματα άνθρωποι από μια τέτοια κακοστημένη απάτη.
2: Να αλλάξουμε πάλι θέμα και κλίμα. Μαύρη επέτειος σήμερα, καθώς συμπληρώνονται 25 χρόνια από τις τρομοκρατικές επιθέσεις στους δίδυμους πύργους της Νέας Υόρκης που άλλαξαν το ρου της ιστορίας παγκοσμίως. Εκδηλώσεις μνήμης πραγματοποιούνται στο σημείο 0 υπό δρακόντια μέτρα ασφάλειας. Συνδεόμαστε με τον ανταποκριτή μας Θανάση Τσίτσα για να μας ενημερώσει αναλυτικά. Θανάση, θα ακουστούν ένα προς ένα τα ονόματα των 2.983 θυμάτων.
3: Όπως γίνεται κάθε χρόνο εδώ και 25 χρόνια, η κεντρική τελετή στο Εθνικό Μνημείο αρχίζει σε περίπου μία ώρα με την ανάγνωση από συγγενείς των 2.983 ονομάτων των θυμάτων των επιθέσεων του 2001 αλλά και της βομβιστικής επίθεσης στο World Trade Center το 1993. Πολιτικές ομιλίες δεν περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα, διατηρώντας το χαρακτήρα της τελετής επικεντρωμένος στις οικογένειες. Στο Ground Zero αναμένεται ο δήμαρχος Ζόρα Μαμντάνη και ο αντιπρόεδρος J.D. Vance, ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος επέλεξε να παραστεί σε τελετή στο Πεντάγωνο, που θα έχει τη δυνατότητα να απευθύνει ομιλία. Πάνω από την επέτειο όμως, φέτος πέφτει η σκιά μιας νέας αντιπαράθεσης. Φέτος προστίθεται για πρώτη φορά μια 7η περίοδο σιγής στη μνήμη όσων πέθαναν αργότερα από ασθένειες που συνδέονται με την 11η Σεπτεμβρίου. Περισσότερες από 170.000 σελίδες αρχείων για την ποιότητα του αέρα μετά την κατάρρευση των πύργων δόθηκαν στη δημοσιότητα, προκαλώντας την αντίδραση των συνδικάτων της πυροσβεστικής, που ζητούν απαντήσεις για το τι γνώριζαν τότε οι αρχές σχετικά με την τοξικότητα στο Ground Zero. 25 χρόνια λοιπόν μετά, η Νέα Υόρκη δεν θυμάται πλέον μόνο εκείνους που χάθηκαν σε λίγες ώρες το πρωινό της 11ης Σεπτεμβρίου, θυμάται και εκείνους που εξακολουθούν να χάνονται από τις συνέπειες της. Βασίλη.
0: Αθλητικά. Ο Δημήτρης Σταυρακάκης είναι στο στούντιο μαζί μας, και να αρχίσουμε, Δημήτρη, από το μήνυμα του νέου προπονητή του Ολυμπιακού προς τους παίκτες της ομάδας.
4: Όλοι μαζί θα δουλέψουμε σκληρά για να πετύχουμε τους στόχους μας, ανέφερε ο προπονητής του Ολυμπιακού Ιμανόλ Αγκουαλθίρ, μιλώντας στους παίκτες της ομάδας στη θέση του Ρέντι. Αύριο η πρώτη παρουσία του στον πάγκο του Ολυμπιακού στον εντός έδρας αγώνα με τον Όφη στις 7 το απόγευμα. Χθες το απόγευμα ο νέος τεχνικός του Ολυμπιακού παρουσιάστηκε στους ποδοσφαιριστές της ομάδας από τον πρόεδρο της ΠΑΕ Βαγγέλη Μαρινάκη. Είναι ένας από τους καλύτερους προπονητές που θα μπορούσαμε να φέρουμε στην ομάδα, ανέφερε, προσθέτοντας ταιριάζει στην τροπία μας, στο πνεύμα του νικητή, ενώ έχει και την εμπειρία. Ο πρόεδρος του Ολυμπιακού ευχαρίστησε τον Χωσέ Λουίς Μετιλίμπαρ και τον πρώην αθλητικό διευθυντή Ντάρκο Κοβάσεβιτς για όσα προσφέραν στο σύλλογο. Για όλους αυτούς νιώθουμε ότι είναι μέλη της οικογένειάς μας. Η φιλία και η εκτίμηση που υπήρξε μένει για πάντα, υπογράμμισε. Για τους στόχους ανέφερε, πρώτα απ' όλα ο στόχος μας είναι το πρωτάθλημα και να βαδίσουμε όλο το δρόμο στο Europa League. Πάμε τώρα στον Παναθηναϊκό, που χθες, ανεβάζοντας στροφές στο δεύτερο ημίχρονο, νίκησε με 3-1

0: την Κηφισιά σε ξαναβολή σε αναμέτρηση για την πρώτη αγωνιστική της Super League. Κάνκουα, τα μπόλδα με πέναλτι, Ραστόντερ τα γκολ του Παναθηναϊκού, συγγνώμη, για την Κηφισιά είχε σοφαρίσει το 74 ο Θεοδωρίδης. Οι φιλοξενούμενοι έπαιζαν με 10 παίκτες από το 64ο λεπτό λόγω αποβολής του Ζολίμπουα. Ο Παναθηναϊκός ισοβαθμεί πλέον στην πρώτη θέση με τον Πανετολικό, έχει 9 βαθμούς την Κυριακή στις 9.30 ντέρμπι Παναθηναϊκός Πανετολικός στο Ολυμπιακό Στάδιο. Ο τεχνικός των Πρασίνων Τζέικομπ Νίστρουμ για την νίκη της ομάδας του.
1: Η Κηφισιά ήταν ένας πολύ δύσκολος αντίπαλος. Ήταν μια ομάδα η οποία έπαιξε με ένταση, έπαιξε με πίεση. Από την πλευρά μας όμως είμαι πολύ ικανοποιημένος, διότι από τα πρώτα 10 λεπτά ήδη δείξαμε την δυνατότητά μας, όλα όσα μπορούσαμε να κάνουμε, και δείξαμε τη διαφορά ουσιαστικά. Συνεχίσαμε, σκοράραμε και είχαμε πάρα πολλές ευκαιρίες. Βεβαίως υπάρχουν πράγματα που πρέπει να βελτιωθούν, αλλά είμαι ικανοποιημένος. That we can improve, of course.
2: Στον Στίβο και στο Επικοντό τώρα, Δημήτρη, θα έχουμε νέα μεγάλη μάχη η Καραλή του Μπλάντης.
0: Απόψε στις 9 στη Βουδαπέστη, σε meeting Στίβου που διοργανώνει η Παγκόσμια Ομοσπονδία του Κλασικού Αθλητισμού, αγωνίζονται ο Εμμανουήλ Καραλής με το μότο του Μπλάντης στο Επικοντό. Άλλη μια μονομαχία. Του θυμίζουμε ότι την προηγούμενη φορά στον τελικό του Gold του Diamond League ο Καραλής πήρε την πρώτη θέση, γιατί ο Μπλάντης δεν μπόρεσε να αγωνιστεί, δεν είχε θέμα τραυματισμού και δεν συμμετείχε. Έτσι, σήμερα παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η σημερινή αναμέτρηση στην Βουδαπέστη. Αύριο αγωνίζεται στο ίδιο meeting στη Βουδαπέστη ο Μίλτος Τεντόγλου. Στο μπάσκετ φιλικά τουρνουά έχουμε στην Κύπρο Άρης Μακάμπι Τελαβίβ στις 6 και σε 9 ο Ολυμπιακός με τον Ερυθρό Αστέρα Βελιγραδίου. Στην Ρόδο στις 8 το βράδυ ο Παναθηναϊκός παίζει με την ΑΕΚ. Πρεμιέρα σήμερα για την εθνική μας ομάδα βόλεϊ των ανδρών στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα που γίνεται στη Μόντενα της Ιταλίας. Αντιμετωπίζει την Τσεχία στις 5 το απόγευμα. Ο διεθνής επιθετικός της ΚΟΜΟ Τάσος Δουδίκας πέτυχε το πρώτο τέρμα στο Champions League χθες στην πρεμιέρα της League Phase του Champions League. Η ΚΟΜΟ κέρδισε 4-1 την Λειψία, με τον Έλληνα διεθνή επιθετικό να πετυχαίνει το δεύτερο τέρμα. Στον Όφι, ο Τάσος Χατζιωβάνης, νέο μέλος της ομάδας της Κρήτης, ανακοινώθηκε επίσημα από την Ομόνια, υπέγραψε συμβόλαιο έως το 2027. Τέλος, η Λευκορωσίδα Αρίνα Σαμπαλένκα, νούμερο 1 στον κόσμο, με την Έλενα Ριμπάκινα από το Καζακστάν, νούμερο 2 στην παγκόσμια κατάταξη, θα διεκδικήσουν αύριο τον τίτλο στο Αμερικανικό Open. Στα ημιτελικά, η Σαμπαλένκα απέκλεισε 2-0 σετ την Αμερικανίδα Τζέσικα Πέγκουλα και η Ριμπάκινα κέρδισε 2-1 σετ την επίσης Αμερικανίδα Κοκό Γκοφ.
3: Ο καιρός. Σε φθινοπορεινούς ρυθμούς θα κινηθεί το σκηνικό του καιρού το Σαββατοκύριακο και η κυρία Σαλαμάρα διερωτάται, κύριε Αρνιακέ, εάν θα μπορέσει τελικά να κάνει μπάνιο στη θάλασσα.
4: Νομίζω ότι στην Αττική τα πράγματα θα είναι καλά, δεν φαίνεται να έχουμε κάτι σημαντικό. Αλλά στη...
2: Άρα προλαβαίνουμε μια τελευταία βουτιά, Τάσο, έτσι.
4: Όχι τελευταία, όχι τελευταία.
2: Είναι ακόμα πιο αισιόδοξα τα πράγματα.
4: Δεν θα μπούμε από τώρα και μέσα στο σπίτι. Ακόμα έχουμε Σεπτέμβρη.
2: Χαίρομαι.
4: Και πολλές φορές υπάρχει και το λεγόμενο γαϊδουρό καλό καιρό.
3: Άρα να μην κατεβάσει την ομπρέλα και το καρεκλάκι από το αμάξι.
4: Όχι, θα έλεγα. Στην Αττική δεν προβλέπονται βροχές αύριο και σχεδόν ούτε και την Κυριακή. Όσον αφορά τώρα την εξέλιξη, αύριο περιμένουμε γενικά άθλιο ουρανό στη χώρα με λίγες νεφώσεις που γρήγορα όμως τα δυτικά, τα βόρεια θα πυκνώσουν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και μπόρες κυρίως στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία και ενδεχομένως την Αιτωλοακαρνανία, την Ευρυτανία και την βορειοδυτική Πελοπόννησο. Η ορατότητα το πρωί θα είναι περιορισμένη κυρίως στα δυτικά, θα έχουμε τοπικές ομίγλες, οι άνεμοι βοριάδες 3 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία σε μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια και τα δυτικά, εκεί που θα έχουμε και τα φαινόμενα το απόγευμα, στους 32 βαθμούς Κελσίου, στις υπόλοιπες όμως περιοχές θα φτάσει στους 33 με 34 και δεν αποκλείεται στη Λάρισα και τη Φθιότητα να δούμε και 36 με 37 βαθμούς Κελσίου αύριο. Στην Αττική τώρα περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, κυρίως τα γύρω ορεινά, ασθενείς ανέμους 3 με 4 από φως στον Σαρονικό, μέχρι 5 στον Εβοϊκό, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 35 βαθμούς Κελσίου. Και στη Θεσσαλονίκη, που έχει τη τιμητική της λόγω της έκθεσης, περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, η άνεμη ασθενής μεταβλητή στο Θερμαϊκό, μέχρι 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 20 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Την Κυριακή περιμένουμε οι βροχές να προχωρήσουν νοτιότερα και ανατολικότερα. Θα επηρεάσουν αρκετές περιοχές Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Όμως δεν φαίνεται να είναι κάτι σημαντικό. Ενώ από τη Δευτέρα και μετά οι χαμηλές θερμοκρασίες θα διατηρηθούν, αχ, καθώς φαίνεται ότι 36 και 37 δεν πρόκειται να ξαναδούμε.
3: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Τάσο Αρνιακέ, και να ενημερώσουμε τους φίλους ακροατές ότι εκδηλώθηκε πριν από λίγα λεπτά πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Παρθένη του Δήμου Κίμης Αλιβερίου στην Εύβοια. Έχουν κινητοποιηθεί 34 πυροσβέστες, ενώ ρήψεις νερού πραγματοποιούν 6 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.
2: Άλλη μια ματιά στη γέννηση με τον Παναγιώτη Βολάνιο.
5: Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, πυκνή ροή και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο, αλλά και στο ύψος του Μοσχάτου. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ελαιώνα μέχρι Ασπρόπυργο, με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και της Ομόνοιας. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούσι μέχρι Ψυχικό. Στο κόκκινο είναι η άνοδος του Σαλήμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Καρέα. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Αργυρούπολη και στην κάθοδο από Άλυμο μέχρι Ελληνικό. Ταλαιπωρία συνεχίζεται στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος από Ελληνικό μέχρι Άλυμο και από το ύψος του Μοσχάτου μέχρι τους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
3: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr. Γιώργος Μαζωνάκης, ολοκληρώθηκε η ιατροδικαστική εξέταση. Οι τοξικολογικές θα ρίξουν φως στην αιτία θανάτου.
2: Και στο ενικός.gr, κακουργηματική δίωξη για θανατηφόρα έκθεση στους δύο γιατρούς, τα καθαρισμένα σωληνάκια του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης στο επίκεντρο της έρευνας.
3: Έτσι, κυρίες και κύριοι, καταγράφεται η επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν η Κασιανή Βραχά με τον Παναγιώτη Βολάνιο, τον ήχο ρυθμίζαν Γιάννης Καραγευρέκης και Γιώργος Τζιβελεκίδης.
2: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τριζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα και ένα ακόμη πιο όμορφο Σαββατοκύριακο.
6: Real FM. Real Business με τη Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρήν.
7: Ο ελληνικός εξορυκτικός κλάδος καταγράφει ιστορικό υψηλό στην εξωστρέφειά του, ενισχύοντας τη στρατηγική αυτονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ελλάδα κατατάσσεται σταθερά πρώτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση στην παραγωγή περλίτη και μπετονίτη, καλύπτοντας κρίσιμες ανάγκες της διεθνούς βιομηχανίας και των σύγχρονων οικολογικών κατασκευών. Το πρώτο μισό του έτους, οι ελληνικές εξαγωγές των συγκεκριμένων βιομηχανικών ορυκτών σημείωσαν διψήφια αύξηση με κύριους προορισμούς στις αγορές της Κεντρικής Ευρώπης και των ΗΠΑ. Η εξέλιξη αυτή, σε συνδυασμό με τις νέες επενδύσεις για την εγχώρια παραγωγή χαλκού και γαλλίου, τοποθετεί την Ελλάδα στην πρώτη γραμμή του Ευρωπαϊκού Χάρτη για τις κρίσιμες πρώτες ύλες. Το 32% των επιχειρήσεων στην Ελλάδα σχεδιάζει να αυξήσει το προσωπικό του το προσεχές διάστημα. Σύμφωνα με την έρευνα προοπτικών απασχόλησης της Manpower Group, η αγορά εργασίας διατηρεί θετικό πρόσημο. Το 55% των εργοδοτών σκοπεύει να κρατήσει σταθερά το δυναμικό του, ενώ οι κλάδοι με τη μεγαλύτερη ζήτηση καθοδηγούνται σταθερά από την υψηλή εξειδίκευση. Στην κορυφή των προσλήψεων βρίσκονται τα χρηματοοικονομικά και οι ασφάλεις, που αναδεικνύονται ως ο πιο ανταγωνιστικός τομέας, ακολουθούν με έντονη δυναμική οι επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές υπηρεσίες, καταγράφοντας υψηλό διετίας, καθώς και οι κλάδοι της τεχνολογίας, των μέσων και των τηλεπικοινωνιών. Αντίθετα, οι πιο συγκρατημένες τάσεις εντοπίζονται στο δημόσιο τομέα και την υγεία. Άνοδος στις τιμές των οικοδομικών υλικών κατά 4,8% καταγράφηκε τον Ιούλιο του 2026 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους. Σύμφωνα με στοιχεία της Ελστάτ, ο Γενικός Δείκτης Τιμών Υλικών Κατασκευής Νέων Κτηρίων Κατοικιών παρουσίασε σταθερά ανωδική τροχιά, εξέλιξη που αποδίδεται κυρίως στις σημαντικές ανατιμήσεις βασικών πρώτων υλών με άμεσο αντίκτυπο στο συνολικό κόστος ανέγερσης. Συγκεκριμένα, οι μεγαλύτερες αυξήσεις εντοπίζονται σε κατηγορίες όπως τούβλα με ποσοστό της τάξης του 11%, έτοιμος κυρόδημα 8%, αγωγούς χάλκινους και υαλοπίνακες. Αντίθετα, μικρή μείωση σημειώθηκε μόνο στις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας σε 12μηνη βάση, ο μέσος δείκτης ενισχύθηκε κατά 5,2%.
6: Real Business με την Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί. Real FM.
8: Πού πάνε οι τιμές στα τρόφιμα, στα καύσιμα και στο ρεύμα? Τι αλλάζει στη φορολογία και στις συντάξεις? Τι συμβαίνει με τα ακίνητα και τα ενίκια? Ειδικοί απαντούν σε όσα απασχολούν την τσέπη και την καθημερινότητά μας. Η οικονομία έχει πολλά ψηλά γράμματα και εμείς τα διαβάζουμε όλα.
9: Δημήτρης Χριστούλιας, κάθε Σάββατο και Κυριακή, 3 με 4 το απόγευμα, στον Real FM 97,8.
10: Φιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνε τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Για πού ήσουν?
12: Είχα πάει στην Πρωτεργία να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
11: Μάλιστα.
12: Ναι, κλειδώνει, σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
11: Α, ωραία.
12: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί. Και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
11: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
12: Θα σου πω σε 6 μήνες.
13: Με το Πρωτεργία Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχει την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέργεια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
14: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
15: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγε ρε μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
16: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθεί. TRT 95,1 FM στέρεο.
17: Πάρ' το αλλιώς. Από 31 Αυγούστου και καθημερινά, λίγο μετά τις 8 και έως 9.30. Πάρ' το αλλιώς. Ενημέρωση, κριτική, σχόλια. Πάρ' το αλλιώς με την Βάσο Οικονόμου και τον Νίκο Χαϊδά.

0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητυλινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητυλινέλη.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Καλά μας ταξίδια.
2: Χορηγός της εκπομπής είναι
3: νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
4: TRT 95,1 FM Stereo.
5: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο, Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.

ξεφλουδίζουνε τους τοίχους που ένας ενικός αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους.

0: TRT 95,1 FM Stereo.
1: Πάρ' το αλλιώς. Από 31 Αυγούστου και καθημερινά, λίγο μετά τις 8 και έως 9.30. Πάρ' το αλλιώς. Ενημέρωση, κριτική, σχόλια. Πάρ' το αλλιώς με την Βάσο Οικονόμου και τον Νίκο Χαϊδά.

0: 95,1 FM Stereo.
1: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.

0: 95,1 FM στέρεο. 95,1 FM στέρεο.
1: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μια ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.

0: επιτυχίες, τις ευκαιρίες και τη θέση που τις αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Γνήσι ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Αυξημένη παραμένει η κίνηση στον Κηφισό από λεωφόρο Αθηνών έως Αχαρνών, στην Αθηνών από Χαϊδάρη έως Καραμαγκά, στην Αμαλίας προς Σύνταγμα και στην Αρδιτού προς Καλλιρόης. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας, από Ανθούσα έως Κηφισίας και στις εξόδους για Λαμία. Τη Δευτέρα απολογούνται οι δύο γιατροί που διώκονται για το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Η ιατροδικαστική εξέταση στο μεταξύ δεν κατέληξε σε σαφές συμπέρασμα για τα αίτια θανάτου και αναμένονται τα αποτελέσματα των ιστολογικών και τοξικολογικών εξετάσεων. Έχει κατασχεθεί η συσκευή πλασμαφαίρεσης και θα διαπιστωθεί αν και πότε χρησιμοποιήθηκε ή αν έγινε προσπάθεια καταστροφής στοιχείων, δήλωσε στον Real FM η εκπρόσωπος της αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Για εξειδικευμένη ιατρική πράξη που πρέπει να γίνεται μόνο σε χώρους νοσοκομείου, έκανε λόγο μιλώντας στο σταθμό μας ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους. Προανήγγειλε αλλαγές του νομικού πλαισίου για ορισμένες θεραπείες. Περισσότερα στο ενικός.gr. Στο Καστελόριζο μεταβαίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την 83η επέτειο απελευθέρωσης του νησιού. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα στην περιοχή Φραγκουλέικα Ετωλοκαρνανίας. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά στη Φλόκα Αχαΐας. «Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ, γι' αυτό πολεμάμε σήμερα», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στην ομιλία του που είναι σε εξέλιξη για τα 25 χρόνια από την επίθεση της 11ης Σεπτεμβρίου. Επανέλαβε ότι το Ιράν δεν πρόκειται να αποκτήσει πυρηνικό όπλο.
7: «Αμοιβαία κεφάλαια, κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω».
8: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
9: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
6: Στόχος μας είναι σίγουρα να παραμείνουμε στην πρώτη κατηγορία του Nations League, ανέφερε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς εν ώψη των αγώνων με Γερμανία, Ολλανδία και Σερβία στο τέλος του μήνα και στις αρχές Οκτωβρίου. «Γνωρίζουμε ότι μας περιμένουν δύσκολοι αγώνες, αλλά θα είμαστε έτοιμοι και θα δώσουμε τα πάντα», συμπλήρωσε ο προπονητής της εθνικής μας ομάδας. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
1: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervetten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
6: Έθριος αύριο καιρός με τοπικές βροχές σε Ιόνιο, Ήπειρο, Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία και Ανατολική Πελοπόννησο. Άνεμοι βόρειοι έως 5 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 30 στη Θεσσαλονίκη.

0: Κυρίες και κύριοι, αυτή η εκπομπή καθορίζεται, ορίζεται από τους καλεσμένους της σε πολύ μεγάλο βαθμό. Λοιπόν, σήμερα σε απόλυτο βαθμό. Μανώλη, πες μας την ιστορία αυτού του τραγουδιού, λοιπόν. Αυτό που λέγατε προηγουμένως με το Θωμαίδη.
1: Είπα ότι με κάλεσε, καταρχήν χαίρομαι που είμαι εδώ σήμερα. Και με εσένα βέβαια, αλλά και με δύο εκλεκτούς που έχω συνεργαστεί επαλυμένως. Και μακάρι να ξανασυνεργαστώ.
0: Κάνε την παρουσίαση, λοιπόν.
1: Ο Κώστας Θωμαίδης. Και οι φίλοι μου από εδώ ήταν.
0: Καλώς ήρθατε.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
3: Καλώς σε βρήκαμε.
0: Αφορμή λοιπόν για αυτή μας τη συνάντηση είναι το πέλαγος της μουσικής του Θάνου Μικρούτσικου. Γιατί μεθαύριο ο Δήμος Πετρούπολης έχει πάρει την πρωτοβουλία στο Διεθνές Φεστιβάλ που διοργανώνει, στο Διεθνές Φεστιβάλ Πέτρας, να πλημμυρίσει η Πέτρα. Μακάρι. Με την μουσική του Θάνου Μικρούτσικου, και βεβαίως θα είναι εκεί ο Μανώλης Μητσιάς, η Ρίτα Ντονοπούλου, ο Κώστας Οθωμαίδης, η Μαριάννα Κατσιμίχα, τα υπόγεια ρεύματα. Και με αφορμή λοιπόν αυτή τη συναυλία μας κάνατε την τιμή να είστε σήμερα εδώ. Πες μας λοιπόν την ιστορία που κουβεντιάζατε με τον Θωμαίδη την ώρα που ακούγαμε εμείς την πυρόγα, το ερωτικό.
1: Ότι δεν το περίμενα, γιατί είχα ακούσει, κυκλοφορούσε στην πιάτσα ένα σπουδαίο τραγούδι, ας πούμε, το λέγε Χαρούλα κλπ. Και ένα βράδυ που δούλευα στη Διαγώνια στην Πλάκα, μαζί ήταν ο Μούτσος και ο Κυλαϊδόνης μαζί δουλεύουμε, και έπαιζε πιάνο ο φίλος του Θάνου, πώς τον λέμε,
2: Θανάσης Νικόπουλος.
1: Ο Θανάσης Νικόπουλος. Λέει, ρε Σιμανόρη, μου λέει, θέλει ο Θάνος αύριο να πας στο στούδιο να πεις ένα τραγούδι. Ποιο, με την πυρόγα. Δεν την ξέρω. Θα κάτσουμε να την κάνουμε πρόβα. Και κάτσαμε μετά σε Διαγώνιο, θυμάμαι, και κάναμε πρόβα το κομμάτι. Εγώ δεκαετίες τις μέρες ήμουν και λίγο βραχνιαμένος, όπως και τώρα είχα κρυώσει, και για να είμαι συνεπής στο τραγούδι το νιώθα. Πήγα στο γιατρό και μου έδωσε και μια έναρξη. Έκανα τα
2: μέρα. Ζώνη.
1: Όχι, δεν μια έναρξη, ξέρω εγώ. Λοιπόν, και πήγα την άλλη την ημέρα, εκεί στο Σιέρα ήταν, Μεσογείο. Θυμάμαι σαν τώρα, μεσημέρι, 2 η ώρα. Είναι εκεί ο Θάνος. Μπαίνω μέσα. Τώρα να το δοκιμάσουμε. Το δοκιμάζουμε. Μέχρι τη μέση το τραγουδάω. Αλλά μπήκα έτσι φουριός από την αρχή. Μου λέει, stop, λέει Θάνος. Λόγω βλακία είπα. Μου λέει, ξανά το ίδιο πράγμα από την αρχή. Του λέω μια άλλη φορά και είναι αυτό. Λέει, το σημαντικό τραγούδι της καριέρας μου, το είπα πιο λίγο από όλα τα τραγούδια. Αυτό βέβαια δείχνει όμως και την αγάπη που έχει το τραγούδι αυτό, και ο κάθε άνθρωπος όταν αγαπήσει κάτι, η δυνάμεις που πίσω το ξέρει εκείνη τη στιγμή είναι.
4: Ναι, αλλά είναι και ένα στεριάξε, Μανώλη μου. Εσένα ήρθε και κούμποσε έτσι το τραγούδι, ήταν πάνω σε όλο αυτό.
0: Είπες μια κουβέντα.
2: Σαν όριμο φρούτο είναι.
0: Είπες μια κουβέντα πριν, είναι το πιο σημαντικό τραγούδι της καριέρας σου. Αυτό θεωρείς?
1: Πιστεύω. Δηλαδή, σημαντικά τραγούδια είναι κι άλλα. Δηλαδή, και αυτό που ξεκίνησε η Λευσίνα είπε ένα σημαντικό τραγούδι. Γι' αυτό η αρχή που λένε ότι είμαι στο παντός. Αλλά στην πορεία όμως αυτό ήταν το επισφράγισμα όλων των προσπαθειών που λένε, κατάλαβες.
0: Είπες, κουβεντιαζόταν δηλαδή αυτό το τραγούδι πριν ακόμα δισκογραφηθεί.
1: Ναι. Και κοβούσε στην πιάτσα, αν υπάρχει ένα τραγούδι του Μικρούτσικου καινούριο, αλλά ξέρετε, δεν δίνει σημασία τώρα. Άμα δεν ακούσει κάτι, το τι λέει ο καθένα.
0: Ρίτα, πώς συναντήθηκες με τον Θάνο?
4: Συναντήθηκα με τον Θάνο πριν από 20 χρόνια ακριβώς. Ακριβώς, δηλαδή 6 Σεπτεμβρίου, πολύ κοντά στο σήμερα, το 2006. Σε μια συναυλία του στην Ηλιούπολη, όπου πήγα για να τον γνωρίσω. Είχα ήδη μιλήσει με τον Γιάννη τον Κούτρα, που γνωριζόμασταν από πιο πριν, και είχαμε μιλήσει και μου είχε πει, έλα το βράδυ θα του πω, ας πούμε, θα σε γνωρίσω και τα λοιπά. Και έτσι έγινε η πρώτη σύσταση εκείνη το βράδυ, και πολλές φορές επιστρέφω σε αυτήν τη βραδιά που σκέφτεσαι καμιά φορά, πως λες, ότι δεν φαντάζεσαι τι μπορεί να γίνει ένα βράδυ το οποίο θα σου αλλάξει τη ζωή. Επίσης, το ίδιο βράδυ γνώρισα και τον μπαμπά της Φέδρας, έτσι, τον μπαμπά του παιδιού μου. Ήταν η πρώτη φορά που τον είδα να παίζει τύμπανα, και θυμάμαι ότι μου άρεσε τόσο πολύ η όλη συναυλία και τα λοιπά, και σκεφτόμουν από αυτός ο ντράμερ τι καταπληκτικός που είναι, παίζει φανταστικά. Και λες, κοίτα να δεις, μία ημερομηνία και έρχονται, και έρχονται τα πάνω κάτω στη ζωή σου. Αυτό που λες, ότι όλα αλλάζουν σε μία στιγμή. Ναι, ναι. Και μετά απλά έγινε, του ζήτησα να με ακούσει κάποια στιγμή και μου έκανε το χατήρι ευτυχώς, γιατί κάλλιστα θα μπορούσε να μου έχει πει, κορίτσι μου, ξέρεις, να το έχει αποφύγει οτιδήποτε. Όμως με άκουσε και πήγα από το σπίτι του και τα λοιπά, και εκεί ήταν που απλά γύρισε και μου είπε, έτσι όπως καθόταν στο πιάνο, εντάξει κορίτσι μου, θα συνεργαστούμε. Και αυτό ήτανε.
0: Κώστα, έχω την αίσθηση ότι εσύ γεννήθηκες μαζί με τον Κρούτσικο.
2: Εγώ μεγάλωσα. Μεγάλωσα μαζί. Ήμουν 20 χρονών. 20 χρονών. Για μένα υπήρχε ένα τραγούδι που ήταν κλειδί για το πρώτο μου βήμα. Είναι Αύγουστος του 1974. Μιλάμε ένα μήνα μετά το πέσιμο της Χούντας. Και βρέθηκα σε ένα σπίτι που ήταν η Μαρία Δημητριάδη και ο Ανδρέας ο Μικρούτσικος. Ένα σπίτι φοιτητικό. Καθόμασταν κάτω, υπήρχε μια κιθάρα, ξέρεις, της εποχής. Και βλέπω τη Δημητριάδη στο ένα μέτρο. Έτσι, και παθαίνω μεγάλο πλάκα. Δηλαδή εκείνο το τρένο φεύγει στις 8, το άκουγα μέσα από παράνομο δίσκο και έκλαιγα.
1: Επιχούντας,
2: βέβαια. Ναι. Και μα το λέει. Και έχω πάθει την πλάκα μου. Τέλος πάντων, μίλησα. Λένε οι φίλοι μου, πες μας και εσύ. Λέει, τραγουδάς. Παίζω και λίγη κιθάρα. Πες μας ένα τραγούδι. Παίρνω και λέω το γωνιά γωνιά σε καρτερό. Αμολάω λοιπόν τη φωνή στον ουρανό. Δεύτερο τραγούδι δεν είπα. Μου λέει ο Ανδρέας, αύριο το απόγευμα στις 7, Καυκάσου τόσο, στην Άνω Κυψέλη, έλα να σε γνωρίσω στον αδερφό μου. Πηγαίνω την άλλη μέρα με την κιθαρίτσα. Κάνανε πρόβα. Κάνανε πρόβα για μια μπουάτ με τραγούδια του Θοδωράκη. Μιλάμε τώρα, εμπαινό Σεπτέμβρης του 1974. Και ήτανε η Μαρία Δημητριάδη, η Αφροδίτη Μάνου, ο Θόδωρος Δημήτριεφ, ο ψάλτης από το Άξιον Εστί. Γιατί παρουσιάζανε και ένα του Μπρέχτ ένα κομμάτι που το τραγουδούσε. Και ήτανε ένα ρετυρέ. Αύγουστος μήνας, ανοιχτές οι πόρτες, έχει βραδιάσει, κάνουν ένα διάλειμμα, πάρει την κιθάρα, τι θα μας πεις, γωνιά γωνιά σε καρτερό.
4: Την επιτυχία Νέξει, δεν την αλλάζουμε.
2: Παιδιά, έτρεμα, δηλαδή αισθανόμουν, ήμουν ντροπαλός. Κλείνω τα μάτια μου και το χώνω πάλι. Και όταν έκανα την τελευταία συγχορδία, προτού ανοίξω τα μάτια, προτού δω τις αντιδράσεις τους, προτού γίνει οτιδήποτε, ακούγονται από τα μπαλκόνια έξω χειροκροτήματα και μπράβο. Ανοίγω τα μάτια μου, τους βλέπω. Μου λέει ο Θάνος, έλα πάμε έξω. Μπαίνουμε οι δυο μας στο μπαλκόνι. Ο Θάνος λοιπόν, όταν ήταν να σου πει κάτι, έκανε αρκετά δευτερόλεπτα σκεπτόμενος.
4: Είχε παύσεις.
2: Ξεκίνησε με παύση όμως, όχι ολόκληρο. Δεν ξέρω πόσα μέτρα παύση. Μου το λέει, έχω κλείσει το πρόγραμμα, αλλά είπε μια ωραία κουβέντα εκεί, θα είσαι μαζί μας. Από εκείνη τη στιγμή, Νίκο μου, μέχρι και τη στιγμή που έφυγε, είναι μέσα μου, είναι εδώ, χρωστάω ό,τι δεν έμαθα στα οδεία που πήγα, μου τα μάθω Θάνος. Δηλαδή είναι ο μέντορας μου, ο δάσκαλός μου, αλλά φίλος, και κάποια στιγμή μου φέρθηκε με πατρική αγάπη σε κάποιες δυσκολίες που είχα στη ζωή μου. Του χρωστάω αιώνια ευγνωμοσύνη.
1: Ήταν πολύ, ο Θάνος ήταν πολύ δοτικός τύπος, πολύ. Νομίζω ίσως πέρα από τις μουσικές του ικανότητες σαν συνθέτης, τα τρόπια του είναι σήμερα, τα ακούς και λες είναι σημερινά πράγματα όλα, αλλά σαν άνθρωπος ήταν αξεπέραστος ο Θάνος. Το έλεγα στα παιδιά ότι εμένα μου λείπει καθημερινά, που δεν έκανε και τόσο πολύ παρέα μαζί του.

0: Κώστα, τι είναι η ατονική μουσική πάνω στην οποία δούλεψε ο Κρίσπος?
1: Κοίταξε, είναι από Σέμπερκ και μετά, αρχές δηλαδή του 20ου αιώνα, με το 12ο ήταν ένα κίνημα πειραματικής μουσικής ισχυρό, με την avant-garde και όλα αυτά. Δεν ξέρω πόσο άντεξε αυτό, γιατί μετά τον Λουίτζι Νόνο που ήταν στην avant-garde και λοιπά, δεν είχε μεγάλη απήχηση. Ο Θάνος όμως, επειδή ήταν ανήσυχο πνεύμα, και αυτό φαίνεται και από την ιστορία της εργογραφίας του, δηλαδή θα γράψει από το λόγιο μέχρι το λαϊκό, πέρασε από αυτή την εποχή στα πρώτα του βήματα. Μην ξεχνάμε ότι έκανε με τον Γιάννη Παπαϊωάννου ανώτερα θεωρητικά, που ήταν δωδεκαθογγιστής, δηλαδή διδάχθηκε πολύ, πολύ δυνατά από δάσκαλο πολύ ισχυρό και αυστηρό. Μελέτησε πάρα πολύ Άισλερ, Κουρτ Βάιλ, έτσι, Ντασάου, τη γερμανική σχολή, και κυρίως από ό,τι κατάλαβα την χρήση των πνευστών, κάτι που φάνηκε και στις ενορχιστρώσεις στα πολιτικά τραγούδια.
0: Είμαστε χαρακτηριστικό δείγμα για αυτά που λες είναι η καντάτα για τη Μακρόνισο.
1: Και η καντάτα για τη Μακρόνισο, που είναι, ναι, η καντάτα για τη Μακρόνισο, όμως θα βρεις και τον Μπουζούκι με το λαϊκό μέρος, ναι. Θα βρεις και όλη την φρίκη του της Μακρονήσου την έδωσε μέσα από τέτοιους ήχους. Όλη τη φρίκη. Ήξερε να σκηνοθετεί τη μουσική. Δηλαδή, εγώ μπορώ να γράψω ένα τέλειο, μια τέλειο έργο και να μην ξέρω να το σκηνοθετήσω, δηλαδή να το παρουσιάσω. Παίζει μεγάλο ρόλο. Ο Θάνος ήξερε να σκηνοθετεί την ίδια του τη μουσική. Και η σχέση που είχε με τους συνεργάτες του έπαιξε μεγάλο ρόλο. Γιατί όταν έκανε την επιλογή, από τις πρώτες πρόβες καταλάβαινε τι μπορεί να πάρει από τον καθένα και τι μπορεί να δώσει. Και πάντοτε είχε ανοιχτά τα αυτιά του στις παρατηρήσεις των μουσικών.

0: Real FM.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φόγκ.
1: Από τον Διάσημο.
3: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
4: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
3: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
4: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητυλινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητυλινέλη.
3: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
4: Καλά μας ταξίδια.
5: Χορηγός της εκπομπής είναι
6: νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
0: TRT 95,1 FM Stereo. Η ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
7: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Για το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης διώκονται οι δύο γιατροί στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Απολογούνται τη Δευτέρα. Στο Καστελόριζο μετέβει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την 83η επέτειο απελευθέρωση του νησιού. Περισσότερα στο real.gr. Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ, γι' αυτό πολεμάμε σήμερα, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στην ομιλία του που είναι σε εξέλιξη για τα 25 χρόνια από την επίθεση της 11 Σεπτεμβρίου.
8: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
7: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 32 βαθμοί Κελσίου, 30 στη Θεσσαλονίκη και 31 στο Αγρίνιο.
9: Σας το έλεγα! Το σύστημα!
10: Στη Fibran γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
0: Real Traffic, η κίνηση στους δρόμους.
7: Καθυστερήσεις στην άνοδο του Κηφισού στο Περιστέρι, στην Αθηνών από Χαϊδάρι έως Καραμαγκά και στην Αττική Οδό. Από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας, από Ανθούσα έως Κηφισίας και στις εξόδους για Λαμία.
0: Real FM.
8: MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
11: Τα τελευταία χρόνια, οι εταιρείες που εγκαθιστούν φωτοβολταϊκά δίνουν ιδιαίτερο βάρος στη συντήρησή τους, καθώς έχει αποδειχθεί ότι 4 διαφορετικοί παράγοντες μπορούν να υποβαθμίσουν τις δυνατότητές τους. Πρόκειται για τη σκόνη, τη γύρη και τα ξερά φύλλα που μεταφέρει ο άνεμος, τη βιομηχανική ρήπανση, ακόμα και τα περιττώματα των πουλιών, τα οποία επικάθονται στις επιφάνειες των φωτοβολταϊκών. Ειδική έρευνα που έγινε από το Εθνικό Εργαστήριο Ανανεώσιμης Ενέργειας του Υπουργείου Ενέργειας των ΗΠΑ το 2025. Έδειξε ότι ο τακτικός καθαρισμός των ηλιακών πάνελς μπορεί να αυξήσει την ενεργειακή τους απόδοση έως και κατά 35%.
12: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
13: Μας τώρα, πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι, κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια, ξανά μανά τα ίδια.
14: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ, βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duropaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
13: Και για μέσα στο σπίτι?
14: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Σπούδασε στο Unic Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
15: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
16: Τσεκ.
15: Μολύβια και κιστελιό για να γράφω. Χάρηκες για να υπογραμμίζω.
17: Τσεκ.
15: Μαρκαδόρους και νεροπηγής για να ζωγραφίζω.
16: Και αυτά τσεκ.
15: Δοχεία και κλασέρ για να τα οργανώνω.
17: Τσεκ.
15: Α, και πλασσαλίδες για τις χειροτεχνίες, ε.
18: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
16: Σχολικά, τσεκ.
19: Σχολεία, Μουστάκας.
18: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.

0: Μανώλη, μας έλεγες προηγουμένως για αυτή την εμπειρία με το ερωτικό, με την πυρόγα. Ποιος είναι τελικά ο τίτλος, ερωτικό ή πυρόγα?
1: Ερωτικό.
2: Ερωτικό είναι γραμμικά, απλά έμεινε ερωτικό. Το πυρόγα.
0: Πώς ήταν η συνεργασία με το, με το Μικρούτσικο? Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ασκούσε επιρροή στους γύρω του.
1: Ο Δάνος ήταν, έτσι θα το πω για πρώτη φορά, έτσι τον κόλτο να ακούσει, ήταν από τις καλύτερες στιγμές της ζωής μου. Πραγματικά, και το λέω έτσι με πλήρη γνώση των λέξεών μου, συνεργάστηκα με κορυφαίους ανθρώπους, με τον Χατζηδάκη, με τον Θοδωράκη, αλλά και με τον Θάνο όμως. Ήτανε, δεν ξέρω, ίσως αργά το κατάλαβα εγώ, σπουδαίος και σαν συνδέτης και σαν άνθρωπος. Σπουδαίος, πραγματικά σπουδαίος. Ήτανε αυτό που λέμε στα αγγλικά, δεν είναι γνωστό στον αγγλικό, large άνθρωπος. Έχει σημασία αυτό. Να είσαι, τα συναισθήματά σου τα δίνεις, ας πούμε, και να μην τα τσιγκουνεύεσαι.
0: Έλεγε προηγουμένως που το κουβεντιάζαμε εκτός αέρα η Ρίτα, όταν της είπα ήταν ένας ανθρώπινος άνθρωπος. Ναι. Το λέει αυτό ο Μαγιακόφσκι για το Λένιν, όταν πέθανε ο Λένιν. Ήταν ένας ανθρώπινος άνθρωπος. Ναι. Ένας γήινος άνθρωπος. Και λέει η Ρίτα, και έχει δίκιο σε αυτό, ένας γήινος εξωγήινος, με την έννοια ότι ήταν τόσο διαπεραστικός.
2: Δεν ήταν ένας απλός γήινος που κυκλοφορούσε ανάμεσά μας. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν καταλυτική η παρουσία του και η επιρροή του στους ανθρώπους γύρω του. Αυτό δεν το συναντάς. Δηλαδή είναι από αυτές τις προσωπικότητες που λες, α, γεννήθηκε ένας τέτοιος ο οποίος ήρθε και είναι το βότσαλο που πετάγεται μέσα στη λίμνη και απλώνουν τα νερά και επηρεάζουν και εσένα και εμένα και τον παραδίπλα και τον παράλληλο. Αυτό ήταν.
3: Ξέρεις Νίκο, ο Θάνος ήταν μαθηματικό μυαλό. Το μαθηματικό μυαλό είναι λίγο ψυχρό. Με μεγάλο συνέστημα. Πάντρεψε αυτά τα δύο στοιχεία. Δηλαδή ήταν προγραμματισμένος, ήταν στα πάντα μέχρι τελευταία τελεία, έπρεπε να είναι όλα έτοιμα. Και από την άλλη ήταν τόσο γενναιόδωρος, μα τόσο καλός με τους συνεργάτες του, με το κοινό, με όλα αυτά. Δηλαδή όταν μιλούσε με ανθρώπους που δεν τους ήξερε, ήταν σαν να γνωριζόντουσαν. Δηλαδή έφευγες μαγεμένος. Είχε μια ακτινοβολία μεγάλη.

0: Real FM.
1: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
2: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε Pink Pond. Στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο Συμπιεστή.
4: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.

0: bwin μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγναστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave, το τώρα έχει την ενέργειά του.
2: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Μοιραία πτώση. Στο πρώτο βιβλίο της νέας σειράς Ιστορίες Φόνων, η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη Λίμνη Κόμο, ετοιμάζουμε υπέροχες μαρινάδες, βάζουμε σαρδέλες στο πιάτο και σχεδιάζουμε απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
5: Real FM. Γιατί έχει άποψη, είναι έγκυρος και με την απαραίτητη δόση χιούμορ και χαλαρότητας.
4: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
6: Το έχω ξαναπεί, οι ποιητές δεν είναι προφήτες, απλώς βλέπουν πράγματα κρυμμένα πριν από μας. Αλλιώς δεν εξηγείται αυτό το κείμενο που γράφτηκε το 35 και ισχύει 100% το 2018.

0: Τον ακούσαμε το Θάνο Μικρούτσικο να αναφέρεται στο Θύμιο Παπαδόπουλο. Εκεί στο πόντιουμ τη Δευτέρα θα είναι ο Θύμιος Παπαδόπουλος, ο επί χρόνια στενός συνεργάτης, ο αγαπημένος φίλος μουσικός του Μικρούτσικου. Είναι ο ίδιος ο Μικρούτσικος που τον αποκαλούσε το alter ego του επί σκηνής. Κώστα, αυτό που ακούσαμε είναι από την έδρα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ.
1: Ναι, στον Περισσό είναι. Πριν από το 15-16, δεν θυμάμαι ακριβώς χρονολογία.
2: 18.
1: Ναι. Έχουμε εδώ το ληξιαρχείο.
2: Το είπε, ρε, το είπε ο Θάνος, το είπε.
1: Α, το είπε. Λέω κι εγώ.
0: Ρίτα, είσαστε πάνω στη σκηνή, εσύ, ο Θύμιος, ο Κώστας. Λείπει ο Μικρούτσικος.
1: Α, καλά.
2: Κοίταξε. Πώς να απαντήσω τώρα σε αυτό. Είναι δυνατόν να μην λείπει? Πώς θα αναπληρωθεί αυτό? Είχε ένα μοναδικό ήχο, ένα μοναδικό τρόπο και ήταν και ο ίδιος αυτό το πλάσμα πάνω στη σκηνή που διεύθυνε και τις πέτρες, ας πούμε. Αυτό που θυμάμαι εγώ είναι η αίσθηση αυτή ήταν πάρα πολύ έντονη τα πρώτα χρόνια. Τα πρώτα χρόνια ήταν δυσβάσταχτο. Ήταν πολύ δύσκολο. Τώρα που έχει περάσει καιρός, μπορούμε, υποθέτω ότι μιλάω, δηλαδή μπορούμε με έναν τρόπο να ανεβαίνουμε πάνω στη σκηνή και να υπάρχει, να υπερτερεί κάπως η χαρά του μπαίνω να πω τα τραγούδια, να υπηρετήσω το έργο, χωρίς να σε καταπίνει αυτό το...
0: Αυτή η έλλειψη,
2: ας πούμε.
1: Εμένα μου συνέβη το Φλεβάρι πέρυσι, πότε ήταν στο ΣΕΦ.
2: Ναι, η μεγάλη συναυλία. Στο ΣΕΦ ήταν πολύ δύσκολο.
1: Ήταν δύσκολο. Εκεί τι ήταν? Τα Μάτριξ είχαν το Θάνο. Έγραφαν τους στίχους από κάτω. Ο κόσμος έβλεπε εκεί, έβλεπε εμάς. Αλλά στο Άννα Μικλές, ειλικρινά, έκλεισα τα μάτια μου και δάκρυσα. Και όταν ήρθε ο Θύμιος δίπλα μου να παίξει σαξόφωνο, ήταν δακρυσμένος κι αυτός. Μου έλειπε πάρα πολύ. Θέλω να αναφέρω το εξής, το οποίο είναι πολύ ενδεικτικό. Τελευταίες συναυλίες με τον Καβαδία που κάναμε στο Μέγαρο και στο Ηρώδιο, ο Θάνος ήταν μήνες πριν φύγει από τη ζωή και ήταν πως η κατάστασή του δεν ήταν καλή. Θυμάμαι, πήγαμε στο Μέγαρο και βλέπω μέσα στο καμαρίνι, ήταν καθισμένο σε μια γωνιά. Λέω, πώς θα κάνει παράσταση? Με το που βγήκε στη σκηνή και σηκώθηκε όρθιος ο κόσμος στην έναρξη, με 5-6 λεπτά χειροκρότημα, είχε δακρύσει, κάθισε στο πιάνο και ξαφνικά είδα έναν έφηβο να ανοίγει τα φτερά του, μας πούσαρε εκείνη την ημέρα. Πιστεύω, ήμασταν εγώ ο Χρήστος Κυρίτα, δεν τραγουδήσαμε καλύτερα άλλη φορά. Μας πούσαρε, μας ανέβασε και ευτυχώς αυτό ηχογραφήθηκε. Ήτανε μια συγκλονιστική στιγμή. Συγκλονιστική στιγμή, γιατί όλοι ξέραμε που βαδίζει.
0: Μανώλη, 1975 έχουμε την πρώτη δισκογραφική δουλειά, αν δεν κάνω λάθος. Τότε δεν είναι, Κώστα, του Μικρούτσικου, το 75 είναι.
1: Ναι, σε μεγάλο δίσκο.
0: Σε μεγάλο δίσκο.
1: Ναι.
0: Εσύ το ζεις όλο αυτό, είσαι ήδη παρόν. Έχετε την αίσθηση τότε ότι, όπα, εδώ κάτι γίνεται?
3: Από την πρώτη στιγμή. Από την πρώτη στιγμή ο Θάνος έδωσε ένα στίγμα ότι εγώ είμαι ο άλλος από τους άλλους. Διαφέρον. Και πραγματικά, ας πούμε, τα παιδιά τραγουδάνε και ο Κώστας και η Ρίτα, τους καταλαβαίνω απόλυτα, γιατί ήταν χρόνια συνεργάτες. Εγώ που είμαι λιγότερος συνεργάτης από τα παιδιά, και εμένα μου λείπει πάρα πολύ. Πραγματικά μου λείπει. Και το λέω εν πλήρη γνώση των λόγων μου, ας πούμε.
0: Εμείς που είμαστε απ' έξω οι ακροατές, το λέγαμε πριν πάλι με τη Ρίτα, ότι ακούς τραγούδια και ο Μικρούτσικος ανήκει στην κατηγορία των συνθετών που λες και αυτό δικό του.
3: Ναι, ναι,
0: και εκείνο,
3: ναι,
0: δικό του. Και τ' άλλο.
3: Ο χρόνος το δικαιώνει πάρα πολύ. Πολύ. Και εκεί φαίνεται και η αξία του δημιουργού.
1: Στον χρόνο. Μεγαλώνει την απουσία του.
3: Ναι.

0: Real FM. Θες να μάθεις πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις που σε αφορούν? Ανακάλυψε τα όλα στο Europa Experience Athens, Εμπειρία Ευρώπη, στο Αρσάκιο Μέγαρο. Την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, ο Real FM 97,8 εκπέμπει ζωντανά από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι με τον Μάνο Νιφλή και τον Μπάμπη Παπαδημητρίου. Συντονίσου για να μάθεις γιατί...
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
2: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
2: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητρινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητρινέλη.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
2: Καλά μας ταξίδια.
3: Χορηγός της εκπομπής είναι...
4: Νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
0: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
5: Έχουμε και λέμε, ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο Κυβωτός Αλεξανδρούπολης.
4: Νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Δύο νέα καταστήματα που υπόσχονται να γίνουν το απόλυτο stop για τις αγορές σου. Ποιότητα, φρεσκάδα και άνεση όλα σε ένα μέρος. Ο παράδεισος της Μαναβικής είναι εδώ. Ζουμερές ντομάτες, εξωτικά φρούτα, παραδοσιακά λαχανικά, κάθε προϊόν διαλεγμένο με προσοχή για το τραπέζι σου. Και δεν σταματάμε εδώ, από γαλακτοκομικά και χαρτικά, μέχρι σνακς και προϊόντα υγιεινής διατροφής. Ό,τι και αν χρειάζεσαι, θα το βρεις εδώ. Η εξυπηρέτηση, top. Φιλικό προσωπικό έτοιμο να σε βοηθήσει να βρεις αυτό που θες ή να σου προτείνει κάτι νέο. Συνέχεια προσφορές και εκπτώσεις που κάνουν την εμπειρία ακόμα καλύτερη. Βρίσκεις τα μαναβάκια στη Φιλιππούπολη, στη Χατζημιχάλη 43 και στον Άγιο Κωνσταντίνο στην 23η Οκτωβρίου 45. Τα μαναβάκια είναι εδώ για να γίνουν η νέα καθημερινή σου στάση ακόμα και τις Κυριακές. Ποιότητα, ποικιλία, εξυπηρέτηση, όλα σε ένα μέρος. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.

0: Καλησπέρα Λάρισα, καλησπέρα κεντρική Θεσσαλία. Τι μου κάνετε στο όλοι καλά? 11 λοιπόν Σεπτεμβρίου 2026, η δεύτερη ραδιοφωνική εκπομπή μας. Εδώ στο 95,1 στο δικό σας αγαπημένο ραδιόφωνο στη Αρτή. Ο Αργύρης με τη Λινέρα κοντά σας. Τα Μαραβάκια είναι χορηγό της εκπομπής μας και θέλουμε πρωτού ξεκινήσει η εκπομπή μας να ακούσουμε λίγο τον χορηγό της εκπομπής μας και θα τα πούμε σε πολύ λίγο. Τι λέτε, πάμε να ακούσουμε το χορηγό? Πάμε γρήγορα.
1: Νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα Μαραβάκια. Δύο νέα καταστήματα που υπόσχονται να γίνουν το απόλυτο stop για τις αγορές σου. Ποιότητα, φρεσκάδα και άνεση, όλα σε ένα μέρος. Ο παράδεισος της Μαναβικής είναι εδώ. Ζουμερές ντομάτες, εξωτικά φρούτα, παραδοσιακά λαχανικά, κάθε προϊόν διαλεγμένο με προσοχή για το τραπέζι σου. Και δεν σταματάμε εδώ, από γαλακτοκομικά και χαρτικά, μέχρι σνακς και προϊόντα υγιεινής διατροφής. Ό,τι και αν χρειάζεσαι θα το βρεις εδώ. Η εξυπηρέτηση, top. Φιλικό προσωπικό έτοιμο να σε βοηθήσει να βρεις αυτό που θες ή να σου προτείνει κάτι νέο. Συνέχεια προσφορές και εκπτώσεις που κάνουν την εμπειρία ακόμα καλύτερη. Βρίσκεις τα Μαναβάκια στη Φιλιππούπολη, στη Χατζημιχάλη 43 και στον Άγιο Κωνσταντίνο στην 23η Οκτωβρίου 45. Τα Μαναβάκια είναι εδώ για να γίνουν η νέα καθημερινή σου στάση ακόμα και τις Κυριακές. Ποιότητα, ποικιλία, εξυπηρέτηση, όλα σε ένα μέρος. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
0: Επιστρέψαμε εδώ στην εκπομπή μας λοιπόν, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, αγαπητοί μας ακροατές και ακροάτριες. Εδώ στο 95,1 στο δικό σας αγαπημένο ραδιόφωνο. Και στο διαδίκτυο μπορείτε να μας ακούτε. live24.gr, κλικάρετε εκεί και θα πατήσετε πόλη Θεσσαλία και στην Θεσσαλία και στην πόλη Λάρισα. Εκεί θα βρείτε το σήμα στη TRT και μας ακούτε και στο διαδίκτυο. Σε όλο τον κόσμο. 2-4-10-66-15-31, 2-4-10-66-15-32. Τα τηλέφωνα που μπορείτε να καλείτε για επιλογές και για φιλοσούλες.

0: Πάμε σιγά σιγά στο πρώτο τραγουδάκι για σήμερα που έρχεται από τον Γιώργο Μαζονάκη. Εντάξει, τι να πω, δεν έχω λόγια για αυτό το καλλιτέχνη. Ανήκω σε μένα, θα με στεμινεύσει.
1: Ένα ανοίγω για ό,τι κι αν κάνω εμένα.
0: Καλό ταξίδι στο φως, Γιώργο.

Γεια σου Βλαδίμερε, γεια σου Αποστόλη, γεια σου Ράνια, γεια σου Βάσο, γεια σου Μιχάλη, γεια σου Ανδρέα. Γεια σου Κώστα. Καλησπέρα σε όλα τα παιδιά μας που ακολουθούν στο διαδίκτυο.

Συνεχίζουμε λοιπόν με την επιλογή που έχει κάνει ο Αντρέας. Γεια σου, Αντρέα. Λέει να ακούσει κάτι από τον Οικονομόπουλο. Επιλέξαμε εμείς το δικό του τραγούδι. Το τραγούδι έχει τελείω εισιτήριο 1.

Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Λίγο Οικονόμοπολης λοιπόν, το τραγούδι που έχει το τίτλο Ένα Ιστήριο. Ένα, δίνουμε τη στέλνη συνέχεια να ακούσουμε τι. Θα ακούσουμε ένα πάρα πολύ όμορφο τραγουδάκι. Η επιλογή του τραγουδίου που θα αρχίσει μόλις τώρα είναι για τη Φωτεινή που θέλει να αφιερώσει στο φίλο της τον Αντρέα και πάμε να ακούσουμε το τραγούδι. Έρχεται λοιπόν από τον Απόν και το τραγούδι έχει το τίτλο Κατάδα.

Ανάβεις λοιπόν και όλο πιο πάνω, ακούγεται μόλις τώρα, για την Όλια που το έχει επιλέξει και χαρίζει στη φίλη της και εδώ σε εμάς την ευθερία. Και εδώ σε εμάς, πάμε λοιπόν για να βήσει όλο πιο πάνω.

Άννα Βύση, λοιπόν, και όλο πιο πάνω το τραγούδι που ακούστηκε μόλις τώρα. Φεύγουμε στη συνέχεια και ακούμε την Αρία Ελληνίδου στο τραγούδι που έχει το τίτλο «Εξηγήστε μου». Τα ακούμε. Τα ακούμε το τραγούδι. Α, τα ακούμε. Πάμε, πάμε.

Ήταν λοιπόν η Κατερίνα Λιόλιου στο τραγούδι της που είχε το ρίλο Λογαριασμός για τη Θάλια Επιλογή. Φεύγουμε συνέχεια και ακούμε ένα τραγουδάκι που έχει το ρίλο Πάνω σου λέει η Ευθύνη, σε μουσική του Φώτη Λετή και Ερμηνεία, ενώ η στίχη είναι δική μας. Πάμε λοιπόν να απολαμβάνουμε Φώτη Λετή και Πάνω σου η Ευθύνη.

Πολύ όμορφο τραγουδάκι, ακούστηκε μόλις τώρα από τον Φώτη Λεντή σε στίχους τραγουδίου δική μου, ενώ σε μουσική του ίδιου του Φώτη Λεντή. Φεύγουμε στη συνέχεια για ακόμα Νίκο Μακρόπουλο. Σε θέλω παράφορο, μας λέει. Η επιλογή του φίλου μας του Πάρη. Ο Πάρης στην αριστερά του θέλει να χαρίσει στη σύζυγό του την Άννα και εδώ σε εμάς. 2-4-10-66-15-31. 2-4-10-66-15-32 τηλέφωνο επικοινωνία μας. Μπορείτε να τα καλείτε μέχρι και στις 10 για επιλογές και για φιλοσούλες. Εδώ στη Μόλη, λοιπόν, στη θερμοκρασία είναι περίπου 28 βαθμούς Κελσίου και ό,τι βλέπω εδώ στο ίντερνετ αύριο λέει περιμένουμε βροχές. Για να δούμε τι θα βγάλει.

0: WhatsApp. TRT 95,1 FM Stereo.
1: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον ντοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
2: Νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα Μαναβάκια. Δύο νέα καταστήματα που υπόσχονται να γίνουν το απόλυτο stop για τις αγορές σου. Ποιότητα, φρεσκάδα και άνεση, όλα σε ένα μέρος. Ο παράδεισος της Μαναβικής είναι εδώ. Ζουμερές ντομάτες, εξωτικά φρούτα, παραδοσιακά λαχανικά, κάθε προϊόν διαλεγμένο με προσοχή για το τραπέζι σου. Και δεν σταματάμε εδώ, από γαλακτοκομικά και χαρτικά, μέχρι σνακς και προϊόντα υγιεινής διατροφής. Ό,τι και αν χρειάζεσαι, θα το βρεις εδώ. Η εξυπηρέτηση, top. Φιλικό προσωπικό έτοιμο να σε βοηθήσει να βρεις αυτό που θες ή να σου προτείνει κάτι νέο. Συνέχεια προσφορές και εκπτώσεις που κάνουν την εμπειρία ακόμα καλύτερη. Βρίσκεις τα Μαναβάκια στη Φιλιππούπολη, στη Χατζημιχάλη 43 και στον Άγιο Κωνσταντίνο στην 23η Οκτωβρίου 45. Τα Μαναβάκια είναι εδώ για να γίνουν η νέα καθημερινή σου στάση ακόμα και τις Κυριακές. Ποιότητα, ποικιλία, εξυπηρέτηση, όλα σε ένα μέρος. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
3: Επιστρέψαμε εδώ στην εκπομπή μας, είμαστε περίπου στα 34 λεπτά και μετά τις 9. Εδώ σε 95,1 στο δικό σας αγαπημένο ραδιόφωνο. Ταξιδεύοντας με τον Νικό Τραγούδι, εμείς τα λέμε κάθε Παρασκευή από τις 8 μέχρι και τις 10 να μεταδούμε τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια. Ο Αργύρης με την Λένη Σκοτά σας και ο χορηγός της εκπομπής μας είναι τα Μαναβάκια. Πάμε να ακούσουμε τον Νίκο Μακρόπουλο στο τραγούδι που έχει τελειώσει. Σε θέλω παράφορα.

σκούτερ με λέγε. Ρε Κατερίνα. Λοιπόν, ακούσαμε τον Νίκο Μακρούπουλο σε Θέλω Παράφουλο. Αυτό που συνεχίζει την εκπομπή μα είναι ο Κώστας Ναζής και το τραγούδι που έχει τίτλο Εγκεφαλικά. Η επιλογή του τραγουδιού έρχεται για τη βούλα που το έχει επιλέξει. Και Κατερίνα, χαρίζω στο Στέλιο. Γεια σου, Ξένια.

0: τώρα δεν κατάλαβα και τι λες. Τσακώνεται με ποιο τσακώνεται ο φίλος μου ο Τσάιντερ. Λοιπόν, Κωνσταντίνος Μποναζής, το τραγούδι που έχει το λέω εγκεφαλικά, δίνουν τις θέλει συνέχεια στο Βασίλη Καρά. Αλλά πρωτού όμως ακούσουμε το Βασίλη Καρά, πάμε λίγο να ακούσουμε κάτι που σας ενδιαφέρει και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο.
1: Νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Δύο νέα καταστήματα που υπόσχονται να γίνουν το απόλυτο stop για τις αγορές σου. Ποιότητα, φρεσκάδα και άνεση, όλα σε ένα μέρος. Ο παράδεισος της Μαναβικής είναι εδώ. Ζουμερές ντομάτες, εξωτικά φρούτα, παραδοσιακά λαχανικά, κάθε προϊόν διαλεγμένο με προσοχή για το τραπέζι σου. Και δεν σταματάμε εδώ, από γαλακτοκομικά και χαρτικά, μέχρι σνακς και προϊόντα υγιεινής διατροφής. Ό,τι και αν χρειάζεσαι, θα το βρεις εδώ. Η εξυπηρέτηση, top. Φιλικό προσωπικό έτοιμο να σε βοηθήσει να βρεις αυτό που θες ή να σου προτείνει κάτι νέο. Συνέχεια προσφορές και εκπτώσεις που κάνουν την εμπειρία ακόμα καλύτερη. Βρίσκεις τα μαναβάκια στη Φιλιππούπολη, στη Χατζημιχάλη 43 και στον Άγιο Κωνσταντίνο στην 23η Οκτωβρίου 45. Τα μαναβάκια είναι εδώ για να γίνουν η νέα καθημερινή σου στάση ακόμα και τις Κυριακές. Ποιότητα, ποικιλία, εξυπηρέτηση, όλα σε ένα μέρος. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Μάλιστα, μάλιστα. Ήταν λοιπόν ο Γιώργος Ζανάκης, οι πτώσεις. Δεν ξέρω, δεν θέλω να πω πολλά γιατί στην αγωγή είναι πάνω για αυτό το άτομο. Αλλά είναι μια μέρα πριν να κάνω μια εκπομπούλα μόνο και μόνο για τον Γιώργο Μαζουνάκη, να ξεκινήσουμε το πρώτο και να κλείσουμε το δεύτερο τραγούδι και να πούμε όλα για τον ίδιο καλλιτέχνη. Η Κέντε Καρμπή είναι αυτή που συνεχίζει την εκπομπή μας, υποσυνείδητο. Δεύτερη εκτέλεση, αν θυμάμαι καλά. Πρώτη εκτέλεση είναι από τον Άγγελο Δινησίου. Το τραγουδάκι αυτό που θα ακουστεί μόλις τώρα είναι η πυρακή που χαρίζει ο Φελόνος ο Ανέστης στη Γεωργία. Και πάμε να τα ακούσουμε. Μην ξεχνάτε 2-4-10-66-15-31, 2-4-10-66-15-32 τα τηλέφωνα επικοινωνίας μας. Μέχρι και τις 10 και επιλογές για φερουσούλες, εδώ είμαστε.
1: Νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Δύο νέα καταστήματα που υπόσχονται να γίνουν το απόλυτο stop για τις αγορές σου. Ποιότητα, φρεσκάδα και άνεση, όλα σε ένα μέρος. Ο παράδεισος της Μαναβικής είναι εδώ. Ζουμερές ντομάτες, εξωτικά φρούτα, παραδοσιακά λαχανικά, κάθε προϊόν διαλεγμένο με προσοχή για το τραπέζι σου. Και δεν σταματάμε εδώ, από γαλακτοκομικά και χαρτικά, μέχρι σνακς και προϊόντα υγιεινής διατροφής. Ό,τι και αν χρειάζεσαι, θα το βρεις εδώ. Η εξυπηρέτηση, top. Φιλικό προσωπικό έτοιμο να σε βοηθήσει να βρεις αυτό που θες ή να σου προτείνει κάτι νέο. Συνέχεια προσφορές και εκπτώσεις που κάνουν την εμπειρία ακόμα καλύτερη. Βρίσκεις τα μαναβάκια στη Φιλιππούπολη, στη Χατζημιχάλη 43 και στον Άγιο Κωνσταντίνο στην 23η Οκτωβρίου 45. Τα μαναβάκια είναι εδώ για να γίνουν η νέα καθημερινή σου στάση ακόμα και τις Κυριακές.

Αυτή που συνεχίζει την εκπομπή μας είναι Δέσποινα Βαναδίνη, το τραγούδι που έχει το τίτλο «Καλά να περνάτε». Η Θεοδόρα θέλει να τα ακούσει και θέλει να το κάνει χάρισμα στη φίλη της Γεωργία. Γεια σου Καταρίνα, γεια σου Outsider.

0: φεγγάρι στο κορμί μου.
1: Βρέχει μας εμεινεύει λοιπόν μόλις τώρα η Αναστασία. Πάμε λίγο να πάρουμε τις αφιερωσούρες, τι βλέπω εδώ είναι πολλές. Η Γεωργία λέει θέλει να χαρίσει στη φίλη της, στην Ελισάβετ και στην Μάγδα. Μάλιστα. Γεια σου Βασίλη, ο Βασίλης χαρίζει στη Μαρία, τη φίλη του. Γεια σου Μιχαλή, χαρίζει λέει στην Άννα και εδώ σε μένα. Να είσαι καλά φίλε. Πάμε λοιπόν για Αναστασία και βρέχει baby.

αυτή που συνεχίζει την εκπομπή μας είναι μια αναβίση. Εξαίρεση. Γεια σου Τζένι. Η Τζένι θέλει να τα ακούσει. Λέει και χαρίζει τη φίλη στην Ιουλία. Ενώ στην, εγώ χαρίζω στην Όλια μόνο την αγάπη. Γεια σου Καταρίνα μου. Να περνάτε όμορφα παιδιά.

0: νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Δύο νέα καταστήματα που υπόσχονται να γίνουν το απόλυτο stop για τις αγορές σου. Ποιότητα, φρεσκάδα και άνεση, όλα σε ένα μέρος. Ο παράδεισος της Μαναβικής είναι εδώ. Ζουμερές ντομάτες, εξωτικά φρούτα, παραδοσιακά λαχανικά, κάθε προϊόν διαλεγμένο με προσοχή για το τραπέζι σου. Και δεν σταματάμε εδώ, από γαλακτοκομικά και χαρτικά, μέχρι σνακς και προϊόντα υγιεινής διατροφής. Ό,τι και αν χρειάζεσαι, θα το βρεις εδώ. Η εξυπηρέτηση, top. Φιλικό προσωπικό έτοιμο να σε βοηθήσει να βρεις αυτό που θες ή να σου προτείνει κάτι νέο. Συνέχεια προσφορές και εκπτώσεις που κάνουν την εμπειρία ακόμα καλύτερη. Βρίσκεις τα μαναβάκια στη Φιλιππούπολη, στη Χατζημιχάλη 43 και στον Άγιο Κωνσταντίνο στην 23η Οκτωβρίου 45. Τα μαναβάκια είναι εδώ για να γίνουν η νέα καθημερινή σου στάση ακόμα και τις Κυριακές. Ποιότητα, ποικιλία, εξυπηρέτηση, όλα σε ένα μέρος. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
1: Ακούσαμε και το χορηγό της εκπομπής μας στα μαναβάκια λοιπόν, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στην οδό 23 και στη Χατζημιχάλη, στη Φιλιππούπολη. Πάμε λίγο να ακούσουμε την Ανδρομάχη συνέχεια στο τραγούδι που έχει δουλειό. Καλέ λέει, ποιος είναι αυτός, μάλιστα.

0: Νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Δύο νέα καταστήματα που υπόσχονται να γίνουν το απόλυτο stop για τις αγορές σου. Ποιότητα, φρεσκάδα και άνεση, όλα σε ένα μέρος. Ο παράδεισος της μαναβικής είναι εδώ. Ζουμερές ντομάτες, εξωτικά φρούτα, παραδοσιακά λαχανικά, κάθε προϊόν διαλεγμένο με προσοχή για το τραπέζι σου. Και δεν σταματάμε εδώ, από γαλακτοκομικά και χαρτικά, μέχρι σνακς και προϊόντα υγιεινής διατροφής. Ό,τι και αν χρειάζεσαι, θα το βρεις εδώ. Η εξυπηρέτηση, top. Φιλικό προσωπικό έτοιμο να σε βοηθήσει να βρεις αυτό που θες ή να σου προτείνει κάτι νέο. Συνέχεια προσφορές και εκπτώσεις που κάνουν την εμπειρία ακόμα καλύτερη. Βρίσκεις τα μαναβάκια στη Φιλιππούπολη, στη Χατζημιχάλη 43 και στον Άγιο Κωνσταντίνο στην 23η Οκτωβρίου 45. Τα μαναβάκια είναι εδώ για να γίνουν η νέα καθημερινή σου στάση ακόμα και τις Κυριακές. Ποιότητα, ποικιλία, εξυπηρέτηση, όλα σε ένα μέρος. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
1: Επιστρέψαμε εδώ στην εκπομπή μας. Είμαστε περίπου στα 27 λεπτά για μετά τις 9, εδώ στην 95,1 στο δικό σας αγαπημένο ραδιόφωνο. TRT, συνεχίζουμε λοιπόν την εκπομπή μας ταξιδεύοντας με τον ελληνικό τραγούδι, με την Ιουλία Καλυμάνη, το τραγούδι που έχει δει λίγο στα καλύτερα που έλκονται.
2: Μου είπες, γεια σου χαρήκα.
1: 2-4-10-66-15-31 2-4-10-66-15-32 τηλέφωνο επικοινωνίας μας. Μπορείτε να την καλείτε μέχρι και στις 10. Εδώ είμαστε.

Νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Δύο νέα καταστήματα που υπόσχονται να γίνουν το απόλυτο stop για τις αγορές σου. Ποιότητα, φρεσκάδα και άνεση, όλα σε ένα μέρος. Ο παράδεισος της μαναβικής είναι εδώ. Ζουμερές ντομάτες, εξωτικά φρούτα, παραδοσιακά λαχανικά, κάθε προϊόν διαλεγμένο με προσοχή για το τραπέζι σου. Και δεν σταματάμε εδώ, από γαλακτοκομικά και χαρτικά, μέχρι σνακς και προϊόντα υγιεινής διατροφής. Ό,τι και αν χρειάζεσαι, θα το βρεις εδώ. Η εξυπηρέτηση, top. Φιλικό προσωπικό έτοιμο να σε βοηθήσει να βρεις αυτό που θες ή να σου προτείνει κάτι νέο. Συνέχεια προσφορές και εκπτώσεις που κάνουν την εμπειρία ακόμα καλύτερη. Βρίσκεις τα μαναβάκια στη Φιλιππούπολη, στη Χατζημιχάλη 43 και στον Άγιο Κωνσταντίνο στην 23η Οκτωβρίου 45. Τα μαναβάκια είναι εδώ για να γίνουν η νέα καθημερινή σου στάση ακόμα και τις Κυριακές. Ποιότητα, ποικιλία, εξυπηρέτηση, όλα σε ένα μέρος. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο.

Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, αφήνουμε τον Παντελή Παντελίδη και περνάμε στην συνέχεια στον... σε ποιον... Και άρα έχουμε να ακούσουμε και τον καλλιτέχνη και αυτό το τραγούδι. Με χαρί στα μάτια σου. Με χαρί λοιπόν. Γεια σου Γεωργία που μας το θυμίσες. Γεια σου Βασίλη. Γεια σου Ελισάβετ. Γεια σου Σταυριανή.

Είτε λοιπόν ο Πάρος Κιάμος, το τραγούδι που είχε τον τίτλο «Έχω τάσεις φυγής». Συνεχίζουμε την εκπομπή μας στην συνέχεια με ένα πολύ όμορφο τραγουδάκι από ποιον, από τον Γιώργο Μαζονάκη. Με τα μάτια να το λες.

0: Και κλείνουμε τη σημερινή μας εκπομπή με τον Γιώργο Μαζουνάκη και Ανάσα. Από μένα, από τον Αργύρη με την Λέλη, να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους σας. Να προσέχετε τους εαυτούς σας και να προσέχετε που προπάρουν αυτούς που σας αγαπάνε και γιάζονται για εσάς. Και χαμόγελο μέχρι το πάτωμα. Ας πάμε λοιπόν τον γείτονα, τις αποκάτω τον γείτονα. Λοιπόν, να περνάτε όμορφα λοιπόν, παιδιά, με τον Γιώργο Μαζουνάκη και Ανάσα. Ανανέουμε το τηλεφωνικό μας ραντεβού για την ερχόμενη Παρασκευή, να είστε όλοι καλά και να περνάτε όμορφα.
1: Με τον άνεμο στην πλάτη.

καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Δύο νέα καταστήματα που υπόσχονται να γίνουν το απόλυτο stop για τις αγορές σου. Ποιότητα, φρεσκάδα και άνεση, όλα σε ένα μέρος. Ο παράδεισος της Μαναβικής είναι εδώ. Ζουμερές ντομάτες, εξωτικά φρούτα, παραδοσιακά λαχανικά, κάθε προϊόν διαλεγμένο με προσοχή για το τραπέζι σου. Και δεν σταματάμε εδώ, από γαλακτοκομικά και χαρτικά, μέχρι σνακς και προϊόντα υγιεινής διατροφής. Ό,τι και αν χρειάζεσαι, θα το βρεις εδώ. Η εξυπηρέτηση, top. Φιλικό προσωπικό έτοιμο να σε βοηθήσει να βρεις αυτό που θες ή να σου προτείνει

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο.

0: ήρθε χωνιά στο Παγκράτη.
1: TRT 95,1 FM Stereo.